0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
4: τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια άργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί. Και ένα,
1: βετούζα, βετούζα,
2: και δύο,
1: βετούζα,
2: και
1: βετούζα,
2: και
1: βετούζα, βετούζα, βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, και έτσι λάμπη τη σημεία η Κολοκοτρονέη, που έχουν τα σήμερα τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα πτωμέτα αεροπλάνα στο σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα πτωμέτα αεροπλάνα στο σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
7: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
8: και κολαρά.
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
8: Χαλακοπούλου 104 και ξενία.
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
8: Χαλακοπούλου 104 και ξενία.
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
8: κάτω από το σταθμό του μετρό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, έξι. Βεντούζα, Βεντούζα, έξι. Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
10: Για πες
11: μου, κύριε, κύριε, μία λέξη. Καλημερούδια, κύριε, κύριε.
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
10: Στελίτσα.
11: Θα
10: έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
11: Κι εγώ θα τον αρπάξω στην άξο.
10: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
11: Κι εγώ θα τον αρπάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
11: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα,
9: Βεντούζα.
0: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, ναι, εσένα.
0: Να
9: που σε ξέρω. Ναι, ναι, εσένα.
0: Να που σε ξέρω.
12: Καμίδια, πατάτες, λάχανα.
13: Κι άλλα λάχανα, Γιάννη Μπέστα. Μπέστα, έλα, έχω πολύ καλό καρπούζι.
12: Καμίδια, πατάτες, λάχανα.
13: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια. Κουνουπίδο, προκόλλο, Γιάννη Μπέσα.
11: Πάρω και στην άξο.
10: Θα έρθω να το τίναξω.
13: Μέσα
10: στην πάρω και στην άξο.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
13: Πάρτον, Μπέσα, πάρτον.
9: Εσένα.
12: Θα σε πάρω να φύγουμε.
13: Του πήρουν, Μπέσα.
12: Θα λυγείς άλλα μέρη.
14: Πρώτα. Ακουμπάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
13: Κι άλλα λάχανα, Μιχάλη. Μπροκόλο, κουνουπίδο, βλήτο. Πολύ καλό βλήτο.
12: Για όλους
4: τους αγιάλα, για ρομάνα.
15: Έλα.
4: Του κάνει.

0: Καλά να σου παραθυρεί, ναι, ναι, μπέσα.
1: Δώσε.
0: Δώσε, μπέσα.
2: Ρωσί. Μη γεννιέστε.
0: Ακίνητος Γιάννη Μπέσα.
2: Ακίνητη.
0: Μπράβο Γιάννη Μπέσα.
2: Είμαι
0: ανάπαυση Γιάννη Μπέσα. Μπράβο Γιάννη Μπέσα.
2: Ρωσί.
0: Έχεις Μπέσα.
2: Πιο δυνατά.
0: Πιο δυνατά Γιάννη Μπέσα.
2: Εγγονίζεται το έδαφος.
0: Άντε μπράβο. Άντε.
2: Εκινήθες.
0: Εκινήθες
2: Μπούτουλα. Γιατί εκινήθες.
0: Εκινήθες.
2: Δεν γεννείται ουδής.
0: Εκινήσια τσι ρε Αλέκο.
2: Όπως οι αρχαίοι ημών πρόγονοι.
0: Μπαμπή.
2: Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζι ρίχνει.
0: Δώσ' τον Μπαμπή.
2: Σκίστον.
0: Αρβανιτακός.
2: Γιατί εκινήθες.
0: Εκινήθες Γιάννη Μπέσα.
2: Είπαμε ακίνητη.
0: Ακίνητος Γιάννη Μπέσα.
2: Ο κλαδόν.
0: Μπράβο Γιάννη Μπέσα. Ο κλαδόν.
2: Εγέρθητη. Εσύ γιατί δεν είσαι γέρθητος,
0: Μπέσα,
2: γιατί δεν είσαι γέρθητος.
0: Μα ζουλέψε. Να σηκώ πάνε γρήγορα. Να σηκώ πάνε.
2: Εγέρθητη.
0: Άντε μπράβο.
2: Εσύ γιατί δεν είσαι γέρθητος,
0: Λουφάρι.
2: Γιατί δεν είσαι γέρθητος. Μην γεννήσε.
0: Μην γεννήσε.
2: Ακίνητος. Είπαμε ακίνητη.
0: Ρε Κώστα κάτσι.
2: Κρίνα. Μια παρή.
0: Το ητόι φτιόρλο λίρα.
2: Ακίνητη.
0: Ακίνητος.
2: Μην γεννήσε κανείς.
0: Μην γεννήσε.
2: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
0: Α, μπράβο.
2: Κρίνα. Επιδέει. Hey!
0: Χίστον.
2: Ακίνητη.
0: Ακίνητος Γιάννη Μπέσα.
2: Μεταβολή.
0: Μεταβολή Γιάννη Μπέσα.
2: Εμπρός.
0: Εμπρός Μάρς.
2: Μάρς.
0: Όρμα. Έλα Μιχαλή. Έλα Τάκη μου.
2: Κινηθείτε.
0: Ακίνητος Παπί. Μάρς.
2: Κινηθείτε.
0: Ακίνητος.
2: Ακίνητη.
0: Δώσ' με.
2: Μάρς.
0: Μάρς.
2: Κινηθείτε. Ακίνητη.
0: Με ψυχή.
2: Με ψυχή.
0: Δώσ' με. Δώσ' με. Όρμα Μπέσα. Όρμα. Όρμα. Φάτωνε, φάτωνε.
3: Καπάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Χεστήκαμε αδέρφια.
3: Χεστήκαμε αδέρφια.
0: Όρμα Αρβανιτάκο. Όρμα. Έλα Τάκη μου, έλα, έλα. Μπράβο Τάκη.
3: Καπάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Όρμα Θεοδόση, όρμα. Ραφαήλ, δώσε.
3: Καπάνω τους
0: μπράβο,
3: αδέρφια.
0: Χρήστο, μπράβο. Μούρι,
3: η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Σα δώσω, μην τον αφήνεις.
3: Χεστήκαμε αδέρφια.
0: Δώσ' τον. Καμπός. Πυροβόλα τον. Αμπουκή. Γρυπουγιάννη όρμα.
3: Καπάνω τους αδέρφια.
0: Έλα καραπιάλα μου.
3: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Χεστήκαμε αδέρφια.
3: Χεστήκαμε αδέρφια.
0: Του μαλακό Τάκη.
4: Αν δεν το πάει για βροχή,
0: μάλλον
4: θα χιονίσει.
0: Εσύ Μπάμπη τι λες. Μπάμπη.
4: Αν δεν το πάει για βροχή, μάλλον θα χιονίσει.
0: Καλά εντάξει, μας έσωσες.
5: Καλημέρα σας παιδιά.
0: Καλώς τον κύριο καθηγητή.
5: Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς.
0: Καλώς τον κύριο καθηγητή.
5: Είμαι ο νέος σας φιλόλογος.
0: Έλα Παλάκα.
5: Θα σας διδάξει αυτή τη χρονιά αρχαία ελληνικά. Θα ήθελα.
0: Εμείς δεν θέλουμε.
5: Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Εμείς δεν θέλουμε. Σάκη Τσιλάκα. Δεν θέλουμε. Το λέω.
4: Σκάστε!
0: Αμάν.
5: Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω.
0: Σιγά μην κόψει κανένα δάχτυλο, Γιάννη Μπέσα.
5: Ελληνικών.
0: Άντε μπράβο.
6: Σιγά μην κόψει κανένα δάχτυλο.
5: Μου δίνετε τη φελτσέτα
0: και τον Αποστόλη.
5: Που κάτω από το θρενείο.
0: Γεια σου Κώστα Κάτσι.
5: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου Μιχαλά Ραντάσιο.
5: Θα ήθελα λοιπόν
0: να τι να τονίζεις τώρα ρε, άσε μας.
5: Τη σημασία των...
0: Τι τονίζει αυτός κυρία Νίτσα. Α, πράγμα. Καμέας, αυγέρος, κάτσε κάτω.
5: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
5: Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών.
0: Παλάκας.
5: Για τη διαμόρφωση ήχους και
0: γένες. Γεια σου Λαμπρό.
5: Παρακαλώ. Ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη.
0: Μπράβο Λομπάρντο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
6: Σιγά
0: τα αυτή μας.
5: Διότι τα αρχαία ελληνικά ως υπέρτατες.
0: Σβήστε το λουλά κουκουνάβα.
5: Σβήνετε αν θέλετε το λουλά παρακαλώ. Ευχαριστώ.
0: Εσύ η Παπαλάκα τώρα τον ανάβεις.
5: Σβήστε με. Κοινωνιών που στοχεύουν. Παρακαλώ μη περιφέρετε το τσιγαριδί την ώρα παρακαλώ.
0: Αλέκο!
5: Ευχαριστώ.
0: Αλέκο!
5: Πού είσαι, Αλέκο! Που στοχεύουν στην ανάπλαση των πολιτών ως υπευθύνων ατόμων.
0: Μη καραπιά, λαγίγα!
5: Ως υπευθύνων. Ως υπευθύνων ατόμων.
0: Ζούρε! Πάντω! Ε, πατριάρχη, πάντω! Παπλούκο!
5: Ευχαριστώ.
0: Πού είσαι, ρε!
5: Και για να αποδείξω.
0: Τι να αποδείξω, ρε, από αυτό.
5: Και τη σημασία
0: του. Πού πάει αυτό, πού του βλέπει.
4: Σκάουστα!
0: Αμάν.
5: Ευχαριστώ. Και για να αποδείξω του λόγου του αληθές και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών στην καθημερινή.
0: Διαλέχτε, πάρε Βασίλη.
4: Άνδερα μιένετε μουσα.
0: Αμάνε ρε φίλε.
4: Άνδερα μιένετε μουσα.
0: Καρανίκα στη μουσα.
4: Άνδερα μιένετε μουσα.
0: Γκριμουγιάννη, δύο μουσες.
4: Άντρα
0: καλή μουσα.
4: Ξυπνήστε.
0: Ξυπνά, ξυπνά λάχανο.
1: Ξύπνα,
0: Βασίλη, ξύπνα.
4: Ξυπνήστε!
1: Ξύπνα, ρε, σίγουρα θα έχει το γάλα.
0: Όρμα τον, ξύπνα, ρε, ξύπνα, ρε.
4: Ξυπνήστε!
1: Ξύπνα, ρε, σίγουρα θα έχει το γάλα, ρε.
0: Σαν να ξύπνα τον, πώς τον,
4: ξυπνήστε!
1: Ξύπνα, ρε, σίγουρα θα έχει το γάλα, ρε.
0: Γιαννάκι, ξύπνα, Γιαννάκι.
4: Ξυπνήστε!
1: Σήμερα
0: άρεσε ο θα έχει το γάλα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.

παραπαπάρια, παπαρίζος, παπαλέξης, πασπαλιάρης. Ρίξε μια παπάρια special για τον Γιάννη Μπέσα στο 15 και του Παπλίδη. Παπάρια. Α, μπράβο.

0: παπάρια. Παραπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Παπαριά, παπαρά παπαριά. Παπαριά, Χριστάκη. Παπαριά.
1: Παπαριά.
0: Μπαταριά. Κλιματαριά.
1: Πιπεριά.
0: Μπράβο, Αποστόλη. Μπράβο.
2: Τι ωραίο άντρα. Πολύ σεξουαλικό.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Αϊ, στο καλό.
3: Όσο το κοιτάζω, το σκουτώνω.
0: Κούτσο μέρκο.
4: Ρίτσα κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, την παλαντέζα, Αποστόλη. Τζιλάκα την παλαντέζα.
4: Δεν είμαι εδώ να κάνω τη δουλειά μου.
0: Κρίτσα.
3: Την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, ρε. Κρίτσα την παλαντέζα, ρε. Άντε.
2: Τι ωραίο άντρα. Πολύ σεξουαλικό.
0: Ραφαήλ, ζήσα.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο το κοιτάζω, το σκουτώνω.
0: Πίσω μέσα και σε φάγα.
4: Ρίτσα κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Άντε, βγάλτε
3: την παλαντέζα.
4: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώστε.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο, Τόνι, μπράβο. Μπράβο, Τόνι, μπράβο, μπράβο.
4: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλαντέζα!
0: Φόρμα! Φούντουσε,
4: κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο, Ηλία. Μπράβο, μπράβο, Ηλία.
4: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλαντέζα!
0: Φούντουσε.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Ναι, βγάλε.
3: Όπου να τη βγάλει.
0: Βγάλτε ναι.
4: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Βγάλτε ναι.
4: Κορίτσια, κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Α, εντάξει,
3: ναι. Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
5: Δεν ξανατείνω με γαμπρό.
0: Δεν φταίει τα συμπιθέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου. Τα ίζουν περιστέρια. Μπράβο, Σάκη. Ήταν τα σύθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγε γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Βετεράνοι και λούλα τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Σιγά μη σκίσει καν καλτσόν. Ορμάτε! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάντησε, ακάτησε, αδόθησε και της μέσης ολούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραβοζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Λάρσα, Λάρσα, σίδα και λαχτάρσα, το ρουτούρο FM, baby, 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ούτσου και κανένα, του νανίφρου τραβάει, φτιόλο, τη βιρλίν, γλιγλίν, κόρη, κόρη και τσικλιά, τόι, τόι. Όλα τα εξαιρετικά συστήματα που θα εφαρμόσει η ομάδα και σήμερα, πρωινό της 5ης, παρακαλώ, 17 Σεπτέμβρη 2026. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, καλημέρα, καραμπουζουκλίδες, περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, έθε, σαλομάχημα και τονομάχη, αιγεωμάχη, ονομάχη. Από μικρή αγάπη, σαν μεγάλη τη επίρα και έχω ελπίδα σου Θεό για να σε πάρω χείρα. Τζάλα μαντρία και πίσω πάλι, τζάμπα μας πήραν τα αρνιά, τζάμπα και τα κατσίκια αλάκι. Καλημέρα λεβεντόπεδα, καλημέρα καραμπουζουκλίδες. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω Λίτσα. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
0: Κιλοτάρχη μου!
6: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
0: Κιλοτάρχη μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
0: Καλημέρα κιλοτάρχη μου. Καλημέρα γήπα του Ολύμπου. Καλημέρα άνθρωπε των έργων. Ερωτικό πυροβόλο. Καλημέρα. Την ευλογία του έχεις. Είναι στο ναό σήμερα, διότι σήμερα 17 του μήνα σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος, αγαπητέ μου κιλοτάρχη.
6: Έχουμε ελπίδα και...
0: Έχεις ελπίδα, αγαπητέ μου κύριο...
6: Και πίστη να έχουμε ελπίδα όλοι.
0: Τι θέλεις να έχουμε, είπες κυλοτάρχη μου, επανέλαβα, σε παρακαλώ.
6: Ελπίδα και πίστη όλοι να έχουμε.
0: Μπράβο, και σοφία να έχουμε, έτσι. Σοφία, πίστη, κάτσε. Σοφία, πίστη, ως αγάπης και ελπίδος, αγαπητέ μου κιλοτάρχη.
6: Σοφία που πλήττει να έχουμε, γιατί είμαστε όλοι κακοί, αλλά...
0: Καλημέρα κιλοτάρχη από τον Δημήτρη Κατσάρα.
6: Αυτός έχει την σοφία που λέει.
0: Πολύ μεγάλος παίχτης φίλε μου. Άλλος ένας μεγάλος παίχτης.
6: Είναι γεμάτος σοφία που λέει.
0: Πολύ, είναι γεμάτος σοφία. Όπως τα είπες αγαπητέ μου κιλοτάρχη γίγαντα. Γεια σου Τραϊανάρα.
6: Αλλά την περισσότερη σοφία που λέει ο Ηλίας ο Μουστακαλής.
0: Ο Ηλίας ο Μουστακαλής έχει μεγάλη σοφία και πολύ μεγάλη πίστη και αγάπη και ελπίδα. Για να δούμε και το περίμενε κιλοτάρχη, παρακαλώ.
7: Καλημέρα μου στην όμορφη συγκέντρη Ταρτζάνη.
0: Έχω τους δύο γήπες από τη μία μεριά. Αριστερά ο γήπας του Ολύμπου και δεξιά ο γήπας της Τσαριτσάνης. Δύο γήπες.
7: Καλημέρα σου Στέφανο.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αγαπητέ μου Ραφαήλ Ζήσαρε, γήπα της Τσαριτσάνης. Καλημέρα φίλε μου.
7: Τι γίνεται Νικόλα.
0: Είμαστε καλά φίλε μου. Πώς είσαι ρε γήπα της Τσαριτσάνης.
7: Καλά Νικόλα, δόξα Θεώ.
0: Δυνατός.
7: Δυνατός,
0: τι λέει η ομάδα σήμερα φίλε μου εκεί στη Φιλελλήνων, αγαπητέ μου Ραφαήλ Ζήσαρε, γήπα της Τσαριτσάνης.
7: Καλά Νικόλα, πάμε πολύ δυνατά.
0: Πάμε πολύ
1: δυνατά. Έχαμε λίγο και το ζουπού.
0: Οπ, πέρασε από εκεί ο μεγάλος, η μεγάλη μορφή ζουπού.
1: Πέρασε, ναι.
0: Την καλημέρα μας, την τεράστια μορφή, παρακαλώ, έτσι, μπράβο, όλα τα, δεν αφήνει τίποτα ο μεγάλος γίγαντας. Το καμάρι μας, ο ζουπού.
1: Έτσι ακριβώς. Περιμένω και τον Βασίλη Τζάτα.
0: Έχουμε και Βασιλάκη Τζάτα σήμερα στην ομάδα, περνάει από εκεί, φίλε μου, κήπα της Τσαρτσάνης.
1: Ναι, Νικόλα, ναι.
0: Τι έχεις να πεις στο κήπα του Ολύμπου που είναι δίπλα σου, αγαπητέ μου Ραφαήλ?
1: Πρέπει να κανονίσουμε τώρα να ανέβω ένα πρωί να πιούμε ένα καφέ.
0: Αγαπητέ μου γήπα του Ολύμπου, όπως και δίποτε να κανονίσετε να πιείτε ένα καφέ, να συναντηθούν από κοντά οι δύο.
6: Αυτά το Σαββατοκύριακο.
0: Τι είπες, κοινοτάρχη? Κοίταξε, γήπα της Τσαρετσάνης, στις 20 του μήνα, 17-18, το Σάββατο γίνεται κουμπάρος ο μεγάλος κοινοτάρχης Στέφανος.

0: Ναι, πολύ ωραίος.
1: Πάρε, ούρε, Ραφαήλ, τι έχει σήμερα. Έχουμε καμιά φίλη να γιορτάζει σήμερα, Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα, τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα, ξεραίλα.
1: Άμαν, σε τι έχουμε εμείς, Ραφαήλ?
0: Σε τι?
1: Λέω, σε τι γυναικείο όνομα έχουμε νταραβέρι, φίλε μου?
0: Ιωάννα, Ιωάννα.
1: Ω, φίλε μου, ω, φίλε μου, αγαπημένε. Μεγάλη γίγαντα, έτσι, μπράβο, έτσι, έτσι. Πω, πω, πω, πω, πω. Αλλάξα τη ζωή στα πλάνα μόλις γνώρισες την Ιωάννα, αγαπητέ μου. Γήπα του, γήπα της Τσαριτσάνης.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, γήπα μου.
2: Καταλαβαίνεις τι είναι.
1: Καταλαβαίνω, κιλοτάρχη μου, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
0: Τώρα που θα πάω, Νικόλα, σου λιβάδα, πιο καφέ, θέλω και φάρμα καρανίκα.
1: Άμα μπορεί, αμάν, εκεί θα γίνει, φίλε μου, εκεί να δεις το μεγάλο επιχειρηματία, φίλε μου, εκεί να συναντήσεις τη άλλη μεγάλη μορφή, φίλε μου, της
0: εκεί
1: της.
0: Θα γίνει χαμός,
2: με το άρμα που έχει.
1: Να κατεβεί με το άρμα, γιατί αυτός δεν έχει αμάξι, έχει άρμα ο φαρμακαρανίκας, φίλε μου, κύπα της Τσαριτσάνης.
0: Έτσι, Νικόλα. Καλημέρα μου στον κύριο Στέφανος, στον υπουργό μας και σε όλους που μας ακούνε.
1: Έτσι. Καλημέρα, καλή δύναμη και καλή δουλειά, φίλε μου!
2: Καλημέρα,
1: γεια σου, Ραφαήλ Ζήσαρε. Ραφαήλ Ζήσαρος, αγαπητέ μου κυλοτάρχη, μεγάλη μορφή, πάρα πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός παίχτης, αγαπητέ μου κυλοτάρχη. Πάρα πολύ δυνατός. Υποβάλλει τα σέβη του και σε καλημερίζει ο μεγάλος Ηλίας Υπερπολιτελείας, αγαπητέ μου κυλοτάρχη.
2: Καλημέρα στην Ηλία, καλημέρα. Καλημέρα στο Λομπάρδο, φιλαράκι.
1: Του έρωτα κομμάτι είναι μόνο ο Λομπάρδο, φίλο μου. Σταύρο τον Ελένε και όλα τα κορίτσια κλαίνε. Σε κυλοτάρχη.
2: Καλημέρα στη μορφή τη Λάρισα, Δημήτρη Ελυξίου.
1: Μεγάλο, παίχτης, μεγάλο. Μισό λεπτό, αγαπητέ μου κυλοτάρχη, να ρίξουμε μια παλατέσα για τον Γιάννη του Παυλίδη που έχει χαιρετίσματα.
2: Καλημέρα,
3: Παυλίδη. Ρίξα τον πανάτη, την βγάλω έξω την παλατέζα.
1: Την παλατέζα, Παυλίδη, την παλατέζα. Μπράβο, Παυλίδη. Την έβγαλε την παλατέζα, κυλουτάρχη, εντάξει. Χαιρετίσματα πολλά έξω από τον Γιάννη τον Παυλίδη, το μελαχρινό αγόρι.
2: Καλημέρα, καλημέρα στο Γιαννάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα από τα ψηλά, λέει ο Λομπάρτο, πρέπει να είναι στο Δομοκό σήμερα. Το έρωτα κομμάτι, ο Σταύρο Λομπάρτο, στο Δομοκό πρέπει να είναι σήμερα το φιλαράκι εκεί πέρα, Σταύρο τον Τελέ. Ορίστε.
2: Να πάει να βρει και το σάκι.
1: Ποιον?
2: Το σάκι του Καραγκούλη.
1: Άλλος μεγάλος παίχτης, φίλε μου. Άλλος μεγάλος παίχτης. Κιλοτάρχη.
2: Έλα.
1: Εσύ θα είσαι ο μοναδικός κουμπάρος στο γάμο ή θα έχεις και κανένα παρακούμπαρο?
2: Θα έχω και μια κουμπάρα, φιλαράκι.
1: Ποια είναι η κουμπάρα?
2: Είναι και από τα χέρια, φιλαράκι.
1: Νεαρή η κουμπάρα ή μεγάλο κουπέλα?
2: Μεγαλοκοπέλα.
1: Μάμα.
2: Πρώην πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καστανιά, φιλαράκι.
1: Χαιρετήματα πολλά έξω από τον Πάκμαν. Αμάν, καλό στο.
2: Ο Πάκμαν, φιλαράκι, βγήκε με τον Αρβανιτάκο που ήταν στο live μου.
1: Α, ήταν στο. Ο Αρβανιτάκο ήταν στο live το απόγευμα που έκανε κιλοτάρχη και έπαθε μεγάλο η πλάκα. Ψυχολογικό ζυγζάκ, κιλοτάρχη μου.
2: Ήταν και ο Πάκμαν, φιλαράκι.
1: Ήταν και ο Πάκμαν.
2: Ναι,
1: έχει ο Πάκμαν TikTok, ρε.
2: Ναι,
1: φιλαράκι. Θα χαζέψουμε την. Παυλάρα!
4: Έλα, καλημέρα!
1: Παυλάρα, Νάκο, Παυλάρα!
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, έξα τον κυλοτάρχη του Ολύμπου, το μεγάλο γήπα του Λιβαδίου, φίλε μου, Παυλάρα, Νάκο.
4: Δεν μας είπε μόνο τι κάλτσα θα φοράει.
1: Τι καλτσούλα θα φοράς, αγαπητέ μου κυλοτάρχη? Θα είναι σκούρα η κάλτσα που θα φοράει, να πηγαίνει με το κουστούμι, αγαπητέ μου Παυλάρα Νάκο.
4: Να πάει. Θα έχει λαγουδάκια, θα έχει κουβατάκια, τι θα έχει καλτσούλα, κάτι να έχει.
1: Και λαγουδάκι θα έχει και παπάκι θα έχει, φίλε μου Παυλάρα. Και παπάκι, ναι. Παυλάρα, τι κάνουμε, ρε. Πώ σε βλέπω και σε χαίρομαι, Παυλάρα Νάκο, γίγαντα. Τι κάνεις, ρε Παυλάρα, φίλε μου, πώς είσαι?
4: Πώς τον είδες, πώς τον έκανα.
1: Τον κισκίνη του κούριψε, θε.
4: Ναι!
1: Για το μεταξύ, ρε φίλε, έπαθα πλάκα. Τι κεφάλι του έκανε, σε φίλε, το μεγάλο τσότ κλούνεϊ, ρε.
4: Και όχι μόνο τον κούρεψα και δεν πλήρωσε κιόλας.
1: Ρε φίλε, τον κουρεύεις και. Φίλε, τι ωραίο πράγμα του έκανε. Τι ψαλίδισμα ήταν αυτό, ρε φίλε μου, το χρυσό ψαλίδι. Χρυσό χέρι μου, Παυλάρα. Τι ωραίο σβέρκο του έκανε, φίλε μου.
4: Αφού ξέρεις, το κατέχω το άθλημα, το κατέχω, τι να κάνω.
1: Εν τω μεταξύ.
4: Είχα δάσκολο το Τρίφων Σαμαρά.
1: Εν τω μεταξύ, φίλε, όπως τον έβλεπα εκεί, καθόταν στην καρέκλα, ήταν δε μίλαγε τύπη. Είχε αφαιθεί στα χέρια σου, φίλε μου Παυλάρα.
4: Τι να κάνει, τι να κάνει, μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
1: Είχε αφαιθεί στα μαγικά σου χέρια, φίλε μου Παυλάρα Νάκο, ο Βασίλης Κισκίνης, τι πίνεις και δεν μας.

0: δίνεις, φίλε μου.
1: Πώς είμαστε?
0: Δόξα τω Θεώ, Παυλάρα μου, είμαστε καλά. Για πού είμαστε σήμερα, Παυλάρα?
1: Να δώσω μια μεγάλη καλημέρα στο Γιώργο του Λιούτα, τον ένα και μοναδικό μάστορα των στρωμάτων.
0: Φαλάνιος Γιώργος Λιούτας.
1: Ναι, είναι καλλιτέχνη σε στρώματα, Νίκο. Είναι καλλιτέχνη σε στρώματα.
0: Καλημέρα στον καλλιτέχνη των στρωμάτων, Γιώργο Λιούτα. Φαλάνιος, παρακαλώ, μεγάλος, έτσι.
1: Τον κούριψε γι' αυτόν χθες, γι' αυτό.
0: Άρα, τους πήρες όλους βάρμα χθες, Παυλάρα.
1: Ναι.
0: Ούρε Παυλάρα μου, λεβέντη άρχοντα. Ούρε Παυλάρα μου.
1: Μόνο εσύ με έμεινες, ο Τσάκαλος και ο τέτοιος και ο Παναγιώτης ο Άγιος.
0: Θέλει και ο Παπαρίζος να τον πάρεις λίγο. Και ο Παπαρίζος.
1: Και τον Παπαρίζο.
0: Τον Παναγιώτη τον Άγιο, φίλε, να πάρεις πρώτα και μετά θα μπούμε κι εμείς στην ηλεκτρική σου καρέκλα, φίλε μου. Έλα, κιλοτάρχη.
2: Θέλω κι εγώ να με
0: πιταμάσεις
2: για το γάμο.
0: Θέλει και αγαπητέ μου Παύλο, θέλει και ο κιλοτάρχης να τον πάρεις λίγο.
1: Ο κιλοτάρχης τον πάρω και το πάνω και το κάτω.
0: Αγαπητέ μου κιλοτάρχη, θα σε πάρει και πάνω και κάτω, λέει ο Παυλάρας.
1: Όπου θέλει κιλοτάρχης.
0: Τι κάνει, ο Λαμπέρης τι κάνει ρε Παυλάρα?
1: Καλά είναι ο Λαμπέρης, σας δίνει χαιρετίσματα.
0: Χαιρετίσματα έχει την ευλογία του Πατριάρχη που είναι και σήμερα κάτω στην Παναγία στα Ταμπάγια, φίλε. Χαιρετίσματα.
1: Μεγάλη γιορτή, φίλε. Μεγάλη γιορτή.
0: Μεγάλη σοφία, πίστεως, αγάπης και ελπίδος, αγαπητέ μου. Παυλάρα μας, που είσαι η λαχτάρα μας.
1: Θα τα πούμε, Νικολάκη μου.
0: Καλό δρόμο, φίλε, καλή δύναμη.
1: Φιλάκια σε όλους.
0: Γεια σου, Παυλάρα. Γεια σου, ρε Παυλάρα, άρχοντα. Παυλάρα, σκάργα. Κιλουτάρχη. Ο Παυλάρας. Την ευλογία του Παπαβασίλη, αγαπητέ μου κιλοτάρχη από τη Φαλάνη. Καλημέρα και χαιρετίσματα πολλά στο φίλο μας το Χάρη εκεί πέρα και το μεγάλο φουλ του Βαλέ. Καλημέρα και στο Χάρη του Κεφαλόπρισου Καμάρη. Για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα!
3: Καμάρη. Καλημέρα, καλό άξιο να είσαι, κύριε Στέφανε.
0: Αγαπητή μου κυρία Νίτσα, είσαι λίγο, αυτό λέω, άμα γνώριζες το μεγάλο κιλοτάρχη κήπα του Ολύμπου του Λιβαδίου πριν από χρόνια να τον κάνεις γαμπρό, θα είχες τον καλύτερο γαμπρό.
3: Τι να γίνει.
0: Τι να κάνουμε κυρία Νίτσα μου, δεν έτυχε να γίνει.
3: Μεγάλη γιορτή φυσικά.
0: Σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδας κυρία Νίτσα.
3: Φιλοσοφία της ζωής, κατάλαβες?
0: Πες τα μας κυρία Νίτσα.
3: Φιλοσοφία της ζωής.
0: Πώς?
3: Φιλοσοφία της ζωής.
0: Φιλοσοφία της ζωής, λέει η κυρία Νίτσα, αγαπητέ μου κιλοτάρχη. Καλημέρα και χαιρετίσματα κυρία Νίτσα, έχεις από το μεγάλο Κώστα Πατριάρχη. Είναι πολύ συγκινημένος που γνωριστήκατε.
3: Είναι καλά, δυνατός να είναι. Εγώ σήμερα γι' αυτό ευτυχώς ευθυρίζω, γιατί θέλω να πάω στη Χαραυγή. Δεν ξέρω τώρα, 10 ή 11 είναι. Θα πάω από εκεί, από κεντρικά.
0: Α, εδώ για τη Χαραυγή κυρία Νίτσα, ε?
3: Ναι, θα πάω.
0: Θα πας εδώ στην Αγία Σοφία.
3: Ναι, θα πάω που φτάνει προς την πόρτα στην Εκκλησία, κατάλαβες. Δεν θυμάμαι τώρα, θα ρωτήσω
0: εκεί. Άμα πας εκεί να ρωτήσεις, να γνωρίσεις την κυρία Αμαλία που είναι εκεί πέρα, μπορείς τα κεριά που είναι η κυρία Αμαλία. Ναι.
3: Μια φορά το χρόνο πηγαίνω, θα πάμε.
0: Να γνωρίσεις την κυρία Αμαλία.
3: Είδα και τον Καμέα εχθές, ήταν και ο πάντρας μαζί.
0: Είδες τον Απόστολο Καμέα της καρδιάς μας, ναι, ναι, με ποιον ήταν μαζί κυρία Νίτσα?
3: Στην Ερμή, εγώ περνούσα, είχα πιστονίες και γυρνούσα.
0: Ναι.
3: Και τους είδα.
0: Αμάν, τι λες κυρία Νίτσα μου?
3: Τώρα στην αρχή δεν τον κατάλαβα μόνο τον πρόεδρο.
0: Ήταν μαζί με τον πρόεδρο?
3: Ναι, μαζί.
0: Πω κυρία Νίτσα μου, καλά, τι ώρα τους πέτυχες?
3: Τον κύριο σου χέρι.
0: Πώς?
3: Συγγνώμη, λόγω ηλικίας,
0: τι ώρα τους είδες κυρία Νίτσα μου?
3: Το πρωί και εσύ, τι ώρα σας θυμάμαι, 10.
0: Να καλά, 10-11 η ώρα, ήταν παρέτσα με τον πρόεδρο Καμέας. Α, το χρυσό μου. Α, το χρυσό μου. Και ο Σάκης Μπόρος σε χαιρετάει κυρία Νίτσα μου. Ο Σάκης Μπόρος.
3: Α, το μανάρι μου.
0: Χαιρετήματα.
3: Αύριο θα κάτσω κάτω.
0: Και ο Παλάκας κυρία Νίτσα μου.
3: Ήθελα να σε πω κάτι, αλλά τώρα δεν μπορώ να σε πω. Θα προσπαθήσω να δω αύριο τον Βαρθολομαίο.
0: Ναι. Ναι.
3: Θα δω τον Βαρθολομαίο, κάτι έχω να τον πω.
0: Βαρθολομαίος και ξερό ψωμί κυρία Νίτσα μου.
3: Είναι γερός, με όλη την καρδιά. Κάποια μέρα θα τη συναντήσω που θα πάει.
0: Ναι κυρία Νίτσα μου, ναι.
3: Αν θα πάω κάπου εκεί, αν είμαι τυχερή και τον δω.
0: Α, μην ανησυχείς κυρία Νίτσα μου, όλα θα πάνε καλά.
3: Θα πάω πολύ, να είναι γερός και όλα να πάνε καλά.
0: Μπράβο κυρία Νίτσα μου, μπράβο.
3: Καλή δύναμη παιδιά μου. και ό,τι καλό σας έχουμε όλους.
0: Ευχαριστούμε την αγαπημένη μας κυρία Νίτσα.
3: 58 μέρες θα έχουν γίνει το γενέθλιο, θα να πάρει εκεί πάρα. Πώς περνάει ο κύριος
0: Πω, περνάει ο κύριος κυρία Νίτσα. Περνάει, 17 έχει ο μήνας σήμερα.
3: Καμάρι μου,
0: σε 3-4 μέρες ανοίγει το παζάρ, κυρία Νίτσα.
3: Α, δεν θα πάω, δεν.
0: Δευτέρη Πανταζία έχουμε την Τρίτη το βράδυ, κυρία Νίτσα. Και το κουκουρέτσι του παππού, κυρία Νίτσα.
3: Καμάρια μου γλυκά.
0: Καλημέρα, κυρία Νίτσα. Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Νίτσα.
4: Καλημέρα στον Ανδρέα Λιάγκα. Καλημέρα σε όλους τους ανοσάδες εκεί πάνω κάτω.
0: Χαιρετίσματα σε όλο το ερωικό λιβάδι, σύντροφε. Τη Μαργαρίτα, η Μαργαρίτα τι κάνει?
4: Μια χαρά είναι η Μαργαρίτα. Πήγαμε, πήραμε καφέ χθες.
0: Πώς την είδες τώρα που γύρισε από τις διακοπές από τις Ευρώπες?
4: Μια χαρά, φιλάκι.
0: Ωρε Μαργαρίτα.
4: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, φιλάκι.
0: Κυλοτάρχη μου, καλημέρα και τα λέμε τα χιά το πρωί.
4: Η Μαγκυρία λέει καλημέρα και στον κύριο Γιώργο, λέει.
0: Τον βρήκε χθες τον κύριο Γιώργο?
4: Τον βρήκε.
0: Yeah.
4: Δεν είχε, σήμερα τον έχει, λέει.
0: Α, σήμερα τον έχει?
4: Ναι.
0: Άντε, να του δώσει.
4: Χθες ήταν στο άλλο του σχολείο.
0: Α, μάλιστα, να του δώσει χαιρετήματα και να του πει να την προσέχει.
4: Ναι.
0: Μπράβο, κυλοτάρχη μου, μπράβο.
4: Φιλάκια.
0: Γεια σου, κυλοτάρχη μου. Γεια σου, ρε κυλοτάρχη γίγαντα. Γούρε κυλοτάρχαρα μου, παιχταρά μου. Θιελόρδη!
5: Έλα, καλημέρα!
0: Καλημέρα, Θιελόρδη, καλημέρα!
5: Καλημέρα στην πόλη της ΑΕΛ και του καφέ.
0: Ναι, Θιελόρδη, καλημέρα! Υποβάλλει τα σέβητο από τα ραντάρ ο Δημήτρης Βασιλείου, ο Σάκης Μπόρος, Γιώργος Λιάρος, Πυροβόλο Μεγάλο, το χρυσό μαγουλάκι μας.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ο ηλιοκαμένος Γιώργος Νότας.
5: Πάλι ηλιοκαμένος είναι.
0: Ηλιοκαμένος παραμένει ακόμα, σκέψου το καλοκαίρι τι έπαθε. Ξεκολώθηκε στις διακοπές φέτος το καλοκαίρι ο Γιώργος Νότας.
5: Όλο με το αγροτικό το βλέπω.
0: Καλημέρα και στο μεγάλο το Βάιο το ψηλό από την Νίκαια, το φιλαράκι μας.
5: Γεια σου Βάιο.
0: Ρε Βάιο άρχοντα, παιχταρά μου.
5: Συμπέρα νωρίς σήμερα γιατί θέλω να ζυμώ στο κοιμά να φτιάξω ρύζιμη κοιμά σήμερα.
0: Θα κάνεις ρύζιμη κοιμά σήμερα?
5: Ναι, ναι.
0: Αμάν και ο Πασφαλιάρης λέει θα κάνει ρύζιμη κοιμά σήμερα.
5: Πασφαλιάρης μου ξέκανε αποστολή τώρα.
0: Πού είναι ο Πασφαλιάρης, φίλε, του χάσαμε τίποτα. Πασφαλιάρη!
5: Το ψεκάρι, φίλε, σήμερα πάλι δεν έχει τίποτα.
0: Τίποτα τίποτα, τίποτα τίποτα. Αυτό μην πει και ο αδερφός Ρότσα, με στείλει μήνυμα. Τίποτα τίποτα.
5: Τα είμαστε όλα, αδερφός.
0: Τα είμαστε όλα, δεν τον άφησε τίποτα. Πάντα σίκα, Θιελόρτη, πάντα σίκα.
5: Τώρα καμιά αμυγδαλιά, καμιά καρδιά,
0: τέτοια. Καμιά καστανιά, Θιελόρτη.
5: Καστανιά, ναι.
0: Καμιά αμυγδαλιά να την άξουμε, αμπράβο, έτσι. Καμιά καστανιά να την άξουμε. Α, μπράβο, έτσι.
5: Την καρυδιά, Πασφαλιάρη.
0: Την καρυδιά θα στείλω του Κακανάπα να την τεινάξει, που είναι καλό στο τίναγμα της καρυδιάς. Και κάνει και μέλη καρυδά του.
5: Ναι.
0: Κάτσε καλά, σε λέω, Θεολόρδη. Κάτσε καλά, σε λέω. Σήμερα τα απόγευμα, Θεολόρδη, έχουμε κύπηλο Αελάρα με την Καλαμάτα.
5: Ναι, θα πάμε.
0: Όχι, εκεί να πάμε, θα το δούμε από εδώ.
5: Προλαβαίνουμε
0: λες. Όρμα Θιελόρντι, όρμα.
5: Μακριά η Καλαμάτα.
0: Δεν παίζουμε στην Καλαμάτα, στην Πάτρα παίζουμε. Όχι στην Πάτρα, στην Αθήνα.
5: Ακόμα πιο κοντά.
0: Φτάσαμε Θιελόρντι, φτάσαμε.
5: Μην ψήσουμε κανένα Λαμία.
0: Όχι.
5: Έχει την Καλαμάτα στην Πάτρα.
0: Ωρα Θιελόρντι άρχοντα, φίλε μου.
5: Λαμία ή Σύμβα.
0: Η Θήβα έχει όμορφες και λιβαδιά γεμάτες. Ο Βόλος και η Λάρισα ξανθές και μαυρουμάτες, τι ελόγτε.
5: Του Βόλο γιατί του βάζει μέσα?
0: Α, γιατί τον λέει του τραγούδι. Αλλιώς δεν τον έβαζα τύπα. Ωραία, τι ελόγτε, άρχοντα, φίλε μου.
5: Άντε, σε φίλε, τι ζυμό στον κοιμάτο.
0: Άντε, καλή επιτυχία. Ρίσμη κοιμά, είπες.
5: Ναι, ρίσμη κοιμά.
0: Έγινε, άντε, καλή επιτυχία, τι ελόγτε.
5: Καλημέρα, καλημέρα,
0: καλημέρα, παρακαλώ.
6: Τι θα φτιάξει το βαρλάκι, θα φτιάξει.
0: Ηλία μου!
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ρίσμη κοιμά ο Θεός Λόρδη σήμερα.
6: Τι το βαρλάκι, θα φτιάξει.
0: Που ξέρω δεν τι θα πιάσει, φίλε να πούμε.
6: Ρε το μάγειρα.
0: Ω, μπορεί.
6: Τι και την Νικόλα μου,
0: Χρυσέ. Κυριλία μου, Χρυσέ, καλημέρα, φίλε μου. Χαιρετίσματα πολλά έχεις. Γεια σου, Γιώργο Λιάρο. Κυρία Μαλία μου, καλημέρα. Ναι. Την ευλογία. Σοφία, πίστη, όσο αγάπη και ελπίδω σήμερα.
6: Τέσσερις σημασίες της ζωής είναι πένας.
0: Οι τέσσερις σημασίες της ζωής, αγαπητέ μου Λομπάρδο, για να καταλαβαίνεις λίγο.
6: Έτσι Λομπάρδο, έτσι Λομπάρδο.
0: Σοφίας, πίστεως. Α, Απόστολος Καμέας, καλημέρα.
6: Τα σέβη μας.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας φίλη εκεί πέρα, τη Σοφία την Κολοβού. Γεια σου ρε Σοφάκη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, γεια σου Τζόρτζ Παπαντό. Με τον Αντώνη σήμερα, τον Γερμανό γιατρό, λέει, πάμε για μπελώνα, γάντια κράνο στο χειμώνα. Κάρκα, Δημήτρης Κατσάρας από το διάδρομο 1, Βασίλης Βαλαμάς, διάδρομος 4. Χαιρετίσματα του Γιώργο Λιάρο, Ηλία μου.
6: Την καλημέρα μας, Γιώργο.
0: Γιώργος Λιάρος,
6: Κάρκα. Πώς τον άκουσε,
0: α, σε αρέστη κατάσταση.
6: Σε δαιμονιώδη φόρμα.
0: Σε δαιμονιώδη φόρμα, φίλε. Γαζώνει. Γαζώνει, φίλε, αυτό το παιδί να πούμε.
6: Τελείως.
0: Φίλε, δεν υπάρχει, είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε φίλοι του αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη.
6: Τιμή και δόξα του Λιβάδη.
0: Τιμή και δόξα, αγαπητέ μου, έτσι μπράβο. Αμάν, Ηλία μου, έκανες μεταγραφάρα χθες.
6: Όχι, τι κάναμε, σιγάρε.
0: Ναι, μεταγραφάρα λέει. Πάθω τα σόβρακα του Σάκη.
6: Όχι, φίλε. Μεταγραφάρα. Ωραία, φίλε, εντάξει, όλα καλά.
0: Ωραία, φίλε μου, Ηλία γίγαντα.
6: Όλοι μαζί, όλοι μαζί, προσθέω, εντάξει, όλοι μαζί.
0: Για πού είμαστε σήμερα, 5η 17 του μήνα, γη κατά Ηλία Ζαβλιάκη?
6: Να, εδώ, γύρω γύρω.
0: Α, καλημέρα και το χρυσό μας, το Γιαννάκη τον Παυλίδη.
6: Α, το Γιαννάκη μας, το φίλο μας.
0: Το Γιαννάκη τον Παυλίδη, το μανάρι μας εκεί, το χρυσό μας, το πουλάκι μας αυτό. Αχ, το χρυσό.
6: Το καλύτερο παιδί.
0: Το καλύτερο παιδί, φίλε μου, είναι και πολύ ευαίσθητο παιδί, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη. Είναι και πολύ ευαίσθητο παιδί και πρέπει να τον προσέχουμε, αγαπητέ μου Ηλία. Σαν την καρδιά ενός μαρουλιού που λένε. Κατάλαβες?
6: Να έρθει
0: το χρυσό μου. Μανώλη, Μανώλη, αμόλυσέ την όλια. Μανώλης Κωστόπουλος.
6: Μανώλης δυνατός κι αυτός.
0: Κι αυτός δυνατός, Ηλία μου, Λεβέντη Άρχοντα. Εσύ έχεις καμιά γνωστή τίποτα να γιορτάζει σήμερα?
6: Έτσι λέει, όλο και κάτι υπάρχει στον πυρήγκυρο, δεν είναι
0: κάτι. Και κάτι θα υπάρχει γύρω γύρω, φίλε μου Ηλία Γίγαντα. Έτσι. Τι κάνει, είχες καμιά αυτή η επικοινωνία με τα πυροβόλα του Σικουριού?
6: Α, κάτι με το στρατηγό Αλίπ είχαμε, κάτι, ναι.
0: Ο Αλίγκας δεν λείπει, φιλαράκι, δεν λείπει ο Μάρτσα από τη Σαρακουστή, φίλε μου.
6: Την Κυριακή.
0: Α, μπράβο, έτσι. Α, μπράβο. Καλό ζήμωμα να κάνεις, αγαπητέ μου Θεελόρντι, λέει ο Κουκουνάπας, το αυτό με το ρύζι. Το κοιμά με το ρύζι, το ζυμώνεις καλά, αγαπητέ μου Θεελόρντι.
6: Εξαιρείς μεγάλος μάγειρας.
0: Σε πολύ μεγάλος μάγειρας, αγαπητέ μου. Ναι, ναι, ναι.
6: Αν
0: υπέστε ιστορικά
6: και
0: υπέρ συνταγές. Άρα, μου, Ηλία, γίγαντα.
6: Αν υπέστε μπλά και υπέρ συνταγές, καλά.
0: Α, μπράβο, έτσι. Τα μαθαίνει όλα από εκεί, φίλε μου, Ηλία. Άρχοντα.
6: Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Λοιπόν, άντε να καλημερίσουμε.
0: Ηλία μου, καλημέρα και καλή Πέμπτη με υγεία, φίλε μου.
6: Να είμαστε καλά, καλημέρα Νίκο, σε όλο τον κόσμο, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Ηλία, άρχοντα, γεια σου Ηλία. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, γεια σου γίγαντα Αντώνη Μπούρα. Καλημέρα Όλεκ με τα ωραία σου, παιχταρά μου, έπαινε μεγάλε Όλεκ. Φάρμα Πατσούρας παρακαλώ, γεια σου ρε Φάρμα Πατσούρας, τι γίνεται?
7: Καλημέρα Νικόλα, άρχοντα.
0: Φάρμα Πατσούρας γίγαντα, σκί στους όλους. Πού είσαι ρε Τραϊανάρα μου, πού είσαι ρε Τραϊανάρα Ραμπατζούδη, πού είσαι ρε όνειρο, πού είσαι ρε μεγάλε.
7: Καλημέρα φιλαράκι, καλημέρα, καλημέρα, είμαι Μεραϊμόνο. Και έρχονται οι επιβάτες μας, λένε τι λέει, χάλασε. Κάτσε ρε, ένα τσιγάρο να κάνουμε, άνθρωποι εμείς δεν είμαστε. Να πιούμε λίγο καφέ, έλεος.
0: Έλεος.
7: Από τρέλα φιλαράκι, τρέλα, καλημέρα,
0: Μεγάλε γίγαντα Τραϊανάρα.
7: Καλημέρα φιλαράκι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα φιλαράκι, σε λέω, καλημέρα.
7: Και έρχονται οι επιβάτες μας, λένε τι λέει, χάλασε. Κάτσε ρε, ένα τσιγάρο να κάνουμε, άνθρωποι εμείς δεν είμαστε.
0: Να πιούμε ένα καφεδάκι ρε φίλε, σε λέω.
7: Από τρέλα φιλαράκι, τρέλα.
0: Τρέλα με ομπρέλα φιλαράκι, τρέλα. Βαγγέλα, πού είσαι ρε Βαγγέλα? Καλημέρα, καλημέρα Θεελόρδη. Έχεις από το μεγάλο γίγαντα τον Τζολακίδη. Καλημέρα τον Τζόλακ, καλημέρα. Νικήτα, Νικήτα, πιάσουμε και Νικήτα. Άρχοντα, παιχταρά μου.
8: Καλημέρα όνειρο Χαϊδάρα μου, αδερφέ μου. Χρόνια πολλά στα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα, μεγάλη γιορτή. Να είμαστε καλά, με υγεία, καλή Πέμπτη, ημέρα του Λεβέντη. Αλλού ρε!
0: Αμάν! Παρακαλώ!
9: Καλημέρα Νίκο!
0: Ζεμπέκης!
9: Πού είσαι φιλαράκι?
0: Χριστέρα μου, πού είσαι ρε, καλημέρα ρε Ζεμπέκα ρε!
9: Καλά, καλά.
0: Τι κάνουμε Χριστέρα μου Ζεμπέκη, εκεί κατά, πώς είμαστε?
9: Μια χαρά, τι δύο τρομάρτη που λέγεται.
0: Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, 5η 17 του μήνα, παιχταρά μου?
9: Πάμε για το μοντέλο.
0: Ω, είσαι για το μοντέλο από τον Βόλο που τρέλανε τον κόσμο. Πώς λέει μετά, τρέλανε μαζί και εμένα και τα έχω, πώς έπεις, παρμένα. Και τα έχω εντελώς χαμένα, φίλε μου Χριστέ. Τι λέει το σύστημα, φίλε μου Χριστέ Ραζεμπέκη, πώς θα βλέπεις.
10: Ζαγκάνα μαγκάνα, ξέρω εγώ τι να πει.
0: Ζαγκάνα μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του Νανιέφουρου Καραμπάη
10: Φτιόλο. Πατριάρχη, το μεγάλο ψάρκε.
0: Χαιρετίσματα πολλά έχει από τον πατριαρχάρα μα. Που είναι από νωρίς. Γεια σου Χριστέρα τον ΟΤΕ. Γεια σου Σάκη. Γεια σου.
10: Πού τα ρίχνει σήμερα, σε ποιον ιεροναό?
0: Κάτσε τα μπάγκικα είναι ο πατριαρχάρας.
10: Ωραία, ωραία.
0: Τα μπάγκικα κάργα φιλαράκι. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα δράμα. Δράμα στα σέρα σε καβάλα με βαγγέλα καραπιάλα. Ολέ!
10: Κάργα, βαγγέλα καραπιάλα.
0: Ούρε φίλε. Ολέ, κάργα ρε φίλε. Ολέ!
10: Γιατί εσύ έπαθε ρε, το παιδί ο πιτινό σου Παναγιώτη.
0: Πού, αϊ, περαστικά φιλαράκι, περαστικά. Τίποτα, τα άμαθα, σύντροφε Χριστάρα Ζιμπέκ. Τίποτα, ε, υγεία και τίποτα άλλο, Χριστάρα. Τίποτα, δεν φυλαράξει, λέω.
10: Να είμαστε καλά, ρε, πάνω απ' όλα. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Ε, γαζόνιο πρόεδρο. Γαζόνι, τρία πουγκιά πήρε χθε από τον Καμέα. Είχε συνάντηση με τον μεγάλο Απόστολο Καμέα. Του πήρε τρία πουγκιά, φίλε. Κάργα. Χαιρετίσματα μας είπαν χθες και για την πάρτι σου φίλε μου ο Δημητράκης και ο Ξηρούλης και ο Ντινούλης από την Αγία Παρασκευή.
10: Να είναι καλά τα παιδιά, τα χαιρετίσματα.
0: Μαμά Μαρία εκεί πέρα όλο το επιτελείο special.
10: Και μαμά Μαρία.
0: Έτσι μπράβο.
10: Και όλη την παρέα να είμαστε καλά.
0: Και εσύ καλό δρόμο να έχεις φίλε μου Χριστάρα Ζεμπέχη.
10: Άντε θα τα πούμε Νικόλα.
0: Καλημέρα φιλαράκι μου και χαιρετίσματα πολλά στα Βρένια.
10: Να είσαι καλά ρε, σ' αγαπούσα, σ' αγαπάω και θα σ' αγαπώ. Μια ζωή σε περιμένω να σε παντρευτώ. Μα παντρεύω και σε έναν άλλον. Πάω να τρελαθώ και επισκέπτομαι την ευκαιρία σε ένα λεπτό. Είναι το κουπλά για το μικρή αγάπησα μεγάλη δεσυπήρα, ρε.
0: Από μικρή αγάπησα μεγάλη δεσυπήρα και έχω ελπίδα στο Θεό και να σε πάρω χείρα.
10: Και αυτό το ρεφρέν, έγραψε το κουπλέ.
0: Ωραία, μεγάλη. Για πες το πάλι, φίλε μου, Ζεμπέκη.
10: Σ' αγαπούσα, σ' αγαπάω και σ' αγαπώ. Μια ζωή σε περιμένω να σε παντρευτώ. Μα παντρεύτηκε σε έναν άλλον πάνω από την λαθό και από τη σκέψη μου δεν πιένεις ότι είναι λεπτό.
0: Άξιος!
10: Από μικρή σαν... Ε, η τώρα, ε! Με τον τυχουργό να γράψει το δεύτερο κουπλέτο.
0: Ναι!
10: Γιατί τώρα δεν έχω έμπνευση άλλη. Θα πάει στην κέφαλα.
0: Ε, Χριστέρα μου γίγαντα! Να σε καλά, Χριστέρα! Γεια, Χριστέρα, γίγαντα! Παρακαλώ.
11: Καλημέρα, Λεβεντά, Βενίκο!
0: Κύριε Στέφανε!
11: Πώς καλοξημέρα, Νικολάκη μου!
0: Κύριε Στέφανε!
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Στέφανε, λεβέντη μου. Καλημέρα. Τι κάνεις κύριε Στέφανε, πώς είσαι? Τι κάνεις αγαπημένο μου κύριε Στέφανε? Ναι. Ναι.
12: Ναι.
0: Νίκο. Κυρατούλα.
12: Έπεσε πάνω στο Στέφανε.
0: Όπω κυρατούλα, τι είναι. Ναι. Καλημέρα κυρατούλα. Τι κάνεις
12: κύριε.
0: Δεν πειράζει κυρατούλα μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει κυρατούλα μου. Τι κάνεις κυρατούλα μου, Χρυσή. Καλημέρα.
12: Καλά, είμαι.
0: Καλά είσαι.
12: Καλά.
0: Για περίμενε λίγο κυρατούλα, περίμενε μισό λεπτό λίγο να συνδεθώ εδώ και με το νέο περιβόλι, το μεγάλο Στέλιο Δαρδακούλη. Στέλιο!
13: Έλα φίλε, καλημέρα!
0: Γεια Στελάρα γίγαντα! Καλημέρα Στελάρα!
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο ροϊκό νέο περιβόλι, χαιρετίσματα πολλά έξω από τον Μιχάλη του Τάσιου, στο Κουτσόχυρο είναι και σήμερα ο Μιχαλάρας.
13: Καλό χειμώνα λέω, να είναι καλά και ο Μιχαλάκης.
0: Ει, ας το χειμώνα Στέλιο, μακριά να είναι ο χειμώνας, γιατί χειμώνας εδώ ξέρεις έξοδα και τα λοιπά, καλό, από καλό καιρό να λέμε, έτσι.
13: Καλό καιρό, αλλά σήμερα έχουμε 11 βαθμούς εμείς εδώ.
0: Ει, 11 βαθμούς έχετε εκεί στο ηρωικό νέο περιβόλι.
13: 11 βαθμούς σήμερα εδώ, Ζατς Μαρίτσαμ σήμερα.
0: Ζατς Μαρίτσα του Κιφτέ, φίλοι μου Στυλάρα. Αμάν, 11 βαθμούς κύριε Στέφανε, κύριε Στέλιο.
13: 11 βαθμούς δεν αφήσαμε που φάγει που φάνε.
0: Αμάν, μπορεί φίλε, τι να κάνουμε, καλά είναι, έπρεπε να δροσίσει λίγο. Έπρεπε να δροσίσει λίγο. Χαιρετίσματα Απόστολος Καμέας, καρδιά μας στο Καταδρομέας, Στέλιο.
13: Καλημέρα στο φίλο μας στο Καμέας, στον κύριο Στέφανο. Καλημέρα που...
0: Ει, Κότσος Παπα-Νικολάου, λαού, καλημέρα λέει, λαού.
13: Καλημέρα και στο γαμπρό, στα παιδιά εκεί στην οδός Βόλου του Βασιλάκη, το Μίτσο, τον Αϊδόν.
0: Τσιου τσιου τα πουλάκια με τα ωραία τα ειδονάκια. Τσιου τσιου.
13: Ναι. Και το φίλο μας του Βασιλάκη, τον Κυρίτσι εκεί. Το στιχουργό μας, τον Άρχοντα.
0: Το καμάρι μας φίλε, την ελπίδα μας.
13: Ναι,
0: την ελπίδα μας.
13: Και το Λεβέντι, το Τσεπέτο.
0: Ωρε Τσεπέτο. Νικήτα, πιάσανε και εκεί τα χαιρετίσματα.
13: Σε όλα ναι. Τα παιδιά και στα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου την καλημέρα μου.
0: Τα λάχανα εκεί πέρα, Θοδωράκου, Δαράκου, Τούρτα, Μούρτα, Φούρτα, Σούρτα. Πού είναι?
13: Όλοι.
0: Αρεστελάρα γίγαντα.
13: Να είμαστε καλά, φίλε, τίποτα άλλο.
0: Χαιρετήματα σε όλο το ελληνικό Δαρδακουλέ, Κουστέλιο.
13: Έγινε ρε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και συγχαιρετισμούς.
0: Να είμαστε καλά, Στελάρα μου, καλή Πέμπτη, φίλε μου.
13: Καλημέρα, φίλε, καλημέρα.
0: Άρε Στέλιο, άρχοντα, άρε Στέλιο, άρχοντα. Στέλιο. Κυρατούλα!
12: Έλα, κύριε. Δεν πέφτει σήμερα κανένα άλλο απάνω.
0: Τι κάνει.
12: Που...
0: Καλημέρα στην κυρατούλα μα, την Χρυσή. Καλημέρα. Σοφία, πίστεω, αγάπη και ελπίδο, αγαπητή μου.
12: Ήρθε ο πρώτο χαλβάσεψε.
0: Τι έγινε?
12: Ήρθε ο πρώτο χαλβάς.
0: Από πού, ρε?
12: Έχω μια νυψιά που έχει μια γωνία που τη λένε Σοφία.
0: Α.
12: Και πήγανε στην εκκλησία εδώ τη Αγία Σοφία. Στον οδό Βόλου που είναι.
0: Ναι, ναι, εδώ πέρα. Ναι, που είναι η κυρία Μαλία, η αγαπημένη μου. Ναι, ναι.
12: Και είχαν χαλβά και με έφεραν για τα.
0: Αχ, χτες το απόγευμα που είχε το Μέγα Εσπερινό εκεί πέρα, κυρία Τούλα.
12: Ναι, ναι, ναι. Είχαν και πήγαν και γιατί αυτήν δουλεύει τώρα το πρωί.
0: Άμα.
12: Και με έφεραν τον πρώτο χαλβά να φάμε.
0: Άμα, έγινε. Άμπρα μου. Και τώρα ο άλλο ο χαλβά θα έρθει από το παζάρ την άλλη εβδομάδα, κυρία Τούλα. Εκεί να δεις χαλβάδες.
12: Είναι της Τούλας. Ο χαλβάς της Τούλας.
0: Α, ο χαλβάς από την Τούλα για την Τούλα. Έτσι, μπράβο. Από την Τούλα για την Τούλα.
12: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Στέφανο που έχετε με αφαίρεση, με συγκίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Του ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
12: Καλημέρα στην κυρία Παρασκευούλα που δεν παίρνει τηλέφωνο.
0: Τι κάνει η κυρία Παρασκευούλα, πού είναι?
12: Πήρα τηλέφωνο, Νίκο, κατά τις 11 η ώρα και δεν απαντούσε. Δεν ξέρω. Άμα ακούει.
0: Δεν σ' απάντησε.
12: Όχι, όχι, δεν απάντησε.
0: Μήπως πήγε καμιά βόλτα.
12: Μπορεί να πήγε καμιά βόλτα. Μπορεί να πήγε καμιά βόλτα στα κουρίδια.
0: Παρακαλείτε και να Παρασκευούλα όπως επικοινωνήσει.
12: Γυρίζει και έβλεπε το νούμερο που την πήρα.
0: Ναι.
12: Θα με έπαιρνε.
0: Θα σε έπαιρνε πάλι.
12: Δεν ναι. Πήρε μέχρι το βράδυ. Δεν θέλησα κι εγώ να υποκλείσω άλλο παραπάνω.
0: Μάλιστα. Να είναι καλά και η Παρασκευούλα μας.
12: Να είναι καλά και ακούει να μας.
0: Έτσι ακριβώς. Αναμένουμε εμείς εδώ. Είμαστε και την περιμένουμε την αγαπημένη μας, κυρία Παρασκευούλα.
12: Ο υπουργός πώς δεν βγαίνει πρωί-πρωί.
0: Πού είναι ο υπουργός, να τους, να τους, να τους, εδώ είναι. Έλα ρε σιγουριά μου.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα ρε.
12: Να είσαι καλά.
0: Ο ένας και μοναδικός. Ο ένας και μοναδικός.
14: Γιώργιος Λοχόπλος, υπουργός Πλάσσα.
0: Πού είναι στην Κουργάρα μου, πού είναι καμάρι της Κεντρικής Ελλάδος.
14: Γιορτάζει γονεί μου σήμερα.
0: Γιορτάζει γονείς.
12: Άλλη χρόνια πολλά.
0: Σοφία τι λένε.
14: Ναι, 19 χρόνων.
0: Πόσα γουνάκια έχεις στην Κουργία.
14: 6
0: γουνάκια, ε.
12: Μπράβο.
0: Πουλάει γουνάκια. Τα δυο είναι στην Αγγλία.
14: Ναι.
0: Στην Αγγλία ποια είναι στη χουργία, θα θυμάσαι.
14: Το μεγάλο, ο Αρτέμις και ο...
0: Πώς.
14: Εμίλιος, Αρτέμις και Εμίλιος.
0: Αρτέμις, έχεις γουνάκια που τα λένε Αρτέμι και Εμίλιο στη χουργία.
14: Ναι.
0: Μάλιστα, αυτά είναι, τα άλλα τέσσερα πώς τα λένε που είναι εδώ.
14: Σοφία είπαμε.
0: Ναι.
14: Κωνσταντίνος.
0: Καλά δεν πειράζει.
14: Λουίζα.
0: Πώς, έλα κυρατούλα.
12: Σάντε να σε αφήσω να πάω του κύριου Στέφανος.
0: Κυρατούλα τι καλό φαΐ έχουμε σήμερα.
12: Σήμερα έχω γιουβαριλάκια σάλτσα.
0: Άμα, γιατί και ο θείος Λόρδε πριν από λίγο μου είπε θα ζήμουνε κοιμάμαι ρύζι.
12: Ρύζι αυτός. Εγώ θα φτιάξω γιουβαριλάκια σάλτσα.
0: Ωραία,
12: γιατί σούπα είναι ακόμα. Και εμείς 10 θερμοκρασία είχαμε σήμερα έξω.
0: Ναι, ναι, σήμερα είχε.
12: Είχα να περπατήσω και έβαλα δυο ζακιτάκια.
0: Ναι, κυρατούλα. Δρουσίσαμε για τα καλά που λένε. Δρουσίσαμε για τα καλά, κυρατούλα.
12: Ναι,
0: δρουσίσαμε.
12: Να σου πω και ένα άλλο. Τώρα που έλεγε το φαγητό αυτό, μου πήγε το μυαλό. Μιλή πουλάκι που έπαιρνε καημένο πρωί-πρωί.
0: Άρε, ουλάκι μα ο αγαπημένο.
12: Τι φαγητό πρωί-πρωί έπαιρνε καημένο.
0: Άρε, κυρατούλα. Μεγάλη, ήταν από του καλύτερου ο αγαπημένο μα.
12: Πολλέ φορέ που έγινε.
0: Ναι, ναι.
12: Να είναι καλά και που είναι. Να είναι καλή ανάπαυση.
0: Αχ, αχ, κυρατούλα. Παλιοζωή, παλιό κόσμο και παλιοκοινωνία.
12: Δεν ξέρουν μια μέρα στην άλλη. Α, μπράβο,
0: γι' αυτό λέμε να είμαστε καλά, κυρατούλα. Μέρα που περνάει δεν ξαναγυρνάει.
12: Όχι, όχι. Έτσι, έτσι.
0: Να είμαστε καλά, κυρατούλα.
12: Να έρθω Σάββατο να πάω κι εγώ εκδρομή.
0: Άιντε, κυρατούλα μου, άιντε.
12: Αγωγία έχω.
0: Έρχεται το Σάββατο. Έρχεται, κυρατούλα μου.
12: Άντε. Καλημέρα, κύριε Στέφανη. Συγγνώμη, πάρε.
0: Καλημέρα, κυρατούλα μου, Λεβέντισα. Καλημέρα, κυρατούλα μου, Λεβέντισα. Στην Γουργία. Το Σπύρο. Μπράβο, στη Βουργέ! Έλα, λοιπόν, το Κατάρι!
14: Τα λόγια είναι πολύ βαριά, δεν σκόνει το Κατάρι πια.
0: Αλλού ρε! Γεια σου ρε Κωνσταντίνε Ζαχαριά γίγαντα. Στη Γουργέ. Το Ραφαήλ, ρίξ τον μια Ινδιάνα του Ραφαήλ στη Γουργέ. Για πες την ακόμα λίγο μια φορά. Τσαπρρρρ.
15: Τσαπρρρρ.
0: Τσαπρρρρ. Τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ. Μπέω. Αλούρε. Αμάν.
15: Αμάν.
0: Πω. Στη Γουργέ ρίξε ένα τσαπρού για τον Φασέκα.
15: Τσαπρού.
0: Πω. Δώσ' τον. Δώσε και ένα για τον Οδυσσέα με το μεγάλο προβολέα πάνω στο λιβάδι ένα τσαπρού.
15: Τσαπρού.
0: Παρακαλώ. Τι είναι αυτό. Ούξης και σειρός.
15: Ουσάκης είναι.
0: Τι, γιατί κάνει έτσι στη Γουργία. Τι έπαθη λες.
15: Ναι, ο καμπαρίζει από πίσω.
0: Αμάν στη Γουργία μου. Αμάν στη Γουργία μου. Αμάν, τι κάνει έτσι ο παιδί μας. Αμάν, πού είναι η ξινούλα μου.
16: Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά.
16: Χρόνια πολλά.
0: Σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδους, αγαπητή μου Πουληξινούλα.
16: Ναι, χρόνια πολλά στην εσάς που είστε εκεί που βλέπεις σε Θεραβγή.
0: Εδώ κοντά είμαστε, κυρία αγαπητή μου Πουληξινούλα. Εδώ κοντά.
16: Εκεί κοντά έστανα, αυτή κανένα κυράκι εκεί για μας, αν σας βγάλει ο δρόμος.
0: Να δούμε πρώτα ο Θεός.
16: Ναι, χρόνια πολλά σε όλες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Μπράβο, Πουληξινούλα.
16: Να πω και χρόνια πολλά σε μια καλή μου φίλη εκεί στη Λάτσα, τη Σόφη Γαλή, σπουδαίος άνθρωπος και εξαιρετική επαγγελματίας.
0: Μπράβο.
16: Λοιπόν, Σόφη, μας έγινε τα παιδάκια σου και γενικά όλοι οι δικοί σου και την έχουμε ό,τι καλύτερο.
0: Μπράβο, λοιπόν, Πουληξινούλα μου Χρυσή, μπράβο.
16: Χάτε, συνεχίζω πήρα φόρα. Να πω και χρόνια πολλά και στη Σοφία την Κουτοφανάση.
0: Τη σουφούλα μας, την αγαπημένη.
16: Ναι. Για τη σουφία δεν χρειάζεται να πω εγώ
0: κάτι. Έτσι ακριβώς.
16: Με τη δουλειά τη δημοσιογράφου στο μαχητικό.
0: Ναι.
16: Λοιπόν, πεθερά τη Σοφία και παλιά μου φίλη να χαίρεσαι την Ιφούρα και γενικά να τη χαίρονται όλοι όσοι τη δική τη.
0: Μπράβο, Πουληξινούλα μου, μπράβο!
16: Χρόνια πολλά και στην εγγονή του στη Χουργού να τη χαίρεται. Και γενικά, είπαμε πάλι σε όλου όσου γιορτάζουν, καλημέρα σε όλου.
0: Να είμαστε καλά, Πουληξινούλα μου, Χρυσή, να είμαστε καλά, μανάρι μου.
16: Καλημέρα.
0: Γεια σου μανάρι μου, γεια σου Πουληξινούλα μου, γεια σου. Στη Γουργέ.
15: Ευχαριστώ Πουληξινούλα.
0: Για τον Γιάννη, άρε έχεις γράψει στη Γουργέ, το ξέρω ρε φίλε τι έχει γράψει ο Στιγουργός εδώ πέρα. Ο Στιγουργός έχει γράψει παγκάκι, έχει γράψει εσέναν επαντρεύτηκα τη μάνα, σε ερωτεύτηκα. Αλλού ρε, πού πας. Όχι. Πού πας μωρί ο έρωτας εδώ μπροστά σου, μια την κόρη, μια τον πεθερά σου και τα λοιπά. Έχει γράψει αριστουργήματα ρε φίλε τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Φασέκας.
17: Χαϊδά Αλάνη, καλημέρα φίλε μου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές εκπομπής. Με υγεία.
0: Ρίξουν ένα τσαπρού στη γουργιά του Φασέκα ρε.
15: Τσαπρού.
0: Το καραπιάνα, δώσ' τον ένα τσαπρού. Αλλού ρε. Μπράβο στη γουργάρα μου, μπράβο καμάρι μου, μπράβο, παρακαλώ.
18: Έλα! Από σάλα, πώς πάει.
0: Σάλα, σε λέω, Ραϊμόντας.
18: Τι σάλα είναι αυτή
0: μου, είπα. Ραϊμόντε, τι κάνεις ρε παίχτη μου, πώς είσαι ρε.
18: Σάλα είναι αυτή.
0: Σάλα, σε λέω ρε φίλε, τι κάνεις ρε.
18: Μιλάμε για σάλα τώρα,
0: μιλάμε για σάλα έξω. Ωραία φίλε, τι γίνεται Ραϊμόντε.
18: Τι να γίνει, πολύ τρέλα,
0: έξω ρε παιδιά,
18: πολύ τρέλα.
0: Τι λέει εκεί πέρα ρε φίλε, η ερωτική πόλη, μία πόλη, μία ομάδα, μία τζατζίκη, μία πατά.
18: Άκροσεξουαλική πόλη. Σεξουαλική πόλη μας, όχι ερωτική απλά.
0: Τι έλεγε ο Τραϊανός, με έστειλε ένα μήνυμα το πρωί,
18: λέει. Δεν ήρθαν εδώ το πρωί για να μας την πέσουνε, κάτσε ρε, να φύγουμε, μην αγώνεσαι.
0: Τα φύγουμε.
18: Τα μονίγει, καλαρά, τι ρε. Πολύ άγχος.
0: Άντε ρε φίλε μου, άρε παιδιά πες, να πιούμε για ένα καφέ, να κάνουμε μια τσιγάρα, σε λέω ρε. Αυτοί που ήρθαν ήταν όλοι Πακίστα, Μανκίστα, Σακί.
18: Όχι, ήταν από τη Σουηδία, ο ένας από την Ελβετία,
19: Και πού θέλεις να είναι, ρε, πού θέλεις να είναι.
0: Μπαγκλάντιος.
19: Μπόλεμη
0: ζώνη είμαστε εδώ. Όπω ρε φίλε, για σύντο ήσουν και σήμερα φίλε μου, Ραϊμόντε.
19: Χθες ήμουν διαβατά. Έχει πάει διαβατά.
0: Έχω πάει και διαβατά, ρε. Ναι.
19: Όχι το Τέξας. Το Τέξας είναι Disneyland μπροστά στα διαβατά.
0: Το Τέξας είναι Disneyland.
19: Είναι Disneyland μπροστά στα διαβατά.
0: Χαμός φίλε τώρα, χαμός ρε.
19: Άσο,
0: σάλα, σάλα σε λέω ρε Ραϊμόντο.
19: Να ευχαριστήσουμε το διαιτητή χθες,
0: ναι,
19: από το Ατρόμητο ΠΑΟΚ που ήθελε να το λήξει από το 70. Τον ευχαριστούμε πολύ και κράτησε 15 δευτερόλεπτα καθυστερήσεις.
0: Είναι και αυτό σαν το φίλο, σαν το δικό μας εδώ πέρα. Είχαμε εμείς εδώ ένα μεγάλο διαιτητή φίλε στο ερασιτεχνικό. Έπαινε μέσα και τι έλεγε, μάγκες κανονίστε, στο 70 τελειώνει ο αγώνας γιατί έχω γάμο μετά.
19: Εγώ τα λέμε στο χωριό, είχαμε ένα προπονητή, τον έλεγε κοίταξε να δεις, 0-2 χάνει. Άμα γίνει 1-2, άστομα γίνει 0-3 λήξη. Μιλάμε για σάλα τώρα χωριά.
0: Ωρε φίλε μου Ραϊμόντα, είσαι καλά φιλαράκι μου.
19: Δόξα τω Θεώ, εδώ στο τιμόνι.
0: Πρωινός τώρα, πρωινός την εβδομάδα αυτή. Να δώσεις πολλά χαιρετήματα στον Τραϊανάρα, τον Γίγαντα. Ωρε φίλε, πολύ χάρη καλέ Ραϊμόντε.
19: Και εγώ φίλε, για να την περάσουμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
0: Να είσαι καλά φίλε, η ζωή θέλει τρέλα Ραϊμόντε, το έχεις πάρει χαμπαρίσει.
19: Εννοείται.
0: Να σε καλά παιχταρά μου!
19: Γεια σας και μην κοιτάτε το πιστινό όπως είμαι, μην κοιτάτε το πιστινό.
0: Τσάω ρε! Ωραία, γίγαντα! Άρε φίλε μου, πω!
20: Λοιπόν! Θα πούμε καημένα στο Στέλιο Βαρδακούλη!
0: Ο Στέλιος σε χαιρέτησε πριν από λίγο στη χουριά!
20: Λάβρα,
0: τον άκουσες! Αγαπητέ Στέλιο Δαρδακούλη, ο μεγάλος τυχουργός θα τα αποδίδει το χαιρετισμό, πάρα πολύ special παρακαλώ, πάρα πολύ special.
20: Καλημέρα
0: του Θεού, Κουτσουβέρκο. Χαιρετίσματα, ρίξ τον ένα τσαπρού στη γουργάρα μου. Αλλούρε. Και τον παλάκα, και τον παλάκα δώσον, και τον παλάκα. Καραπιάλα, σπέσια λέει καραπιάλα. Γεια σου Παναγιώτη το Πανούδι. Ρίξε ένα τσαπρού για τη μικρή Μαρίλια που σε ακούει. Πες το καλύτερο στο γουργιά για τη μακρύ Μαρίλια, λέει ο Παναγιώτης του Παλούδου. Τσαπ, τσαπ, τσαπ. Αλλούρε. Στην γουργιά.
20: Ο κυλοτάρχη.
0: Κυλοτάρχης, ναι, κυλοτάρχης. Ναι, για να... Ναι, μπράβο, κυλοτάρχης, κάνει συλλογή στη γουργιά μου, ναι, κυλοτάρχης. Τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, μπέω.
20: Τσαπού
0: πρ, τον κύριο Αγουρίτσα, δώσ' τον στη γουργέ.
20: Τσαπού πρ, μπέω.
0: Αλλού ρε.
20: Εμένα πυρουλεύω. Εμένα τι εδώ είναι
0: αυναγιά. Πού είσαι Θοδωράκου πες, τι κάνεις Θοδωράκο.
20: Πού είσαι Θοδωράκο, πού είσαι.
0: Είσαι καλά Θοδωράκου πες.
20: Είσαι καλά Θοδωράκο.
0: Σε πήρε ύπνος. Σε πήρε ύπνος. Ο Λαζαράκος τι κάνει πες τον.
20: Ο Λαζαράκος τι κάνει.
0: Ο Τούρτας είναι καλά, πες.
20: Ο Τούρτας είναι καλά.
0: Α, μπράβο, παρακαλώ.
21: Νίκο, επανήλθα.
0: Έλα ρε κύριε Στέφανε, έλα κύριε Στέφανε και λέω τι γίνεται ρε φίλε. Έλα κύριε Στέφανε, έλα.
21: Επανήλθα, κόπηκε η γραμμή.
0: Έλα κύριε Στέφανε, καλημέρα.
21: Την κυρία Τούλα, ναι.
0: Την αγαπημένη μας κυρία Τούλα που θα κάνει γιουβραλάκια σήμερα με σάλτσα.
21: Ναι. Θα γευτούμε.
0: Μπράβο. Τι λέει τα τρίκαλα, η καλαμπάκα και τα ιστορικά μετέωρα, κύριε Στέφανε. Τι γίνεται ρε. Παναγία βοήθα, τι γίνεται ρε, παρακαλώ.
22: Καλημέρα Νικολάκη μου.
0: Α, κύρα Παρασκευούλα.
22: Έχω από το πρωί.
0: Γαμώ την τρέλα, μα πού είσαι ρε κύρα Παρασκευούλα.
22: Μα δεν μπορώ να σε βγάλω Νικολάκη.
0: Ρε κύρα Παρασκευούλα μου, πού είσαι.
22: Πέρα του 31, πέρα του 32. Πω.
0: Έλα ρε, έχουμε τώρα, κραίνομαι εδώ τώρα πόσες μέρες, πού είσαι κύρα Παρασκευούλα, πού είσαι. Σε έπαιρνε τηλέφωνο.
22: Εγώ σ' ακούω κάθε μέρα και στεναχωριέμαι.
0: Ωραία κύρα Παρασκευούλα μου, και σε έκανα και σύνθημα χθες, πάρε κύρα Παρασκευούλα.
22: Με έπεισε το 32.
0: Ναι.
22: Έπιασα και το 32
0: και το είχα πιάσει
22: άλλη.
0: Πού γάμω το μου, τι κάνεις κύρα Παρασκευούλα.
22: Δόξα τω Θεώ, χρόνια πολλά η μέρα που είναι σήμερα, Νικολάκη.
0: Σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδας.
22: Είναι τρεις γιορτές, η μητέρα με τις κόρες. να, που γιορτάζω.
0: Η μαμά με τις κόρες.
22: Ναι.
0: Η μαμά, ναι, η μαμά ποια ήταν, η Σοφία ήταν η μαμά.
22: Ναι, η μαμά ήταν η Σοφία.
0: Ναι.
22: Και η κόρη ήταν Ελπίδα.
0: Πίστη και αγάπη.
22: Και αγάπη.
0: Άμα, ναι, ναι.
22: Έχει σημασία αυτή η γιορτή.
0: Πώς δεν έχει σημασία, μεγάλη σημασία κιόλας, κύρα Παρασκευούλα.
22: Κατάλαβες.
0: Ναι.
22: Ελπίδα να ελπίζουμε στον Θεό.
0: Ναι, έτσι. Πίστη.
22: Αγάπη, να έχουμε αγάπη παντού, Νικουλάκη.
0: Α, μπράβο, έτσι.
22: Και η Σοφία, τη Σοφία που έχει ο Θεός.
0: Έτσι.
22: Δώρησε και στη Σοφία που γέννησε τις τρεις κόρες.
0: Έτσι.
22: Αυτό είναι. Και ξέρεις, Νικουλάκη, έχεις έπαιρνα όλη την εβδομάδα. Φουά! Λέω, τελείωσε η εβδομάδα και να μην μιλήσω με τον Νικουλάκη.
0: Αν δεν είναι δυνατόν, κύριε Παρασκευούλα, λέω κι εγώ.
22: Να στείλω χαιρετίσματα σε όλες τις γυναίκες. Την κυρία Πόπη πρέπει να γιορτάζει και η κόρη της, νομίζω.
0: Α, ο κότσος του Παπαθανασίου με την Πόπη.
22: Ναι, ναι.
0: Α, μα, ναι.
22: Και την κυρία Μαρία και την κυρία Τούλα και την Νίτσα. Που την άκουσα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
22: Όλοι,
0: και
22: όλοι
0: την Πολυξενούλα μας, την αγαπημένη εδώ πέρα, όλοι, την κυρία Μαρία μας, ναι, ναι, ναι.
22: Όλοι,
0: ναι.
22: Όλοι, όλοι. Και την κυρία Μαρία να έχει καλό τρίγο στα βέλη της.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
22: Όλοι να είναι καλά.
0: Κάτσε να σε πει μια καλημέρα και ο πρόεδρος. Πρόεδρε!
1: Καλημέρα! Καλημέρα στην κυρία Παρασκευή! Καλημέρα στον κύριο Κώστα!
22: Καλημέρα και από μένα, Γιωργάκη μου, και καλό δρόμο να έχεις όπου και να πας.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κώστα, κύριε Παρασκευούλα.
22: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Να μην σε καθυστερήσω εδώ. Χαιρετίσματα πολλά και από την κυρία Λόλα, κυρία, Λόλα, κυρία Παρασκευούλα μου.
22: Ανταμώσαμε χθες.
0: Α, ανταμώσαμε χθες με την κυρία Λόλα.
22: Ναι, ναι, ανταμώσαμε.
0: Ναι, όμπο.
22: Ανταμώσαμε. Πάμε λίγο. Αλλά και τις άλλες τις ημέρες ήταν οι μέρες που ήταν γιορτές. Ήταν Σταυρός.
0: Του Σταυρού ήταν, του Αγίου Βυσσαρίου να ήταν. Ναι, ναι, ναι.
22: Εγώ αυτές τις μέρες θέλω να πάω, όχι αυτές, αλλά πάντα πάω πριν στην Εκκλησία, Νικουλάκη.
0: Και καλά κάνεις, κύρα Παρασκευούλα μου, Χρυσή.
22: Να προλάβω το πρώτο Ευαγγέλιο.
0: Και πολύ καλά κάνεις, κύρα Παρασκευούλα μου. Μπράβο.
22: Αυτό προσπάθησα να σε πάρω πρωί. Μετά ύστερα φοιέφυγα, δεν σε ξαναπήρα. Αλλά τώρα σήμερα.
0: Μπάρε, πλέον, πού είναι η κυρία Παρασκευούλα μου, πού είναι η κυρία Παρασκευούλα μου.
22: Την καλημέρα και στις κόρες μου και σε όλες τις γυναίκες, σε όλες, σε όλες. Και στη Γιαννούκα τη μάνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
22: Είναι, είναι πολύ καλά.
0: Ο Γιαννούκας τώρα είναι διακουπάρει στα καμένα βούρλα τώρα τη βδομάδα αυτή.
22: Άντε.
0: Ναι, μην πει την περιγούμενη Παρασκευή, λέει, πάμε και μια βδομάδα, λέει, με την κυρά, λέει, στα καμένα βούρλα, λίγο έτσι να, να ηρεμήσουμε.
22: Καλά θα περάσει, είναι ωραία. Είναι ωραία.
0: Ναι, ναι, κύρα Παρασκευούλα. Ναι, ναι.
22: Πηγαίναμε και εμείς φέτος, δεν τα καταφέραμε.
0: Δεν πειράζει, κύρα Παρασκευούλα, καλά να είμαστε του χρόνου.
22: Υγεία,
0: υγεία. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο, κύρα Παρασκευούλα. Πώ, πόσο χάρηκα, κύρα Παρασκευούλα μου.
22: Αχ, οι γόνατες, Νικουλάκη. Εγώ είσαι σαν παιδί μου, Νικουλάκη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
22: Σε
0: ευχαριστώ.
22: Καλά. Ό,τι καλύτερο στην οικογένειά σου.
0: Και εσύ να είσαι καλά και θα τα πούμε ταχιά το πρωί, κύριε Παρασκευούλα μου.
22: Θα τα πούμε, Νικουλάκη.
0: Ναι.
22: Και στον κύριο Στέφαντο την καλημέρα. Να είσαι καλά. Και στον στιχουργό που γιορτάζει η γονή να τη χαίρεται.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι.
22: Έγινε, έγινε.
0: Καλημέρα, κυρία Παρασκευούλα μου.
22: Χάρηκα, χάρηκα.
0: Άρα, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή. Άρα, πόσο χάρηκα την κυρία Παρασκευούλα μα, η Χρυσή. Αχ, πρόεδρε, τι γίνεται!
1: Μια χαρά, φίλε!
0: Πώς πάνε τα κέφια, πρόεδρε!
1: Όλα, όλα είναι καλά!
0: Σε πέτυχε χθες η κυρανίτσα με τον Απόστολο Καμέα της καρδιάς μας του Καταρουμέα, πρόεδρε!
1: Καλημέρα στην κυρία Νίτσα, μας πέτυχε στο πρωινό καφέ!
0: Ωμπο, πού ήσασταν, καπιτάν, πρόεδρε!
1: Την Ερμή στην Τρίγωνη! Και μας έφερε και παστελάκι.
0: Και άμα έγινε και παστελάκι. Α, έγινε και παστελάκι από την κυρανίτσα, πρόεδρε.
1: Ναι, ναι, θα μας γεγένει.
0: Για πού είμαστε σήμερα, γιατί σ' ακούω, είσαι απουλή αεράτος, πρόεδρε.
1: Είμαστε καθοδόν για τα ωραία Τρίγαλα. Πάμε στον κύριο Στέφανο, την καλημέρα μας. Στον κύριο Στέφανο στα Τρίγαλα και στον κύριο Στέφανο στο ερωτικό λιβάδι.
0: Το κομμάτι του λιβαδίου, το γήπα και το φίλο μας το Θεοδόση, τον γίγαντα στα μεγάλα καλύπια, ρε.
1: Καλημέρα στον κύριο Θεοδόση. Θα περάσω λίγο από μεγάλα καλύπια. Τώρα για το πετύχω εκεί, θα τα πω από κοντά.
0: Άμα το πετύχει τον καπετάν Θεοδόση, τον αρχηγό μας.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Παύλο τον Νέκο. Μετά από πολύ καιρό, πριν λίγο συνέντησα, Ηλία Νάκο.
0: Ηλία Νάκο.
1: Τον αδερφό του Παύλου.
0: Συνάντηση του αδερφού του Παύλου. Χαιρετίσματα έχεις από τον Καρακώστα και τον Μπάκμαν.
2: Εγώ θα στείλω μόνο σε Πάκμαν.
0: Α, Καρακό θα πάρθουν. Α, μπράβο. Α, Ηλία, λέει τον αδερφό του Παυλαρά.
2: Ναι, καιρό να το δω τον Ηλία.
0: Πού να δεις τον Παυλάρα χθες, φίλε, έκανε ένα κούρημα του Βασίλη Κισκίνη και με βαράει μια βιντεοκλήση, έπαθα πλάκα.
2: Τώρα που θέλει να κουρέψει, σε ρε φαντάζα δεις,
0: Φίλε, έπαθα πλάκα να δεις. Ακίνητος καθόταν πάνω στην ηλεκτρική καρέκλα ο Κισκίνης και του τράβαγε εκεί πέρα με τον Ψαλίδης, και από εδώ τον έκανε σχεδιάκι από εκεί, να πούμε, το μεγάλο Τζορτζ Κλούνι, φίλε, τον έκανε ατελείωτο.
2: Για χαρά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κρίζο Πέγγι, καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα, σε όλους γιορτάζουν σήμερα.
0: Να είμαστε καλά, πρόεδρε Λεβέντη Γίγαντα, Κοσμιδάρα.
2: Να είμαστε καλά, τα λέμε και από εκεί και πέρα, φίλε, τα καλύτερα έρχονται.
0: Αμήν και πότε, πρόεδρε, αμήν και πότε.
2: Είπαμε, όσο δεις ελπίζεις.
0: Γι' αυτό και είναι και της Σοφίας πίστης, αγάπης και ελπίδος. Η ελπίδα πιθαίνει τελευταία που λένε, αγαπητέ πρόεδρε. Ωρε προεδράρα μου Γίγαντα, καλό δρόμο να έχεις Γιώργο.
2: Ένας που θέλει μας ο Παναγιώτο Μερετήτη, γιατί έγινε προχθές δεύτερο βράδυ στο Ζερί.
0: Όπω δεν αφήνεται τίποτα και γίνεται, τα ξυσκώσατε όλα. Σάκη Τσάκαλος, Παπαρίζος, Παπαρίζη και άλλος Κακαρίζη.
2: Αυτή τρώγα ψάρια και εμείς τρώγαμε κρέατα. Κοίταξε, είναι ότι ορισμένες φορές αλλάζουν οι παρέες και εντάξει, πάμε προς εκεί.
0: Ωραία, μια χαρά είναι όλα, πρόεδρε, μια χαρά είναι όλα. Έτσι, μπράβο.
2: Να είμαστε καλά, τα λέμε, καλημέρα στην πρωινή παρέ που μας ακούει, σε όλους όσους μας ακούνε, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Καλημέρα στα Ειδουλούια, καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα, τον Πασπαλιάρη. Πέρας από εκεί είχε και το μεγάλο Τρίφωνα.
0: Πότε σήμερα?
2: Τώρα πριν κάνα μισά ώρα.
0: Πού γάμο το, πού το Τρίφωνα σε, τι λέρε, είχες...
2: Είπε θα έρθει αύριο.
0: Αύριο?
2: Yeah.
0: Θα περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, πρόεδρε. Καλά έκανες και μας ενημέρωσε για να ξέρουμε. Μπράβο, πρόεδρε, μπράβο.
2: Ετοιμάζει τη συσκευασία και έρχεται.
0: Άρε, πρόεδρε, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα σε όλους όσους μαγειρεύουν τώρα το πρωί.
0: Άρε, πρόεδρε. Άρε, καλημέρα, ρε Γιώργα, ρε Γίγαντα. Καλημέρα, Γιώργα, ρε. Καλημέρα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Σωτηρία!
3: Τι κάνεις!
0: Έλα Σωτηρία μου! Έλα ρε Σωτηρία!
3: Ούτε να σε βγάλουμε, ούτε να σε ξεβγάλουμε μπορούμε σε λέω.
0: Ούτε να με ξεβγάλεις από ρε Σωτηρία μου! Τι κάνεις Σωτηρία μου!
3: Καλά, χρόνια πολλά για την ξαδερφούλα.
0: Ε, να δώσεις πολλά χαιρετήματα και που λες ευχές χρόνια πολλά στη Σοφία,
3: Η χρόνια πολλά και για τη μικρή τη Σοφούλα.
0: Του Δημητράκη.
3: Όχι, τη Εύη. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο
3: Δημήτρη είναι Θανάσης και Γιώργος.
0: Έχει δύο αγόρια ο Δημητράκης.
3: Ναι,
0: το Θανασάκη
3: ναι.
0: Του Γιώργου,
3: Ναι.
0: Α, και αδελφείται και η Σουφούλα,
3: Δύο κορίτσια, ναι.
0: Χαιρετήματα στη Γιουργουσούλη να μην πουθεί ως Λόρντι.
3: Χαιρετήματα και στον Τσούλκα μας. Τσούλκινα.
0: Να, έκανε σήμερα το πρωί, είχε μεγάλη αυτή, δεν ξέρω τώρα αν θα έχει επιτυχία. Ζήμουνε ο Θείος Λόρδη.
3: Ναι, ο Θείος Λόρδη.
0: Ναι, κοιμάμαι ρίζι, ήθελε να κάνει γιουβαρλάκια.
3: Κοιμάμαι ρίζι, μάλιστα, ωραία.
0: Να δούμε τι θα επιτύχει, Σωτηρία μου, να δούμε τι θα επιτύχει, Σωτηρία μου.
3: Μπορεί να το βγω και φταίρες,
0: Άρα Σωτηρία μου, τι κάνει ο Πιτράκης και ζωή.
3: Καλά.
0: Να,
3: ο Δημητράκης δουλεύει σήμερα. Ο Δημητράκης δουλεύει σήμερα.
0: Σταραντάρ είναι, σταραντάρ.
3: Είναι σταραντάρ.
0: Σταραντάρ κανονικά και με τον νόμο είναι Σωτηρία μου.
3: Α, εντάξει, ωραία.
0: Σταραντάρ σου λέω. Ναι. Πολύ χάρηκα Σωτηρία μου.
3: Έχεις καμιά Σοφία?
0: Όχι.
3: Όχι.
0: Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε.
3: Δεν πειράζει. Έγινε, καλημέρα.
0: Να δώσεις ευχές που λες στη Σοφία, εντάξει.
3: Ναι.
0: Μπράβο, έτσι. Να είσαι καλά.
3: Χάρηκα,
0: τα λέμε, καλημέρα Σωτηρία μου.
3: Ναι.
0: Άρε Σωτηρία μου, Λεβέντης, άρε Σωτηρία μου. Ωμπο, ο Κυρβαλιώτης. Κυρβαλιώτη!
4: Κάτσε Νικόλα μου, Χρυσία, καλημέρα.
0: Πού είσαι Κυρβαλιώτη μου, Χρυσία. Καλημέρα Κυρβαλιώτη μου, Χρυσία.
4: Έπαιρνα, μιλούσες, τι να σου κάνω τώρα.
0: Καλημέρα Κυρβαλιώτη μου, Καραμπουζουκλή, Λεβέντη, καμάρι της Ελασσόνας.
4: Είμαι καθοδόν προς σύνορα με Στεφανάκου, τη Λιβάδη τώρα.
0: Πηγαίνεις για το ηρωικό Λιβάδη να συναντήσεις το γήπεδο του Λιβαδίου, Κυρβαλιώτη μου.
4: Σύνορα, εδώ κάτω, Μιλέα, εκεί χάνει χατσιζόζο.
0: Ω, στη Μιλέα ρε, με τον αείμνηστο τον κύριο Χρήστο ρε φίλε.
4: Ναι ρε φίλε, ναι, ναι.
0: Ω, για πού είσαι κύριε Παλιώτη μου Χρυσή εσύ δηλαδή.
4: Τα καρύδια να τα μεγαλώσουμε, να τα φωτίσουμε.
0: Ωρε μεγάλε παλιωτάρα μου γίγαντα, παλιωτάρα μου γίγαντα λέει. Κράτα μας κανα κάστανο λέει ο Σάκης ο Τσιλάκας. Κανα καρύδι λέει θα, την καρυδιά από τι την άνες Παλιώτη μου.
4: Καρύδι αυτό που αρχίζει από αρ.
0: Όχι, καρύδ, καρύδ, καρύδ.
4: Αρ ίδια θα τον δώσω.
0: Πότε την άνες την καρυδιά κύριε Παλιώτη μου.
4: Έχουμε ακόμα φίλε, φέτος πάει πιο πίσω. Πιστεύω μετά τις 15-20.
0: Άντε με το καλό κύριε Βαλιώτη μου λέει. Να κρατήσεις και να τσουβάλει καρύδια λέει ο Τζιλάκας.
4: Εκεί στην Πίδρο βλέπω Γιαννάκης Αρνιώτης τώρα εδώ κλείσεις. Όμως το κλείσεις να είναι καλά. Μπακάλις Γιάννης.
0: Όπω, τι, ο Γιαννάκης τι κάνει ο Μπακάλις ε.
4: Μια χαρά είναι, μέσα στην τρέλα.
0: Μέσα στην τρέλα, όπω, όπω, όπω, όπω, όπω, όπω, όπω, ο Κίμωνας και Λασόνας
4: επιστήμα. Ένα κύριο Μπακάλις, Τζιλάκα, τι έκανε τετακέ.
0: Τον πήρε τα κλαπέτα ο Μπακάλις.
4: Τον έκανε ο Μπακάλις
0: σπασίματα. Ο Μπακάλις στη Μιλία δεν έπαιζε.
4: Παντού έπαιζε.
0: Παντού έπαιζε ο Μπακάλις, παντού. Ένας Μπακάλις για...
4: Στο νέο Πυρεβόλ έπαιζε.
0: Α, έπαιζε και με τον Στελάρα του Δαρδακούλη μαζί, ρε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, ναι, φίλε. Ήταν φοβερό στο νέο Πυρεβόλ ο Μπακάλις.
0: Ωραία, Βαλιωτάκου μου λέει, παιδί, Βαλιωτούλη μου. Αχ, κύριε Βαλιάτη μου.
4: Αχ, φίλε μου, αχ, φίλε μου. Τι λέω, Ραφαήλ, τι λένε.
0: Ο μεγάλος γήπας της Τσαριτσάνης είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Συναντήθηκαν στον αέρα σήμερα οι δύο γήπες της Τσαριτσάνης και του Λιβαδίου, Κουτσομέρκος και Ζήσαρος.
4: Ωραία, ωραία, μπράβο, μπράβο.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, κύριε Βαλιώτη μου. Χαιρετίσματα είστε τον Λαμπόμπα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Άρα, να σε καλά, Βαλιωτάκο, και τα λέμε.
4: Έγινε, φίλε μου, έγινε, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Βαλιώτη, γίγαντα, γεια σου, παρακαλώ.
5: Έλα Νίκο, πού είσαι ρε
0: καλά. Yeah, μπότσαρις.
5: Τι γίνεται ρε καλά είσαι.
0: Πού είσαι ρε μπότσαρι γίγαντα, πού είσαι ρε μπότσαρι μου.
5: Τι γίνεται ρε γαμώ την πλάκα.
0: Τι γίνεται ρε γαμώ την πλάκα μας ρε μεγάλε μπότσαρι, είσαι καλά.
5: Καλά, πότε έχουμε παζάρι ρε Νίκο.
0: Το παζάρι εδώ στη Λάρσα ξεκινάει την Τρίτη το βράδυ, τραγουδάει ο Λευτέρης Φανταζής, Λεπά Κάργα. Θα κατηβείς για το παζάρι, hey, hey, μπότσαρι, θα πάρεις την πουτσαρίνα την Βαγγελιό να κατηβείτε. Όταν θα κατηβείς να έρθεις στο παζάρι θα με πάρεις τηλέφωνο να γνωριστούμε μπότσαρι.
5: Ναι, ναι, έγινε.
0: Ε,
5: ναι.
0: Τι λέει το νησί εκεί πέρα ρε, μεγάλε μπότσαρι.
5: Τι να πει το νησί που χθες έπιζε φιλικό με τη Σικιά.
0: Α, μα, με τη Σικιά.
5: Ναι, κύριε, κύριε, κύριε,
0: ποιος κέρδισε.
5: Εμείς,
0: το νησί, το νησί. Άμα, κερδίσατε τη σικιά του φίλου μου του Λάζο, ρε.
5: Μήπως έπιζε Λάζος, τη Λάζο, φίλακα, δεν ξέρω μήπως έπιζε Λάζος.
0: Άρα με κάνε μπότσαρι, Λεβέντη μου, τι κάνει Βαγγελιό, ρε.
5: Καλά είναι Βαγγελιό, εδώ, μια χαρά
0: είναι. Την έχεις εκεί κοντά ή μακριά, ρε, μπότσαρι.
5: Ε, ο θρύλος, ποιος έκανε μπάμπα.
0: Α, σε περιλάβω μπότσαρι στις πόβα.
6: Έλα Νικόλα, τι κάνεις.
0: Καλημέρα Βαγγελιό μου, Λεβέντης από Τσαρίνα μου. Εσύ τι κάνεις, πως είσαι Βαγγελιό μου.
6: Καλά, καλά, εσύ.
0: Καλά, όταν θα κατηβείτε είπα τον μπότσαρι για το παζάρι θα με πάρει τηλέφωνο να γνωριστούμε.
6: Ναι, ναι, θα συγνωρίσουμε, τι ακόμα να με γνωριστούμε.
0: Αλίμονο, Βαγγελιό μου, είσαι καλά.
6: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο ρε Βαγγελιό, Λεβέντησα, μπουτσαρίνα μου.
6: Έλα πάρε του μπότσαρι.
0: Καλημέρα Βαγγελιό μου.
5: Άλλο Νίκο, καλά, Λάρσα τι λένε.
0: Λάρσα, σύντα και λακτάρσα μπότσαρι, κάργα.
5: Χαμός θα γίνει κάτω, ε.
0: Χαμός γίνεται μπότσαρι, χαμός.
5: Γιώμσαν οι καφιτέρες κόσμου από την πλάκα.
0: Γιώμσαν οι καφιτέρες κόσμου, γεμάτης είναι καθημέρα μπότσαρι.
5: Ρίξε σκάρλα μέσα, θα βάλω σκάρλα.
0: Θα βάλω σκάρλα, θα σκαρλίσουμε όλα, μπότσαρι.
5: Ναι. Και να πούμε, πάρμα καλανί, καλά κρυάρι όπως είναι. Σιού το είπαμε, να μοιάζει στο...
0: Στο Λαμπόμπα.
5: Στο Λαμπόμπα.
0: Ναι.
5: Άντε, γεια Νίκο.
0: Γεια σου μπότσαρι γίγαντα. Ωραί μπότσαρι, άρε μπότσαρι λεβέντη γίγαντα. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Κυρατόνενα!
7: Καλημέρα.
0: Καλώς την αγαπημένη μου την ηρωίδα. Καλημέρα, κυρατόνενα. Πώς είσαι?
7: Καλά, καλά. Εδώ και βνέκω σιγά σιγά το παλεύουμε.
0: Έτσι, σε θέλω να είσαι δυνατή κυραντώνενα γιατί είσαι ηρωίδα.
7: Τι να κάνουμε, παλέψαμε και θα παλέψουμε.
0: Και έτσι μπράβο, έτσι σε θέλω να, έτσι, μπράβο, να παραμείνεις δυνατή και ηρωίδα όπως ήσουν να πάντα κυραντώνενα λεβέντησα. Ο Γιαννάκης μου τι κάνει?
7: Καλά, όχι, καλημέρα από όλα τα παιδιά.
0: Ο Γιουργάκης καλά, ο Δηληγιώργης ο Λεβέντης.
7: Καλά, ναι, καλά, καλά και αυτά.
0: Χαιρετίσματα έχεις από όλους κυραντώνενα, σ' αγαπάμε πολύ να ξέρεις.
7: Εμείς, την καλημέρα στην κυρία Μαρία μας, το χάρη την οικογένειά του, τον κύριο Θεοδότη.
0: Χαιρετίσματα έχεις από το χάρη του κεφαλόπρη σου καμάρι κυραντώνενα.
7: Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την οικογένειά του όλη την καλημέρα.
0: Και την κυρία Μαρία μας την αγαπημένη από τη Ζηλευτή.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όλη την παρέα καλημέρα, χρόνια πολλά στις Σοφίες που γιορτάζουν.
0: Έτσι μπράβο, Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα σήμερα κύριε Αντώνενα.
7: Όχι, όσους γιορτάζουν όλες.
0: Όλες. Έτσι, να δώσεις
7: καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Χαιρετίσματα πολλά στο Γιαννάκη. Πολλά χαιρετίσματα.
7: Θα λίγο αργότερα θα τα μαζέψουμε το Γιαννάκη.
0: Να σε καλά, να σε καλά, κύριε Αντώνενα. Να σε καλά, κάτσε να σε πει. Να σε πει μια καλημέρα και ο Χάρης. Να τους, Χάρη!
7: Είναι στο τηλέφωνο, είναι στο γραμμή.
8: Καλημέρα, Νίκο.
7: Καλημέρα, Χάρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, κύριε Αντώνενα.
7: Καλημέρα, καλά, η οικογένεια, όλοι καλά.
8: Καλημέρα, όλοι καλά, όλοι καλά.
7: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια, καλά όλα.
0: Και εσείς να είστε καλά και να προσέχετε, κύριε Αντώνενα.
7: Τον γεραντώνα τον θυμάμαστε πάντα.
0: Έτσι, πάντα, πάντα, πάντα.
7: Με καλοσύνη όλες.
0: Έτσι, έτσι.
7: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, κύριε Αντώνενα, καλημέρα στην αγαπημένη μας την κύριε Αντώνενα. Καλώς το χάρη του κεφαλόπρου σου καμάρι.
8: Καλημέρα, πατριάρχη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, χάρη του κεφαλόπρου σου καμάρι. Τι γίνεσαι, ρε πολεμιστή μου?
8: Καλά φίλε, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Τι λένε τα συστήματα, ωραία χάρη του κεφαλόπρου σου καμάρι?
8: Καλά ρε φίλε, λίγο κρύο έχουμε τη νύχτα.
0: Δρόσεις για τα καλά φίλε μου, χάρη του κεφαλόπρου σου καμάρι, έτσι.
8: Έτσι. Ναι, ναι, δρόσεις καλά φίλε.
0: Αελάρα σήμερα με την Καλαμάτα και του Κύπηλου, χάρη του κεφαλόπρου σου καμάρι.
8: Έτσι είναι σίγουρα, Νίκο. Σε ποιο γήπεδο παίζουν αυτοί?
0: Στην Αθήνα παίζει τώρα, δεν θυμάμαι τώρα στον
8: Εθνικό.
0: Καλυφαία,
8: ποιος ξέρει.
0: Εθνικό Αστέρα, κάπου εκεί πέρα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο γήπεδο.
8: Τρέχουν και αυτοί σαν γείτονες.
0: Καλά κρασιά.
8: Καλά κρασιά, πες.
0: Καλά κρασιά, φίλοι μου, χάρη του κεφαλόπουλου σου καμάρι γίγαντα. Τι λέει, όλοι καλά?
8: Καλά, φίλε, καλά. Καλημέρα να πούμε του Γιαννούκα.
0: Όλε!
8: Καλημέρα να πούμε την κυρία Μαρία με τα παιδιά.
0: Κυρία Μαρία, στα ζηλευτή τρικάλο γκάργα, μέχρι και πανηγύρι τώρα. Ναι.
8: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Θουδωρίζω τον Δαμάση που δεν μπορεί καμιά να του σημάσει. Χαιρετίσματα.
8: Καλημέρα στο Δαμάση και μια καλημέρα.
0: Γεια σου Λάμπρο από τον Τύρναμο.
8: Ουψάλα, καλημέρα φίλε Νίκο.
0: Χαδουλός Μίμης, κάργα.
8: Κάργα, κάργα, κάργα.
0: Κάργα, φίλε μου, χάρη του κεφαλαίου σου καμάρι, γίγαντα.
8: Έγινε Νίκο στον κύριο Στέφανο να πούμε μια καλημέρα στα Τρίκαλα.
0: Έτσι, πράγμα, τον ήρωά μας.
8: Στο Λιβάδι. Καλή συνέχεια, Νίκο.
0: Καλημέρα, χάρη μου, καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Χάρη του κεφαλόπουλου σου καμάρι. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
0: Τάσο!
9: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Τάσο, κολοφωτιά μου. Γεια σου, ρε Τάσα, ρε γίγαντα. Τι γίνεσαι, ρε Τάσα, ρε.
9: Καλά, Νικολάη.
0: Πώς πάντα κέφια, Τάσο, κολοφωτιά μου. Πώς καλό ξυπνήσαμε σήμερα, 5η 17 του μήνα.
9: Καλά, καλά, καλά, ωραία, ωραία.
0: Έχουμε καμιά σοφία, καμιά πίστη, καμιά αγάπη, καμιά ελπίδα, φίλε μου, Τάσο. Σοφία.
9: Ναι.
0: Α, να τη χαίρεσαι, Τασούλη μου.
9: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να τη χαίρεσαι, φίλε μου, Τάσο Κουλουφουτιά. Να τη χαίρεσαι.
9: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Τι κάνει, κύριε Κουλουφουτί, δεν μας ηλεβέντησα.
9: Καλά είναι, καφεδάκι κάνει.
0: Ωραία, κύριε. Ρε, με φουσκάλες πολλές.
9: Ναι.
0: Μπας και πάρουμε και κανένα φράγκο, Τάσο.
9: Ναι. Τι έγινε.
0: Όλα καλά, ρε φίλε, τι κάνει. Ξινοφώ καλά.
9: Καλά είναι, καλά
0: είναι. Α, μπράβο. Πού θα τον δεις στον αγώνα σήμερα? Χαιρετίσματα πολλά.
9: Κάντρες εκεί.
0: Α, θα γίνει χάντρες κάργα, ε!
9: Ναι.
0: Δεν
9: το έχει το Sky το.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν το έχει. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
9: Άλλο καλά.
0: Όλα καλά, Τασούλη μου!
9: Θα περάσω μετά.
0: Έγινε Τασάρα μου, έγινε παιχταρά μου!
9: Για αυτό που είπαμε. Εντάξει.
0: Έγινε φίλε μου. Να σε καλά, Τάσο. Καλημέρα, χαιρετίσματα στην κυρία Κολοφωτίνα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Τάσο άρχοντα, γεια σου ρε κολοφωτιά μου γίγαντα. Κυρία Λόλα μου, καλημέρα, χρόνια πολλά κυρία Λόλα μου Λεβέντισα. Καλημέρα, Χρήστος φίλος να τα φάρσαλα. Γιαννάκη Παναγιώτου, άρε Βαλεντίνο άρχοντα, παιχταρά μου Βαλεντίνο. Λάου λάου, κοκό, πού είσαι ρε, Αργύρι Παραεκτάρη, παρακαλώ.
10: Νικό.
0: Γεια ρε κύριε Στέφανε, τι, τι να πω. Ωραία.
10: Να, να πω δύο καλημέρες και
0: ναι, ρε κύριε Στέφανε, λέμε μου, ναι, γιγαντά. Ναι, ναι.
10: Καλημέρα στο Χάρη, στην κυρία Ελένη, στην Αγιά.
0: Ναι, την αγαπημένη μας.
10: Ναι, χρόνια πολλά στην εγγόνα του Γιώργου.
0: Χρόνια πολλά.
10: Καλημέρα και στο μεγάλο μας Γιώργο. Το ναι. Πρόεδρο.
0: Ναι, ναι, το Κοσμίνη, το Λεβέντη μας, κύριε ναι, Στέφανε.
10: Το, ναι, το ναι, καλημέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
10: Και σε όλους τους φίλους και το Ραφαήλ, καλημέρα.
0: Έτσι.
10: Και αύριο θα τα πούμε.
0: Έτσι.
10: Θα δίνουν χρόνο πιο πολύ.
0: Έτσι, κύριε Στέφανε. Να σε καλά, κύριε Στέφανε.
10: Γεια σου, Νικολάκη μου.
0: Γεια. Ναι, κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου.
10: Γεια,
0: καλημέρα. Γεια. Γεια σου, κύριε Στέφανε. Παρακαλώ. Συνέλληνα. Άρα, πού είσαι, ρε. Άρα, συνέλληνα.
11: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Πού είσαι, ρε, συνέλληνα, άντε, ρε.

0: Ναι. Σκουσάκης ο ανατρεπόμενος στην Έλληνα.
1: Καλά είναι.
0: Χαιρετίσματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στον Κυριάκη του Κρασίτη. Καλημέρα στην Έλληνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Έλα Νίκο, καλημέρα.
3: Ε, Θεοδόση!
2: Καλημέρα Νίκολα.
3: Ρε Θεοδόσαρα μου, πού είσαι ρε φίλε, καλημέρα.
2: Νίκο, δεν μπορώ να βγάλω γραμμή, γίνεται χαμός σήμερα.
3: Θεοδόσαρα φίλε μου, καλημέρα, πώς είσαι ρε, τι κάντε μεγάλα καλύβια Θεοδόσαρα μου.
2: Όλα καλά Νικολάκη, όλα
3: ο
2: καλά.
3: Γιος ο Λεβέντης, ο Παναγιώτης, εδώ είναι τον...
2: Εκεί σε εσάς εκεί.
3: Θα κάνει μια γύρα που εκεί σήμερα αν συμπητύχει μη πει ο πρόεδρος.
2: Άκουσα τον Γιώργη αλλά περιμένω τους υδραυλικούς ηλεκτρολόγους. Μπορώ να φύγω.
3: Οχ, αμάν, έξι υδραυλικούς στο σπίτι και ηλεκτρολόγους Θεοδόση. Άντε με το καλό Θεοδόση, άντε, υπομονή, όλα θα γίνει.
2: Περιμένουμε χειμώνα, Νίκο.
3: Ετοιμαζόμαστε Θεοδόση άρχοντα.
2: Τι να κάνουμε.
3: Ωραία Θεοδόση, μεγάλα καλύπια φίλε μου.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα, ειδικά στην Κεραλένη για τον Κερατώνη και να βάλεις, αν μπορείς, στο Σφαχιανάκι τον Αϊτό.
3: Ό,τι πει ο φίλος μου ο καλός, ο Θεοδόσης ο Λεβέντης μου, ναι.
2: Για να θυμόμαστε τον Κερατώνη.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άρε Θεοδόση φίλε μου.
2: Ήμουνα πανήγυρε χθες αλλά 12 η ώρα σπατσάραν όλα πήγαν όλοι.
3: Πού στο παζάρι!
2: Ναι, ναι.
3: Στα έχει κόσμο και στο παζάρι θα τρέχει καλά Θεοδόση.
2: Είχε αλλά 12 η ώρα ξαφανιστήκαν όλοι.
3: Ξαφανίστηκαν. Είναι και η μέρα σήμερα εργάσιμη, καταλαβαίνεις.
2: Εργάσιμη, τα παιδιά σχολείο.
3: Εμπτή τώρα, εντάξει. Ναι.
2: Εντάξει από παιχνίδια και τέτοια τίποτα.
3: Τίποτα, τι είπε,
2: τίποτα, δεν έφερε κανένα.
3: Α, δεν έφερε κανένα σου την παιχνίδια ότι τίποτα.
2: Για ποιο λόγο δεν ξέρω.
3: Η παράγκηση τέχνικη, σόβρακα, φανέλες και κάλτσες και χαλβάδες και λέτε.
2: Πακιστάν φουλ.
3: Ομπό, κάργα Πακιστάν, ε.
2: Πακιστάν.
3: Ομπό, Πακιστάν κάργα, ε.
2: Απλώς καθίσαμε στο στρατοφόδρο γη.
3: Ρίξατε μια μάσα.
2: Ρίξαμε μάσα, ρίξαμε τα κρασιά μας.
3: Και καλά κάνατε, είχε κανένα κλαρίνο.
2: Είχε.
3: Είχε κλαρίνα, ε.
2: Και κλαρίνα 12 η ώρα σταματήσαν τα κλαρίνα και έφυγε ο κόσμος όλος.
3: Α, 12 η ώρα φινίτουλα μουσικά Θεοδόση, ε.
2: 12 η ώρα ακριβώς, 12,
3: 12 η ώρα φίλε μου, ε. Μάλιστα. Και Πακίστα κάργα, ε.
2: Ναι.
3: Άι κατάλαβα, μαύρη μαυρίλα πλάκουση, μαύρη σε καλιακούδι.
2: Έχει μαζευτεί ο κόσμος, έχει μαζευτεί.
3: Άρα Θεοδόση μου, να είσαι καλά Θεοδόση μου.
2: Μου.
3: Καλημέρα και τα λέμε αύριο το πρωί Θεοδοσάρα μου γίγαντα. Άρε Θεοδόση άρχοντα, άρε Θεοδόση άρχοντα. Θύμιο, θύμιο.
4: Φαγόκι μου Πακίσταν.
3: Ω, απογέμψη Πακίσταν λέει το παζάρ στα Τρίκαλα. Για να δούμε το σπόμα σου εδώ.
4: Πακίσταν λούα λούα και
3: τέτοια. Ω, λούα λούα, Πακίσταν τόι τόι, τετέι, μενέι, σεσέι, τετέι και τα λοιπά.
4: Τι κάνεις φιλαράκι μου.
3: Καλημέρα Θημιάρα μου Λεβέντη, είμαστε καλά, καλά. Τι κάνει ο Παναγιωτάκης ο Δημητράκης, πως σηκώθηκα με χαρά σήμερα.
4: Ζόρι, με, ναι πολύ χαρά, με άμα δεις χαρά που έχουν λίγο κάθε μέρα.
3: Ομπό, αμάν.
4: Με το ζόρι να τους βάλουν να κοιμηθούν νωρίτερα για να σηκωθούν το πρωί Νίκο.
3: Ωραία, όλα καλά Θημιάρα μου, μαμά ξανθεί, όλοι καλά.
4: Καλά, καλά, όλοι τούρμπο Νίκο.
3: Τούρμπο Θήμιο, τούρμπο, τούρμπο.
4: Λίγο κρύο κάνει, βλέπω να μου κάνει καλή θέση λίγο έτσι πως πάει.
3: Όχι ρε.
4: Όχι, αλλά το πρωί κάνει λίγο τσουρουφλά, λίγο να πούμε.
3: Δεν πειράζει, μαθημένα τα πνά τα χιόνια Θήμιο το τολίδι.
4: Μαθημένα, αλλά έχουν και τα μικρά Νίκο.
3: Ορμάτε Θήμιο, ορμάτε.
4: Δεν ορμάται καθόλου. Λοιπόν, φιλάκια Νικολάκη, επειδή πέρασε και ώρα μισή.
3: Καλημέρα, Θημιάρα μου. Καλή πέμπτη, φιλαράκι μου.
4: Καλημέρα,
3: καλημέρα. Καλημέρα, Θημιάρα μου. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
5: Κοίταξε. Πήρα να σου πω, θα έρθει η εκπομπή με το.
3: Ναι. Τις
5: δύο μέρες.
3: Ναι. Γεια σου, κυρατούλα μου, γεια σου. Αχ, παιδάκια μα. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα του Νανίφρου Τραβάιβ Τσόρλο, γεια σου Αποστόλη, γεια σου Δημητράκη μου, καλημέρα Λεβέντες, καλημέρα Τάκαρε Γίγαντα, καλημέρα. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 17 του μήνα, Σοφίας, Πίστιος, Αγάπης και Ελπίδος Λεβεντόπεδα, φτάσαμε στο τέλος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
3: Κύριε Μαρία μου!
6: Καλημέρα, Νικολάκη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Μαρία μου, και καλή Πέμπτη και χρόνια πολλά.
6: Πέμπτη χρόνια πολλά σε όσου γιορτάζουν. Την καλημέρα μου στα παιδιά μου και σε όλο τον κόσμο.
3: Να είσαι καλά, και τα λέμε το πρωί αύριο, κύριε Μαρία μου, χρυσή.
6: Καλό βρε, Νικολάκη. Δεν μπορώ να βγάλω.
3: Θα σε κάνω νόημα, εγώ θα σε κάνω νόημα, κύριε Μαρία.
6: Έγινε, Νικολάκη μου.
0: Καλημέρα, κύρα Μαρία μου, χρυσή, καλημέρα.
3: Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, Ζακάνα, Μακάνα, Οτσούζου και Κανέλα του Νανίφρου τραβάει φτιόλο, τέλος. Κατεβάζουμε ρολά, τα λέμε ταχιά το πρωί. Έρχεται βάσο οικονόμου σε λίγο. Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά σε

0: 1871, τέσσερις γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
4: τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια άργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Πόνο στη μια.
10: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
9: Ε, όχι και ένα.
10: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
9: Έχω φάει.
10: Σιγά.
9: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
10: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
9: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
11: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
9: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
11: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
9: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
12: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
13: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
12: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
13: Τι το δίνεις?
12: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
13: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
14: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
4: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
15: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
16: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
15: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
16: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
15: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
16: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
15: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
16: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
15: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδάρο.
1: Πάρ' το αλλιώς.
0: Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1.

0: Καλημέρα, τι κάνεις? Να σε πάντα καλά. Αμάν. Αμάν βρε. Αμάν βρε, ένα κοκοράκι. Ναι, ναι. Λοιπόν, Νίκο μου, σήμερα μεγάλη μέρα τη Σοφία, Αγία Σοφία και των θυγατέρων αυτή αγάπη και ελπίδα.
1: Σοφία πίστεω αγάπη και ελπίδο σήμερα, αγαπητή μου Βάσο.
0: Τη Αγία Αγαθοκλία, μάρτυρο Οσίου Ολιβιανού, Αγίου Παντελεήμονος και Αγίου Πηλαίος. Είναι αλλά βέβαια κυριαρχεί η Αγία Σοφία και οι κόρες, οι θυγατέρες της. Μεγάλη έτσι γιορτή σήμερα. Όλοι έχουν μια σοφία, όλοι έχουν μια ελπίδα, όλοι έχουν μια αγάπη στην καθημερινότητά τους, είτε ουσιαστικά είτε μεταφορικά. Λοιπόν, ο καιρός λέει το Εθνικό Δελτίο Ειδήσεων. Πάλι δεν έχουμε, Νίκο, τίποτα από δικούς μας προγνώστες. Και έχω αρχίσει να ανησυχώ, ναι. Θα σου πω, μακάρι, θα σε πιστευτώ. Θα σε εμπιστευτώ και θα πάψω να ανησυχώ. Αλλά πάντως λέει ότι σήμερα θα έχουμε σε όλη τη χώρα τοπικές βροχές και θερμοκρασίες μέχρι 30 βαθμούς. Έτσι, για να πω κάτι δηλαδή το λέω. Ναι, ναι.
1: Θα μελετήσουμε αμέσως τώρα να δούμε σήμερα 5η 17 του μήνα. Σοφία πίστεως αγάπης και ελπίδος, παρακαλώ. Για να δούμε τι γίνεται. Γιατί τώρα καταλαβαίνεις τώρα.
0: Αρχίζει
1: και το παζάρι τώρα και πρέπει να ξέρουμε και τι καιρό έχει βάσει.
0: Ειδικότερα τι θα έχει την άλλη εβδομάδα.
1: Κάτσε να δούμε τώρα γιατί. Λοιπόν, σήμερα 5η 17 του μήνα, Σοφία πίστεως αγάπης και ελπίδος, και τον έθριος καιρός 29 βαθμοί Κελσίου για την πόλη μας. Αύριο Παρασκευή, παρακαλώ, 18 του Σεπτέμβρη, τα καιρικά λένε ηλιοφάνεια με 30 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο, παρακαλώ, 19 του μήνα, για να δούμε τι γίνεται το Σάββατο. Ηλιοφάνεια 31 βαθμοί Κελσίου το Σάββατο που μας έρχεται. Την Κυριακή, 20 του Σεπτέμβρη, σχεδόν έθριος καιρός, 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για πάμε τώρα στην άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Η ηλιοφάνεια.
0: Σήμερα είχε πολύ ψύχρα, Νίκο, το πρωί και χθες.
1: Ναι, καλά ήταν. Ναι. Καλά,
0: αλλά το πουφανάκι το έχεις.
1: Τι να κάνουμε. Κάτσε, την προηγούμενη εβδομάδα φουνάζαμε. Αν ζέστα έχει ακόμα και τα λοιπά. Τώρα αρχίσαμε να μπράβει.
0: Όχι, εγώ το χαίρομαι. Εγώ το απολαμβάνω.
1: Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, παρακαλώ. Ηλιοφάνεια 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα να δούμε την Τρίτη 22 του μήνα, διότι έχουμε και τη μεγάλη.
0: Έλα τώρα, σημαντική μέρα.
1: Λοιπόν, η Τρίτη δεν μας τα λέει καλά σήμερα. Θα την περιλάβω καμία
0: αυτή να πω. Θα ξεφύγει, Νίκο, θα ξεφύγει.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λοιπόν, την Τρίτη τώρα, όπως δείχνει το σύστημα σήμερα.
0: Πέρασε ο Άδυνης από τη Λάρισα, θα ξανάρθει.
1: Σουκ, σουκ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Την Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, γιατί έχουμε και τη μεγάλη συναυλία για την έναρξη του παζαριού του ΛΕΠΑ. Συννεφιά λέει το σύστημα σήμερα. Με πιθανή βροχή από το πρωί, ευτυχώς μέχρι τις 3 η ώρα λέει. Μετά
0: δεν θα έχουμε πρόβλημα.
1: Στρώνει ο καιρός, παρακαλώ, μετά.
0: Βρε, πέρασε ο Γεωργιάδης ο Άδωνης. Δεν θα έχουμε πρόβλημα, σου λέω.
1: Πέρασε, λοιπόν, στρώνει ο καιρός μετά.
0: Τι σωρό πια έριξε για τον δήμαρχο, για τον περιφερειάρχη.
1: Βρε, κάτσε να πούμε τον καιρό μετά, γιατί θα χαλάσει ο καιρός. Μη λες τέτοια, λοιπόν. Συννεφιά την Τρίτη με πιθανότητα βροχή μέχρι τις 3 η ώρα. Μετά στρώνει ο καιρός. Άντε με το καλό να έχουμε τη συναυλία το βράδυ. Αλλά η θερμοκρασία πέφτει στους 19 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη.
0: Ωραία, με το μπουφανάκι, κλειστό παπουτσάκι
1: και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Τετάρτη,
0: ναι,
1: η οποία θα είναι και πρώτη μέρα του παζαριού. Ηλιοφάνεια κάργα με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Πολύ καλά το λες.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν.
1: Να ελπίσουμε την Τρίτη να μην έχει καν αυτό να πούμε, αλλά από ό,τι φαίνεται, ό,τι να γίνει θα γίνει μέχρι τις 3 η ώρα.
0: Πώς σε χαρακτήρισα χθες σε μια παρέα?
1: Παρακαλώ.
0: Είπα, ο Νίκος ο Χαϊδάς είναι ο ακτιβιστής της πόλης μας.
1: Ακτιβιστής, τι είναι αυτό δηλαδή?
0: Είναι άνθρωπος αυτός που έχει στόχους, έχει οράματα, θέλει να προσφέρει, ψάχνει.
1: Καλά, Βάσου.
0: Ακτιβιστής είναι αυτός που θέλει, ας πούμε, να ανέβει στο Everest. Ακτιβιστής είναι ένας που θέλει να κάνει, να ανακαλύψει, ξέρω εγώ, άλλες υπήρους.
1: Αγαπητοί μου Βάσο, μετά από 40 χρόνια παρουσία στα FM της πόλης, τώρα.
0: Δεν είναι μόνο το FM, Νίκο μου. Είσαι και ένας άνθρωπος που μελετά κάθε μέρα την πόλη. Είσαι ένας άνθρωπος που περπατάει κάθε μέρα στην πόλη.
1: Κάτσε
0: και τη μελετάει.
1: Κάτσε να το σημειώσω αυτό,
0: ακτιβιστής της πόλης. Και θέλω να το κάνεις και στίχο, θα βρεις τρόπο εσύ.
1: Θα το στοιχώσω, Βάσο, θα το στοιχώσω, Βάσο. Λοιπόν, θα το στοιχώσω.
0: Ακτιβιστής σίγουρα δεν είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένας σκληροπυρηνικός πολιτικός, ο οποίος έχει και ένα ταλέντο να τους κάνει όλους αχταρμά. Λοιπόν. Πολύ καλό δήμαρχο έχουμε στην πόλη μας.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Α, το είπε ο κύριος. Ναι. Και πολύ καλό περιφερειάρχη.
0: Ο περιφερειάρχη είπε και όλος ότι τον εντυπωσίασε που σηκώνει το τηλέφωνο και κάνει πράξη το δευτερόλεπτο τα αιτήματα των συμπολιτών.
1: Πω. Τον πήρα τηλέφωνο και το υπέγραψε, λέει, την ίδια μέρα, λέει. Μπράβο.
0: Γιατί μιλάμε για θέματα ιδιαίτερης βαρύτητας.
1: Πολύ μεγάλης βαρύτητος, έτσι, μπράβο.
0: Περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι ο κύριος Κουρέτας αυτό περίμενε, γιατί επιβεβαίωσε την αναγνώριση από τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, και τώρα πρέπει να αισθάνεται πολύ περήφανος ο κύριος Κουρέτας. Ναι, έτσι, μπράβο. Για να δω τι λέει εδώ πέρα. Θέλω να πω δημόσια, λέει, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι έχω μια εξαιρετική συνεργασία με τον κύριο Κουρέτα. Είπε ο Άδωνης, παρουσία του περιφερειάρχη, ο οποίος ήταν φορδωμένος εκείνη την ώρα, έτσι και τα λοιπά, περηφανός.
0: Ναι, ψάξε να βρεις και τι είπε το Μαμάκο.
1: Αλίμονο τώρα, μα δεν
0: αρέσει. Ψάξε να δεις τι είπε για τα επίγοντα, που είπε ότι θα έχουμε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, χαρά ο κύριος Βλαχάκης βέβαια, γιατί ο μόνος άνθρωπος που αγωνίστηκε για να δώσει ζωή στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, να μην το ξεχνάμε αυτό όσο τουλάχιστον λειτουργεί. Ότι ένας άνθρωπος που έβγαλε από τα Τάρταρα το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, που οι προηγούμενες διοικήσεις λέγανε να γίνει πάρκο αειφορίας και να γκρεμιστεί το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, και καλά τι το θέλουμε, αφού έχουμε το Πανεπιστημιακό.
1: Εμείς δεν έχουμε δήμαρχο, έχουμε δημαρχάρα, Βάσο.
0: Έτσι, το βρήκες. Θα το βρεις. Λοιπόν, είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι τα ΤΕΠ, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, είναι τα καλύτερα ΤΕΠ σε όλη την Ελλάδα.
1: Τα καλύτερα σε όλη την Ελλάδα, παρακαλώ. Τα καλύτερα σε όλη την Ελλάδα.
0: Το είπε και δεν το παίρνει πίσω.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, όμως, αφού έκανε ό,τι έκανε την τυβερλίγκα του, έφεγε και ένα πιτόγυρο στο πόδι.
1: Στο χέρι το έφαγε. Ναι. Μπαμπαμ, στο πόδι, λέει.
0: Στο χέρι το κρατούσε.
1: Ναι, στο χέρι του κρατούσε εδώ πέρα, να πούμε και τα λοιπά.
0: Πόδι, ναι. Θα του πέσει λίγο βαρύ, γιατί αν τρως και όρθιος και το κρατάς στο χέρι, λοιπόν, και έχεις άλλους 100 να σου μετράνε και την μπουκιά, λοιπόν, Νίκο.
1: Αυτό που με έκανε μεγάλη εντύπωση τώρα,
0: πες το.
1: Είδα καμιά κατουστή φωτογραφίες χθες το βράδυ και τα λοιπά. Λοιπόν, ο κύριος Κέλλας δεν άφηνε κανένα να είναι μπροστά στην κορδέλα. Αυτός ήταν μπροστά παντού.
0: Γιατί πρώτη φορά το είδες αυτό?
1: Δηλαδή έχω
0: πάθει λάκα. Συγγνώμη, πρώτη φορά το είδες αυτό?
1: Τώρα με έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Σε έκανε ιδιαίτερα
1: ιδιαίτερα μεγάλη εντύπωση. Πιο έτσι ο καημένος ο Χρήστος, ο καπετάνος από δίπλα, έτσι.
0: Ο καπετάνος όμως πρότευσε.
1: Ήταν πιο σοβαρός.
0: Κυριάρχησε η παρουσία του.
1: Ο Κέλλας ορμούσε μπροστά εκεί, δεν άφηκε κανένα.
0: Στην αναγόρευση του Ζαχαρούλη.
1: Ναι. Όρμησε, ορμούσε, αφού και ο αρχιεπίσκοπος τον έκρυβε. Ευτυχώς είναι ψηλός ο αρχιεπίσκοπος. Ήταν από πίσω, μπροστά ο Κέλλας και από πίσω. Ο Μητροπολίτης. Ο Ιερώνυμος.
0: Λοιπόν.
1: Ο Μητροπολίτης.
0: Αγαπημένε,
1: δεν άφηνε κανέναν. Μπροστά στις κορδέλες εκεί πέρα, τι γίνεται?
0: Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι?
1: Α, και δύο ωραίες κυρίες είδα εδώ πέρα δίπλα. Α, για να το δω.
0: Είναι μια πολύ ωραία παρουσία ψηλή εκεί, στη μονάδα των παιδιών χειρουργία.
1: Για εδώ, εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραία κυρία.
0: Ναι.
1: Αυτή τώρα δεν ξέρω, συνόδευε τον Άδωνη ή ήταν από...
0: Η διοικήτρια να ήταν άραγε του νοσοκομείου, η διευθύντρια της ιατρικής να ήταν άραγε. Κάτι θα ήταν άραγε.
1: Μάλιστα.
0: Τι θες να δεις καλύτερα?
1: Κάτι χάλασε του καλώδιου λίγο. Έλα, και το τακτοποιούσα.
0: Κοίτα, πρόσεχε τα καλώδια. Είδες τι έκανε η γάτα χτες στη Λάρισα?
1: Ωραία, είδα τη γάτα εδώ πέρα, Βάσο, και έπαθα πλάκα.
0: Και μαύρη.
1: Ναι. Έτσι. Μαύρη γάτα.
0: Λοιπόν, να επανέλθουμε στα ισορροπίες. Λοιπόν, αφού έγινε ό,τι έγινε, γίνανε οι τυβερλίγκες, είπε ένα στα καλά λόγια για τον άλλον, αγκαλιές και φιλιά, η αυλοκόλλα, και συνεχίσαν να είναι πάντα δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ίδια φωτογραφία δηλαδή. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες αυλοκόλλακες. Δεν ξέρω, συμφωνεί κανείς μαζί μου ή δεν συμφωνεί. Εν πάση περιπτώσει, Νίκο μου, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς κουβέντα για την τελετή που έγινε χθες στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την αναγόρευση του.
1: Α, εκεί παρευρέθηκε, συγκινημένη όλη η πόλη χθες, και η Μαρέβα.
0: Που ήταν η κυρία Μαρέβα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι μου άρεσε στη Μαρέβα, που δεν έχω ιδιαίτερες, ξέρεις, δεν κρατώ ιδιαίτερες, ας πούμε. Δεν έχω ιδιαίτερη εκτίμηση, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Μια απλή εκτίμηση.
1: Α, εγώ έχω τεράστια εκτίμηση.
0: Εγώ μια απλή την έχω.
1: Τεράστια εκτίμηση.
0: Εμένα μου άρεσε που ήρθε πολύ διακριτικά στην πόλη και φάνηκε μόνο εκεί που κάθισε.
1: Ναι.
0: Και κάθισε ούτε στους επισήμους, κάθισε ανάμεσα στα δύο αδέρφια. στον καθηγητή το Στέργιο το Ζαχαρούλη που αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στον αδερφό τον αγαπημένο δικό μας Δημήτρη Ζαχαρούλη, το διευθυντή της χειρουργικής.
1: Ναι, αλλά μετά αγαπητή μου Βάσο, όπως βλέπεις αριστερά από τη Μαρέβο ήταν ο κύριος Κέλλας.
0: Εγώ πάντως...
1: Μπροστά στην πρώτη σειρά, ναι.
0: Τώρα τι θες να σε πω.
1: Πρέπει να σήκωσε κάποιον
0: θες
1: από
0: να
1: εκεί.
0: Σου απαντήσω.
1: Πρέπει να σήκωσε κάποιον από εκεί και εδώ θα καθίσω εγώ.
0: Πες όχι, δεν θες να σου απαντήσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, το κοκοράκι όταν λέω τέτοια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσία των αδερφών Ζαχαρούλη. Εγώ θέλω πραγματικά να πω ότι αυτή τη στιγμή η Λάρισα έχει γεννήσει ένα στολίδι στην επιστήμη, στην ιατρική. Ένας επιστήμονας, ο Στέργιος ο Ζαχαρούλης, που είναι, ακούστε να δείτε, διευθυντής παιδιατρικής ογκολογίας και αναπληρωτής καθηγητής παιδιατρικής στο Κολούμπια. Για μένα, ξέρεις Νίκο, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτά που είπε, ότι έχει δώσει όλη τη βάση και ψάχνει να σώζει και να θεραπεύει καρκίνους εγκεφάλου παιδιών. Αυτό λοιπόν είναι για μας το μεγαλείο και αυτά τα πράγματα πρέπει να μας κάνουν περήφανους που αυτοί οι άνθρωποι γεννήθηκαν στον τόπο μας. Τώρα η οικογένεια Ζαχαρούλη έχει δώσει δύο ταλέντα, γιατί να μην ξεχάσουμε ποτέ και το Δημήτρη Ζαχαρούλη, ο οποίος είναι ένας διακεκριμένος χειρουργός, καθηγητής στην ιατρική σχολή και διευθυντής της χειρουργικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Εν πάση περιπτώσει ήταν πάρα πολύ ωραία. Είδαμε την κυρία Μαρέβα, είδαμε τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, είδαμε τον Πρίτανη, είδαμε τους εισηγητές, είδαμε και τι δεν είδαμε. Ήτανε πραγματικά μια όμορφη, μεγαλειώδης τελετή. Χωρίς περίεργα, χωρίς ευτράπελα κλπ. Και από ό,τι είδαμε και τη συμπεριφορά και τη στάση του Στέργιου του Ζαχαρούλη, γιατί δεν τον ζήσαμε πάρα πολύ ιδιαίτερα να τον ξέρουμε, ήταν ένας πολύ ιδιαίτερα ανοιχτός και πολύ κοινωνικός άνθρωπος, Νίκο, ζεστός άνθρωπος. Μπράβο. Το θέμα είναι ότι φωτογραφήθηκε με όλους. Βέβαια τον είχαν κάνει, πρέπει να είχε πάθει μεσούρο του από την ορθοστασία, γιατί ένα ολόκληρο αμφιθέατρο πέρασε ένας να φωτογραφηθεί μαζί του. Μπράβο, ακόμα και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Μπράβο, εμένα μου άρεσε όλο αυτό το χθεσινό και χαλάλη στο κύριο Γεωργιάδη που ήρθε και βρέθηκε. Θα μου πει:
1: ναι, στις πρώτες φωτογραφίες που βλέπω τώρα, γιατί εγώ ξέρω κοιτάω τις φωτογραφίες. Ναι. Στις πρώτες φωτογραφίες ήταν ο κύριος Ζαχαρούλης, όπως βλέπουμε εμείς αριστερά από την κυρία Μαρέβα. Αλλά μετά εδώ μπαστακώθηκε και ο Κέλλας.
0: Εντάξει, άλλο το. Φαίνεται όταν σηκώθηκε να μιλήσει ο Ζαχαρούλης.
1: Ναι, κάτσε να πιάσω εγώ την καλλιτική δίπλα στη Μαρέβα.
0: Αλλά την είδε στην έκφραση του Δημήτρη του Ζαχαρούλη. Πάω, πεθαίνω για Δημήτρη.
1: Έχει και μια έκφραση εδώ πέρα.
0: Τον έχεις δει που κρύβει και την μούρη του κάποιες στιγμές, μάλλον την ώρα που εμφανίζονται αυτοί που λες.
1: Είναι και μια έκφραση εδώ πέρα. Μετά έχει τον κύριο Κουρέτα που κάθεται έτσι. Την είδες αυτή? Με το ωραίο άστρο που κάμισε τον κύριο Κουρέτα.
0: Είναι κλασικό στιγμιότυπο αυτό για τον κύριο Κουρέτα. Πολλές φορές το κάνει αυτό. Πολλές φορές έχει αυτή τη στάση.
1: Θαύμασια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χθες γιόρτασε η πόλη μας και για μένα αυτές είναι χαρές. Πάμε τώρα σε άλλα πανηγύρια. Πάμε παζάρι.
1: Να σου πω, αγαπητή μου Βάσο, ότι ο Λεπά θα συνοδεύεται και από την κόρη του εδώ πέρα. Θα είναι και εικόνη. Ναι. Προσωπική
0: λοιπόν,
1: φίλη του
0: Δήμου. Εγώ όμως θέλω να σου σχολιάσω πολιτικά την εκδήλωση. Την αφίσα την είδες?
1: Είδα μια αφίσα τώρα.
0: Η αφίσα ξέρεις τι λέει? Λεπάλι μαζί σας.
1: Λεπάλι, έτσι. Λεπάλι.
0: Έτσι. Ο Λεπά με την Κόνη Μεταξά, Λεπάλι μαζί σας. Μαζί σας.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω αυτόν που φιλοτέχνησε την αφίσα εκεί στο Δήμο ή ποιος την έκανε. Γιατί ρε παιδιά, εσείς ας πούμε η Δημοτική Αρχή είσαστε ξένοι, γιατί δεν λέτε ο Λεπά πάλι μαζί μας? Το μαζί σας με χάλασε. Δηλαδή τι είμαστε, εσείς και εμείς? Εμείς με ύψιλον, εμείς με ήττα. Για δες το λίγο σε παρακαλώ. Για μένα είναι αστοχή αυτή.
1: Ναι, από πάνω έχει Λεπάλι μαζί σας, Λευτέρη Πανταζή, Κόνη Μεταξά. Λεπάλι μαζί σας.
0: Διότι υποτίθεται ότι το
1: Λεπάλι μαζί σας.
0: Είναι του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμος Λαρισαίων έβγαλε την αφίσα ή όποιος επιμελήθηκε την αφίσα έπρεπε να λειτουργήσει. Όχι μαζί σας, μαζί μας. Μαζί μας. Γιατί είναι ένας θεσμός στο παζάρι το οποίο υποστηρίζει υποτίθεται τη Δημοτική Αρχή. Ο δημιουργός της αφίσας μάλλον θεωρεί ότι είμαστε δύο κατηγορίες. Είναι οι αρχηγοί και αυτοί που συντονίζουν και είναι οι άλλοι υπήκοοι που τρέχουν. Το μαζί σας μου θύμισε λίγο τα σχόλια της κυρίας Λατινοπούλου για τον κύριο Βελόπουλο. Έτσι, θα σας φτάσει η ώρα να σας πω και αυτό, αλλά σκεφτείτε το από τώρα. Σήμερα βέβαια θα δούμε τι θα γίνει και με τις ψησταριές, με τις ταβέρνες που λέμε. Σήμερα γίνεται η δημοπρασία, αν θα δοθούν ή όχι.
1: Σήμερα τελειώνει το σύστημα, μπράβο.
0: Στην αφίσα, φαίνεται ξεκάθαρα, φαίνεται το προσέξανε, ότι είναι ξανά σε παζάρι ο Λεπά για δεύτερη χρονιά.
1: Έχει πάει και σε άλλα παζάρια ο Λεπά.
0: Στο δικό μας παζάρι είναι δεύτερη χρονιά, λέω, βρέπε.
1: Α, δεύτερη χρονιά μετά το 2003.
0: Ναι, στρέψαμε από καλλιτέχνες. Γιατί μόνο οι 20 είναι οι καλλιτέχνες που μπορούν να έρθουν στο παζάρι, 23. Δηλαδή δεν είχαμε άλλον και μετά από 23 χρόνια ξανά μανά.
1: Λεπά κάργα, Βάσκο, Λεπά κάργα.
0: Να σε δω, ρε φίλε, να σε δω. Γιατί αυτά τα λες για να με κοντράρεις, αλλά να σε δω.
1: Λεπά κάργα, ναι, ναι. Όλοι λέγαν Λεπά χθες. Και θα γίνει στο χώρο του Λούνα Πάρκ η συναυλία.
0: Ναι, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Επίσης θέλω να πω ότι θα γίνει την μία μέρα νωρίτερα, για να μην συμπέσουν με άλλες εκδηλώσεις που γίνονται στη Λάρισα. Από ό,τι ήθιστε, θα γίνει μια βραδιά νωρίτερα. Και κερδίζουμε δηλαδή στην ουσία μία μέρα παραπάνω παζάρι.
1: Είναι και ο. Γιατί δεν είχε και χρόνο ο Λεπά, γιατί ήταν σε άλλο πανηγύρι την άλλη, σαν τις δύο μέρες.
0: Εγώ θέλω άλλο να πω.
1: Ναι.
0: Επειδή γίνεται ένας κακός χαμός με τα αυτοκίνητα των επαγγελματιών οδηγών στη σκεπαστή αγορά της Νάπολης, η οποία σκεπαστή αγορά της Νάπολης, με τα λύπης μου ανακοινώνω, γιατί δεν είχε επιτραπεί σε καμία άλλη δημοτική αρχή να γίνει πάρκινγκ και στέγαστρο αυτοκινήτων των σχολών οδηγών. Για μένα θεωρώ ότι είναι ντροπή για αυτό το έργο που υποτίθεται φιλοξενεί γεωργοκτηνοτροφική έκθεση, φιλοξενεί το παζάρι, φιλοξενεί άλλες δράσεις. Είναι ντροπή και δεν ξέρω για ποιο λόγο ο Δήμος ολιγορεί και δεν βλέπει ότι αυτή τη στιγμή οι χώροι που είναι δημοτική έκταση, ξεκάθαρα δημοτική έκταση, και δίπλα ακριβώς από την αστυνομία, δηλαδή μέχρι που τα σχολεία, και απέναντι η μεριά πίσω από το γυροκομείο, είναι χώροι πάρκινγκ συγκεκριμένων επαγγελματιών. Εάν, κύριε Δήμαρχε, έχετε σκοπό αυτό, να είναι μόνιμος χώρος στάθμευσης και σκεπαστός χώρος στάθμευσης και πολυτελείας χώρος στάθμευσης για βαριά οχήματα, τουλάχιστον βάλτε μια είσοδο και επιβάλλετε ένα μίσθιο. Δηλαδή όλοι αυτοί οι επαγγελματίες που βάζουν εκεί τα αυτοκίνητά τους έχουν και ένα οικονομικό όφελος. Δεν πληρώνουν το θέσεις πάρκινγκ σε άλλες περιπτώσεις. Κατάλαβες? Λοιπόν, ωραία, ωραία. Θα πάρω τηλέφωνο να συνεννοηθούμε, Γιάννη μου, και βεβαίως θέλω να μιλήσουμε και θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο στο διάλειμμα. Λοιπόν, και προχωρούμε τώρα. Ας αποφασίσει ο Δήμος να μας πει, να μας πει ο Δήμος, θα είναι χώροι στάθμευσης, ελεύθεροι χώροι στάθμευσης. Δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε εκεί να παρκάρει. Γιατί έχει γίνει ένα γκέτο, Νίκο, από τους επαγγελματίες.
1: Ναι, εκεί γίνεται όντως χαμός.
0: Και δεν επιτρέπεται, δηλαδή πας να παρκάρεις και σε βρίζουν κιόλας. Κατάλαβες, και αυτό συμβαίνει όταν δίνουν εξετάσεις για τη σχολή οδήγησης, δίνουν εξετάσεις οι μαθητές. Μην τολμήσει ένας γονέας να παρκάρει εκεί. Το έχω δει με τα μάτια μου. Και κρίμα, γιατί υποτιμάμε ακόμα και τη δημοτική πισίνα. Δηλαδή δεν φαίνεται. Είναι κρίμα, είναι κρίμα. Δείτε το, σας παρακαλώ. Ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερες ευαισθησίες για την πόλη. Δείτε το. Είναι δίπλα στο Χατζη Χαλάρ. Είναι ένα στολίδι για την πόλη της Λάρισας. Και δεν επιτρέπεται. Θέλετε να το κάνετε πάρκινγκ? Κάντε το πάρκινγκ. Βάλτε και μία είσοδο όπως κάνετε στην πόλη και πληρώνει ο πολίτης για να παρκάρει το αυτοκίνητο στα δημοτικά πάρκινγκ. Εκεί γιατί είναι άλλου Θεού παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Μαζονάκη. Σε αυτή την περίπτωση, Νίκο, ένας απειλεί ο γιατρός, ο κύριος, ο σύζυγος, ότι εγώ δεν ήμουνα, δεν ευθύνομαι, αλλά είναι δικό του το ιατρείο, σε αυτόν ήταν τα μηχανήματα τα παράνομα, και θα αρχίσει απεργία πείνης γιατί θεωρεί ότι αδικείται από τη δικαιοσύνη. Εδώ εντωμεταξύ, Νίκο, κάθε μέρα ανοίγουν οι ασκός του αιώλου που δεν τελειώνει ποτέ, δεν αδειάζει ποτέ, έτσι. Και υπνοθεραπευτές, Νίκο μου, και τρεις λαλούν και πέντε ο κούκος, και γίνεται κακός χαμός. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε πότε θα μπει μια τάξη σε αυτό το πράγμα, γιατί αυτοί όλοι οι θαυματοποιοί μάγοι της αισθητικής, της ομορφιάς και της αναζωογόνησης, καλά κρατούν, Νίκο, σε όλο το επίπεδο. Εδώ σου λέει δεν πρέπει να κάνουν.
1: Και άμα δεις τώρα τι πελάτες είχαν αυτοί, θα πάτε πλάκα.
0: Εγώ δεν ξέρω, θα δεις και θα μου πεις. Αλλά το θέμα είναι άλλο για μένα. Καθημερινά, Νίκο, όμως, όλα τα Ινστιτούτα Αισθητικής, που η αισθητική έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Εδώ διαφημίζονται μεγάλα Ινστιτούτα Αισθητικής στην Αθήνα για τις παρεμβάσεις τις, που κάνουν, τις επεμβάσεις, όχι παρεμβάσεις, και δεν ξέρω αν αυτό το επιτρέπει ο νόμος και η άδεια λειτουργίας. Δηλαδή, και ακόμη αυτά τα πολύ απλά που λένε οι κυρίες που τρέχουν να κάνουν υαλουρονικά και μπότοξ, δεν ξέρεις αν αυτός που τα κάνει είναι επιστήμονας επαγγελματίας. Λοιπόν, θα ανοίξει, λέει, και θα γίνει ξεσκατάρισμα.
1: Και πολλοί πήγαιναν εκεί πέρα για αποτοξίνωση από τα ναρκωτικά. Και μεταξύ αυτών, τώρα άστε να μην λέμε αυτό, κορυφαίοι.
0: Ξέρω, και άλλοι καλλιτέχνες.
1: Και όχι μόνο καλλιτέχνες, και πολιτική βάσο.
0: Θα μεταπείς. Πάντως και ο κύριος Πλεύρης, μία από είπες πολιτικούς, έκανε δήλωση ότι γνώριζε τον κύριο Θεοδρόπουλο τότε που ήταν στην εντατική Νίκο, που κινδύνευσε η υγεία του, αλλά όχι ως γιατρό του. Μέσα στα πλαίσια των γνωριμιών, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι συζητάνε. Συζητάμε λοιπόν για να δούμε τι. Ας τα αφήσουμε αυτή την υπόθεση και ας διελευκανθεί στο μέλλον. Στον Άριο Πάγο πάντως, η καυτή πατάτα για την κάθοδο του κυρίου Κασιδιάρη στις εκλογές, Νίκο. Ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός, διαψεύδει, Νίκο, διαψεύδει ότι θα συνεργαστεί με τον κύριο Κασιδιάρη. Ως ανεξάρτητη υποψηφιότητα, ανακοινώνει ο κύριος Κασιδιάρης, θα βρει τον τρόπο να προσπεράσει τα ποινικά προβλήματα που έχει ένας από τη στιγμή που θέλει να είναι υποψήφιος, που είναι ένα καθαρός με λευκό ποινικό μητρό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέει, υπάρχει, λέει, μια τακτική πολιτική ανεξάρτητης αρχής. Παρόλα αυτά, χθες είχαμε δει ότι ο κύριος Κασιδιάρης έκανε μια πρόσκληση σε συγκεκριμένες πολιτικές τοποθετήσεις, Νίκο, να τρέξουν μαζί του. Μία από αυτές ήταν και η Νίκη, όπου ο κύριος Νατσιός έκανε σήμερα επίσημα τη διάψευση. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα γίνει και πώς θα πάει. Γιατί είχε πάει με τους ψηφοφόρους, καλεί ο κύριος Κασιδιάρης τους ψηφοφόρους μεταξύ άλλων και της κυρίας Λατινοπούλου και του κυρίου Βελόπουλου να συστρατευτούν μαζί του. Θα το δούμε πώς θα πάει. Πάμε να δούμε τώρα, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, Νίκο μου, να συζητήσω μαζί σου τις δύο μεγάλες δημοσκοπήσεις που έχουμε.
1: Σκίζει βάζω.
0: Δύο. Και εδώ δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Είναι μία δημοσκόπηση Pulse και μία δημοσκόπηση Opinion Poll. Στον πόντο η διαφορά από την Opinion Poll, γιατί ξέρουμε πολύ καλά εγώ και ο Νίκος, κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες λειτουργούν υπέρ της εννιάς πολιτικής τοποθέτησης, κάποιες άλλες υπέρ της άλλης. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπουμε να πετάει η ομάδα, αν και σ' άκουσα να λες με το Βαγγέλη.
1: Πόσο πάμε το Βαγγέλη, όχι, γιατί έχουμε μέρες.
0: Σ' άκουσα να λες με βάση τις δημοσκοπήσεις, πόσο έξω πέφτουν μερικές φορές οι δημοσκοπήσεις σε μια συζήτηση που είχατε και με έναν κύριο και υπήρξε ένταση. Ναι, κατάλαβες τι λέω. Λοιπόν, για τη δημοσκόπηση Pulse, το 11,5 η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την ΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα, 26,5 η Νέα Δημοκρατία, και αυτό για πρόθεση ψήφου, όχι για εκτίμηση, και 15% στον κύριο Τσίπρα. Η εκτίμηση ψήφου δίνει μία μονάδα παραπάνω στη Νέα Δημοκρατία. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,5 στην πρόθεση ψήφου, επαναλαμβάνω. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 6%. Η Πλεύση Ελευθερίας ανέβηκε λίγο, η Κωνσταντοπούλου πήγε στο 5%, γιατί ήταν οριακά στο 3. Η Ελπίδα έχει φτάσει στο 5 προς τα κάτω, δηλαδή ίσα που μπαίνει στη Βουλή, Νίκο. Και η Φωνή Λογική στο 3, αυτή και αν είναι ίσα που μπαίνει. Εδώ πιστεύω ότι η Λατινοπούλου, με όλα αυτά που δημιουργεί, έχει ίσως πιθανόν να έχει και λίγο μεγαλύτερο ρεύμα από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, Νίκο. Γιατί πολλοί άνθρωποι, όταν τους ρωτάς, κάποιες ακρότητες διστάζουν να τις ομολογήσουν. Το ξέρεις αυτό. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 17% και στο 8% μεταβίας φτάνει ο Ανδρουλάκης. Αλλά πρόσεξε να δεις, Νίκο, ποια είναι το πρώτο θέμα, το πιο υψηλό σε ποσοστά που ανησυχεί τον κόσμο. Δεν είναι η ακρίβεια, Νίκο, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο. Τα ελληνοτουρκικά. Ναι. Στο 54% η ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά. Και βεβαίως ακολουθεί η ακρίβεια και τέτοια. Έτσι. Πάμε να δούμε τώρα το opinion poll. Στο opinion poll λοιπόν, στο 31% εδώ στην εκτίμηση ψήφου είναι η Νέα Δημοκρατία. Στο 15,9%, μια μονάδα πάνω, βλέπεις και τους δύο ακριβώς. Μια μονάδα για τον όχι, τρεις μονάδες για τον Μητσοτάκη και, και μια μονάδα για τον Τσίπρα προς τα πάνω για την εκτίμηση ψήφου. Μία μονάδα επίσης και στο ΠΑΣΟΚ, στο 12,1% δίνει το opinion poll. Την Ελληνική Λύση 7,3%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,8%, την Πλεύση Ελευθερίας 5,4%, την Ελπίδα 4,8% για την κυρία Καριστιανού και τη Φωνή Λογικής 3,3%. Εδώ λοιπόν πάλι βλέπουμε οκτακομματική βουλή. Και αυτά βέβαια είναι τα δεδομένα μέχρι τώρα, Νίκο.
1: Μέχρι τώρα, γιατί από ό,τι φαίνεται θα αλλάξουν πολύ, γιατί θα αλλάξουν πολλά με, το, με τη δημιουργία.
0: Ένα ανησυχητικό για την Νέα
1: Δημοκρατία. Του κόμματος Σαμαρά και του κόμματος Κασιδιάρη.
0: Ένα ανησυχητικό για τη Νέα Δημοκρατία είναι κυρίως το κόμμα του Σαμαρά, Νίκο. Γιατί η δύναμη του κυρίου Κασιδιάρη έχει αμολύσει, έχει απλωθεί μέσα στη Βουλή. Δεν έχει προσχωρήσει τη Νέα Δημοκρατία. Όμως φαίνεται ότι ένα 17% συζητά αν θα ψηφίσει ξανά τη Νέα Δημοκρατία ή το νέο κόμμα Σαμαρά. Είναι σε διάλογο. Τώρα βέβαια από την άλλη είδαμε ότι ο κύριος Σαμαράς για να σχηματίσει ψηφοδέλτια καταρχάς έβγαλε, Νίκο, κάποια έτσι χειρά ονόματα που όμως για μένα δεν είναι τόσο ηχηρά, δεν έχουν τον αντίκτυπο, δεν ξέρω αν έπρεπε να τα βγάλει. Μήπως έπρεπε να κάνει ο κύριος Σαμαράς αυτό που έκανε ο Τσίπρας, που έβαλε καινούρια στελέχη, τα οποία δεν έχουν φθαρεί από το χρόνο της πολιτικής τους πορείας. Να το δούμε.
1: Κοίταξε, ακόμα είναι πολύ νωρίς και δεν μπορούμε να είμαστε στο μυαλό του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, γιατί είναι και πονηρός και δεν ξέρεις τι δείχνει να εμφανίζει.
0: Δεν τον θεωρώ πονηρό, εγώ τον θεωρώ να λειτουργεί πολύ επιπόλαια και αυθόρμητα. Γιατί από τη στιγμή που ανακοινώνεις ότι θα κάνεις κόμμα και ξέρεις ότι σε 6 μήνες 7 θα είναι οι εκλογές, δεν το καθυστερείς, Νίκο. Δεν το καθυστερείς, Νίκο. Δηλαδή αρχίζεις πλέον να κάνεις την εμφάνισή στο καμπάκ σου το πολιτικό. Αυτό εγώ θεωρώ.
1: Εδώ είναι, δεν θέλει να καεί και γι' αυτό δεν βγαίνει νωρίς.
0: Μα δεν προλαβαίνει να λειτουργήσει. Δηλαδή πως να προλάβει. Είπαμε, δεν καίγεσαι. Και εγώ είμαι υπέρ της άποψης του ευνηδιασμού πάντα. Πάντα θεωρώ.
1: Και τρεις μήνες νωρίτερα να το κάνει το κόμμα. Ξέρω πόσο χρόνο έχει βάσου.
0: Μα δεν έχει λίστα, δεν έχει σχηματίσει ψηφοδέλτια. Αυτό είναι.
1: Κοίταξε, από ό,τι λένε τώρα αυτοί που εγώ, είναι μέσα στα κόλπα εκεί
0: και
1: πέρα
0: με την
1: και τα λοιπά.
0: Χριστιανού που χτύπαγε 25, σου είπα, περίμενε να δει. Είναι ευνηδιασμό που θα αφθαρεί.
1: Ναι, αλλά εδώ υπάρχουν και στελέχοι που ξέρουν τι γίνεται και τι κάνουν. Εντάξει, είναι και πιο έμπειροι εδώ πέρα στο κόμμα. Ενώ στο κόμμα τη Μαρία Χριστιανού ήταν εκεί πέρα άνθρωποι που δεν γνωρίζουν από το σύστημα και πώς λειτουργεί το σύστημα κτλ. Εδώ όμως είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Μια που λες για την Καριστιανού, εγώ περίμενα από την κυρία Καριστιανού, γιατί μιλάει και εκείνη για ολιστική θεραπεία, για να ζωογονήσει και τέτοια, να έπρεπε να κάνει και αυτή μια δήλωση για το τι ακριβώς είναι η θεραπεία που προσφέρει η κυρία Καριστιανού. Έτσι δηλαδή θεωρώ ότι θα έπρεπε. Εν πάση περιπτώσει, αγαπητοί μου φίλοι, εγώ σας έχω πάντα τη λύση και τη διέξοδο. Εγώ λοιπόν σας λέω πάρα πολύ απλά, πάρτε ένα μολύβι και ένα χαρτί. Σας παρακαλώ, πάρτε ένα μολύβι και ένα χαρτί και γράψτε ένα τηλέφωνο και σημειώστε από δίπλα τις τρεις λέξεις Olympus Forest Park.
1: Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γράψτε 2410 536 004. Επικοινωνήστε με το Olympus Forest Park, μέδρα εδώ την Λάρισα, αλλά είναι στον πυργετό της Λάρισας, στη θέση διαβατός. Κάντε λοιπόν ένα τηλέφωνο στο 2410 536 004 και μην ανησυχείτε για τον καιρό. Το Olympus Forest Park είναι παντός καιρού. Γιατί εκεί πραγματικά είναι μία διέξοδος τόσο πολυδιάστατη που όταν πάτε μία φορά με την οικογένειά σας και κυρίως με τα παιδιά σας, νομίζω πως θα το κάνετε όπως πάρα πολλές οικογένειες, σημείο αναφορά τη καθημερινότητά σας. Γιατί τι γίνεται εκεί λοιπόν, έχουμε καταρχάς να μιλήσω για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό σήμερα, το οποίο έχει τίτλο και λέει «Όταν η μάθηση γίνεται διασκέδαση». Εκπαιδευτική πρόταση προσομοίωσης ανασκαφής. Τώρα καταλαβαίνετε τι λέμε. Κάνουμε ανασκαφές στο Olympus Forest Park. Τι μπορεί να μάθει το παιδί σας, τι δεξιότητες, αλλά και τι προοπτικές. Πώς δίνεται στο παιδί σας να μπει στην ιστορία του τόπου μας μέσα από το παιχνίδι και μέσα από τη διασκέδαση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσομοίωσης ανασκαφής στο Olympus Forest Park έχει βιωματικό χαρακτήρα και δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία της αρχαιολογικής έρευνας. Ακούστε τώρα, παιχνίδι, έτσι το καταλαβαίνετε. Μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους, τα παιδιά μαθαίνουν πώς πραγματοποιείται μία ανασκαφή, πώς τεκμηριώνονται και ερμηνεύονται τα ευρήματα και πώς οι αρχαιολόγοι ανασυνθέτουν την ιστορία και την καθημερινότητα του παρελθόντος με βάση αυτά. Δηλαδή, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναμένεται να επιτευχθούν οι εξής μαθησιακοί στόχοι. Ακούστε να δείτε. Και σας παρακαλώ και εσείς οι εκπαιδευτικοί που ανοίγετε τώρα την αίθουσα για να μπείτε να διδάξετε, αλλά και οι γονείς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, κάντε πρόταση στο σχολείο να αποκτήσουν τα παιδιά σας και αυτή την εμπειρία. Ακούστε να δείτε τι προσπαθούν να επιτευχθούν οι εξής μαθησιακοί στόχοι. Κατανόηση της επιστημονικής διαδικασίας της ανασκαφής και της τεκμηρίωσης. Εξοικείωση με τα αρχαιολογικά ευρήματα και τη σημασία τους για την κατανόηση της αρχαίας θρησκείας, οικονομίας και κοινωνίας. Μάθηση βασικών ενιών όπως εύρημα, στρωματογραφία, τεκμηρίωση και ερμηνεία. Καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας, παρατήρησης, κριτικής σκέψης και σύνθεσης πληροφοριών. Σύνδεση των ευρημάτων με το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής του Δία και της Αθηνάς. Η ανασκαφή πραγματοποιείται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο που προσομοιάζει τις πραγματικές συνθήκες ανασκαφής. Το πρόγραμμα της ανασκαφής διαρκεί 1,5 ώρα. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να σας δώσω να δείτε τις εικόνες. Δεν μπορώ να σας τις δώσω. Το μόνο που σας λέω, μπείτε στα social media στο Olympus Forest Park. Δείτε τις δράσεις, τις δραστηριότητες, δείτε την ποιότητα, δείτε την κουλτούρα. Και ενώ υπάρχει και δεύτερο τέτοιο πάρκο στην Ελλάδα, περιφερειακά της Αττικής, δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα με το δικό μας πάρκο. Είναι ένα πάρκο 60 στρεμμάτων σε 300 μέτρα υψόμετρο. Και προσέξτε, έχει ευκαιρίες για όλες τις ηλικίες. Και εσείς οι μεγαλύτεροι, ενώ τα παιδιά σας ψυχαγωγούνται, μορφώνονται και εκπαιδεύονται, εσείς μπορείτε να πιείτε το καφεδάκι σας, να φάτε το σνακ σας, να φάτε το φαγάκι σας, γιατί είναι τόσο πολυδιάστατες οι υπηρεσίες του Olympus Forest Park που όσοι δεν έχετε πάει είστε χαμένοι. Έτσι, έτσι, έτσι Νίκο μου. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο, για μισό λεπτό Νίκο μου, γιατί όταν μιλάμε για το Olympus Forest Park, ακούστε να δείτε, δεν έχει τέλος. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Olympus Forest Park θα υποδεχθούμε όλοι επίσημα το φθινόπωρο. Oh. Το Σάββατο, φθινοπωρινό εργαστήρι Πυλού, όπου τα παιδιά θα δημιουργήσουν καλλιεργώντας τη λεπτή κινητικότητα και τη φαντασία τους. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το πάρκο που έχουμε στη Θεσσαλία. Είμαι ακόμη πιο υπερήφανη για τους διοργανωτές του, που σέβονται και τους ανθρώπους, αλλά κυρίως σέβονται τους νέους μας πολίτες, τα παιδιά μας, και δίνουν τέτοιες ευκαιρίες. Την Κυριακή λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, οι μικροί εξερευνητές ξεκινούν ένα μεγάλο φθινοπωρινό κυνήγι θησαυρού μέσα στη φύση. Τι στοιχεία μας δείχνουν ότι το φθινόπωρο έρχεται στο δάσος? Έτσι λοιπόν, όλα αυτά θα ψάξουν και να βρουν τα στοιχεία. Πώς θα δουν ακόμη και την υγρασία κάτω, ακόμα και τις ριζούλες, Νίκο μου, στη γη. Πώς μας στέλνει το μήνυμά του ότι έρχεται το φθινόπωρο και στο δάσος. Ναι, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο φύση, δημιουργία, παιχνίδι και εξερεύνηση. Πρόσεξε Νίκο, οι δράσεις είναι δωρεάν. Μόνο η τιμή εισόδου στο πάρκο καλύπτει όλες αυτές τις δράσεις. Το μόνο σας παρακαλώ, καλέστε, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός και δικαιολογημένα. Κάνετε κράτηση στο 2410 536 004. 2410 536 004, για το Olympus Forest Park. Κάντε μια κράτηση για να δείτε τι θα δείτε, πώς θα φέρετε Και ξέρεις, είναι πολύ τρυφερό αυτό που γίνεται στο Olympus Forest Park. Έτσι. Τώρα, επειδή καταστραφήκαμε με τις εποχές, τα χάσαμε όλα, Νίκο. Όταν ακούς ότι τα παιδιά μας θα διδαχθούν πώς θα υποδεχθούν τις εποχές και το φθινόπωρο, δεν θες τίποτα άλλο.
2: Όχι.
0: Με αυτή την όμορφη σκέψη, με αυτή την όμορφη, έτσι φανταστείτε το, εικόνα που μπορείτε να λάβετε. Μπείτε στα social media και δείτε το Olympus Forest Park. Θα καταλάβετε γιατί αφιερώνω τόσο πολύ χρόνο για να δώσω την ευκαιρία στα παιδιά μας. Χθες, Νίκο, θα πω το τελευταίο. Ένας φίλος μου μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι οι καθηγητές αυτή τη στιγμή, οι μαθητές μάλλον, δεν εκτιμούν ιδιαίτερα την παρουσία των καθηγητών. Εγώ θέλω να ρωτήσω, έχει ποτέ κανείς σκεφτεί πώς τα παιδιά μας εκπαιδεύονται από το σπίτι? Ποιες οι παρεμβάσεις και οι απειλές των γονέων προς τους καθηγητές τους έχουν κάνει πράγματι να μας γράφουν κανονικά και να είναι αδιάφοροι? Γιατί ποια η εποχή, αγαπημένα μου φίλε Βασίλη, που ήτανε όταν φοβόμασταν τον καθηγητή, όταν φοβόμασταν με σεβασμό, έλεγε το όνομα και σηκωνόμασταν σούζα, όχι του γυρίζαμε την πλάτη, γιατί δεν υπήρχε καμία μαμά, κανένας πατέρας να έρθει να απειλήσει τον καθηγητή ότι θα τον κυνηγήσει. Για σκέψη λίγο τη σχέση γονέα-καθηγητή, αλλά υπάρχουν και άλλα μέσα στη σχέση. Για σκέψη τη γονέα, τη σκέψη μαθητή με καθηγητή στα ιδιαίτερα στο σπίτι. Είναι πάρα πολλά τα παραθυράκια που δυστυχώς αντί να καλλιεργούνται προς το καλύτερο, πάνε προς το χειρότερο. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση για να συνεχίσουμε.
2: Σεβασμό, ναι, ναι.

0: Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύμφωνα.
4: Πω πω, νοστιμιά.
5: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Όχι και ένα.
5: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
5: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
5: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
5: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
5: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
4: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι το δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
12: τον αξιόπιστο.
13: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα
15: τα λέει όλα.
16: Καλώς τον Άκια άργησε.
17: Παρηγγειλές.
16: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
17: Είσαι φίλος.
16: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
15: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
0: DRT 95,1 FM Stereo.
17: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
18: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
17: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
18: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos. Παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος. Δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
17: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
18: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
17: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
19: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
20: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: πραγματικά με συγκινούν οι συμπολίτες μας. Χαίρομαι, νιώθω πάρα πολύ όμορφα, γιατί προσπαθώ να σας προτρέπω πάντα σε κάτι που πιστεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους γονείς που τηλεφωνούν στο σταθμό και σε μένα προσωπικά, να τους δώσω περισσότερες πληροφορίες για το Olympus Forest Park. Ακούστε με να δείτε, πραγματικά σας το λέω και ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο υπερθεματίζω κάτι που εγώ ίδια πρώτα το έχω πιστέψει. Λοιπόν, να σας θυμίσω, μου ζητάτε το τηλέφωνο 2410-536-004 Olympus Forest Park. Όμως, επειδή το Σαββατοκύριακο υποδεχόμαστε το φθινόπωρο και θα γίνεται ένας κακός χαμός, είναι ένα φοβερό με το φθινόπωρο στο δάσος, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε ένα τηλέφωνο, κάνετε κράτηση για να μην υπάρξει συμφόρηση. Όλες οι δραστηριότητες, θα είναι ωραία βέβαια να βρεθείτε την πρώτη μέρα υποδοχής, αλλά μπορούν να επαναληφθούν. Καλέστε λοιπόν 2410-536-004 και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τα δικά σας τηλεφωνήματα επιβεβαιώνουν τη δική μου αγωνία να το πιστέψετε. Πάμε λοιπόν, Νίκο μου, συνεχίζουμε με την επικαιρότητα. Νέες φωτιές στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Μετά, λέει, το άνοιγμα του κυρίου Πάνα στην Ελλάς, που είπε ότι μπορούν να συνεργαστούν και να κάνουν κυβέρνηση για το άθροισμα. Θυμάστε τι είπε ο κύριος Πάνας, που βγήκε ο Ανδρουλάκης και είπε την προσωπική του άποψη. Έχουμε τώρα και την κυρία Αναστασίου, η οποία λέει, κυρία Αναστασίου, μπορούμε να υποδεχθούμε το ΣΥΡΙΖΑ στους κόλπους μας. Και έτσι λοιπόν σήμερα, Νίκο μου, έχουμε έκτακτη συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη με τους βουλευτές. Τους έχει σήμερα όλους.
1: Εγώ περισσότερο τον βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη να συνεργάζεται με τον Μητσοτάκη παρά με τον Τσίπρα.
0: Να σε πω, με φαίνεται ότι
1: πολιτάρια θα γίνουν.
0: Κοίταξε να δεις, θα μπορούσε να το αποφύγει όπως το απέφυγε.
1: Πολιτάρια θα γίνουν, Βάσο.

0: ενεργείες πρέπει να είναι ολίγων μηνών, 2-3 μηνών και όχι ενός έτους. Εγώ λοιπόν το μόνο που θέλω να πω σε αυτό είναι διχασμένη η τοποθέτησή μου. Από τη μία μεριά ξέρω επαγγελματίες ανεργοεπιδοματούχους ανεργίας, δουλεύουν ένα χρόνο Νίκο, ζητούν απόλυση για να πάρουν τα επιδόματα αργίας τον άλλο χρόνο. Πάρα πολλοί δε οικογενειακά, μέλη της οικογένειας, σε επιχειρήσεις οικογενειακές, θα σου πω στο διάλειμμα σε ποιες, δουλεύουν ένα χρόνο, πάνε στο τους απολύει η ίδια η επιχείρησή τους για να πάρουν το επίδομα ανεργίας να ξαναπροσληφθούν μετά. Επειδή πιθανόν κάποιοι να εκμεταλλεύονται το επίδομα ανεργίας και καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, σου λέει δουλέψω ένα δύο χρονάκια, ένα χρόνο θα βγάλω το επίδομα ανεργίας, ξανά μανά τα ίδια. Αν λοιπόν αυτό είναι από επαγγελματίες ανέργους, δεν είναι ωραίο να υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι το σύστημα του ο πρώην ΟΑΕΔ, αυτό που κοιτάει τους ανέργους, θα μπορεί να ξέρει τις ΔΥΠΑ σήμερα, να ξέρει αν υπάρχουν επαγγελματίες άνεργοι ή αν είναι κάτι που πράγματι δεν βρίσκουν δουλειά. Αν η ίδια η ΔΥΠΑ μπορεί να βρίσκει δουλειά για τους ανέργους, δεν το συζητάμε. Αν όμως δεν βρίσκει, δεν ξέρω, είναι κάτι.
1: Επί του θέματος έχουμε τον γίγαντα τον Στέφανο.
0: Καλημέρα κύριε Στέφανε.
2: Καλημέρα. Εγώ εργαζόμουν σήμερα με τον κύριο Μαρινάκη, συμφωνώ να ξέρετε.
0: Ξέρετε για μένα κύριε Στέφανε ποιο είναι το δίλημα. Εμένα το δίλημα είναι, επειδή έχω γνωρίσει και σίγουρα όλοι γνωρίζουμε επαγγελματίες ανέργους, δηλαδή δουλεύουν ένα χρονικό διάστημα, κάθονται μετά ένα χρόνο, γιατί και το επίδομα ανεργίας, αν αφαιρέσει και τα έξοδα της καθημερινότητας, δεν είναι του πεταματού, έτσι δεν είναι.
2: Θα σας πω κάτι κύριε Βάσο.
0: Ναι.
2: Ο πατέρας μας τον 1995 δούλευε στην Ελβετία. Είχε μια διαφορά άνεργος, έλεγε, και άμα δεν περνούσε από 5 επιχειρήσεις να πάρει υπογραφές ότι πήγε ζήτησε δουλειά και δεν τον πήραν, την άλλη μέρα δεν τον έχουν το επίδομα. Έτσι είναι σε όλη την Ευρώπη.
0: Σε ποια χώρα είναι αυτό, αγαπητέ Στέφανε?
2: Τι?
0: Στη Γερμανία είπες?
2: Στην Ελβετία.
0: Στην Ελβετία.
2: Αλλά από ό,τι ξέρω σε όλη την Ευρώπη έτσι είναι.
0: Μα,
2: μόνο ναι. Στην Ελλάδα είναι. Δηλαδή αυτό που λέτε είναι πολύ, και εγώ ξέρω πολλούς ότι παρακαλώ οι επιχειρήσεις να βρουν άνθρωποι και βρίσκουν, γιατί δουλεύουν ένα χρόνο, μαζεύουν τα έσοδα και μετά βγαίνουν ανεργία.
0: Εγώ ξέρω, αγόρι μου, ότι πήγαινε άλλος να προσληφθεί για 15 μέρες για να πάρει επίδομα ανεργίας για να συμπληρώσει. Σε επαγγελματίες σου λέω ανέργους. Εάν μειωθεί ο χρόνος αμοιβής επίδομα ανεργίας, εφόσον εξασφαλίζει η ΔΥΠΑ θέση εργασίας για τον άνεργο, να σταματήσει το επίδομα ανεργίας. Γιατί πολλές φορές, Στέφανε μου, φωνάζω και λέω, είμαστε στη χώρα των επιδομάτων. Επιδόματα για εδώ, επιδόματα για εκεί, επιδόματα για παραπέρα. Έχουμε γεμίσει επιδόματα.
2: Υπάρχουν επαγγελματίες επιδομάτων.
0: Να είσαι καλά φίλε Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, υγεία.
0: Να είναι καλά ο Στέφανος, τον ευχαριστώ. Πώς είπες, είναι του κόμματος, είπες.
1: Ναι, είναι.
0: Λοιπόν, στο 106 δολάρια το bread, στα ύψια μόλιβδη και diesel. Σε αυξημένη επιφυλακή η κυβέρνηση για να φρενάρει το κόστος. Έκανε δηλώσεις βέβαια ο κ. Μητσοτάκης, γιατί βλέπει τον κακό χαμό που γίνεται με την άνοδο του μαύρου χρυσού.
1: Η βενζίνη σήμερα έφτασε 2,150.
0: Το έχω δει και 2,2. Ναι. Το έχω δει και 2,2.
1: Και πάει
0: και τις 4, φτάνει και τα 2,4. Ναι. Έτσι. Πάντα κρατάμε. Εγώ θα γίνω, θυμάσαι Νίκο μου παλιά, που ήταν η πρώτη δυνατή αύξηση, μιλάμε τώρα μπορεί και 10 χρόνια πριν, στα καύσιμα που είχαν φτάσει 2,5 ευρώ το λίτρο τα καύσιμα, και που απαντούσε ένας πελάτης και μας είχε πει ένας πολίτης εδώ στο τηλέφωνο, ότι εγώ λέει 50 ευρώ έβαζα, λέει βενζίνη, 50 ευρώ θα βάζω και τώρα. Να δούμε που θα σε φτάσει, Άκουσες τι είπα, που έλεγε ένας, εγώ 50 ευρώ έβαζα βενζίνη, 50 ευρώ θα βάζω και τώρα.
1: Εν τω μεταξύ γίνεται ένα τουρλουμπούκι τώρα στο κυκλικό εδώ πέρα, από ό,τι με ενημέρωσε ο φίλος οδηγός αστικού λεωφορείου. Ένα τουρλουμπούκι στο κυκλικό εδώ στη Φαρσάλων και
0: Ηρωπολιτεχνείου. Δεν ξέρω τι πέρασε το πρωί.
1: Διότι μία κυρία είχε τη φαϊνή ιδέα, έτσι όπως είναι τώρα, να παρκάρει μπροστά από το Μαλιόρα για να πάει στην τράπεζα, και έχει γίνει ένα μποτιλιάρισμα μέχρι του Αγίου
0: Κουκουανίδα. Στην Ισίδα, φίλε μου, στην Ισίδα. Που πάμε για την. Προχωράμε μετά τη Φαρσάλων ευθεία Ηρών Πολυτεχνείο, από τη δεξιά πλευρά. Έτσι, δεν στρίβουμε δηλαδή δεξιά Φαρσάλων, πάμε κυκλικά. Στην Ισίδα, πριν τη γέφυρα ακριβώς, Μα πριν τη γέφυρα, μπροστά από ένα φούρνο, έχουν βάλει αυτούς τους πασάλους. Αυτά
1: επί
0: τα.
1: Το θέμα τους έχουμε το φίλο μας που έχει αλτάρι.
0: Να τελειώσω αυτό.
1: Ναι,

0: έχουν βάλει. Βάλαν πλακάκια, τα πλακάκια για να στήσουν, και βάλανε μέσα στο δρόμο, πως είδες τη ράμπα χτες, κολονάκια, και πρέπει να κάνει ζιγζάκ οδηγός για να μην κουβαλήσουν, μην τα βάλουν μέσα στην εισίδα τα πλακάκια, κατάλαβες? Δηλαδή το πρωί αν ερχόσουν τη νύχτα δεν το βλέπεις. Και βέβαια θυμάσαι που σου είπα χθες με το κόκκινο που με βρίσανε? Σήμερα δεν υπάρχει κόκκινο. Δεν υπάρχει κόκκινο σήμερα. Υπάρχει αλάρμ. Ναι, ναι. Υπάρχει αλάρμ σήμερα, το πορτοκαλί. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Ποιος είναι?
1: Καλημέρα κυρία Βάσο, είμαι οδηγός από το αστικό.
0: Καλώς τον φίλο. Είναι τραγική.
1: Είμαι στην Ιερό Πολυτεχνείο. Ρίχνουν τσιμέντο από την αριστερή πλευρά για να φτιάξουν την εισίδα. Και από αριστερή υπαρκάρει μια κυρία του αμάξι 20 λεπτά. Δεν μπορούσα να περάσω να στρίψω για Φαρσάλο. Τον εργολάβο. Γιατί δεν κάνει τη δημοτική αστυνομία και μου λέει τώρα σώθηκες.
0: Ο εργολάβος. Τώρα σώθηκες από την δική του υπευθυνότητα που έπρεπε να είναι υποχρεωμένος σαν εργολάβος, αγαπημένο μου φίλε, και τα ξέρεις γιατί είσαι επαγγελματίας, να έχει άνθρωπο να μην επιτρέπει και να ρυθμίζει την κυκλοφορία και να μην επιτρέπει τη στάθμευση.
1: Τι που ήταν η ράμπα αυτές που σας έστειλα τη φωτογραφία.
0: Μπράβο.
1: Έβαλαν κάτι σίδερα τώρα με ένα δίκτυο που βγήκε να το παρακάμψει. Θα μην πέσει κανένας απάνω.
0: Όπως εγώ και στέλνεψαν το δρόμο, έτσι.
1: Ναι,
0: όπως εγώ σήμερα, όπως τρίβεις τη Φαρσάλων εκεί μπροστά στο φούρνο πριν τη γέφυρα, βάλαν τα πλακάκια και βάλαν αυτά στις πώς λέγονται αυτές οι μπάρες, αυτά τα κολονάκια, κάνανε γωνία για να είναι μέσα να φυλάνε τα πλακάκια για να μην τα κουβαλήσουν.
1: Εγώ ξέρω ότι σε μία που γίνονται κάποια έργα η δημοτική αρχή είναι υποχρεωμένη κάποιον δημοτικό αστυνομό να
0: συμφωνώ παρακάνε. Συμφωνώ, αλλά γιατί και
1: και τον φραπέκι καφέ στο Τέρμα.
0: Έχεις δίκιο. Και η δημοτική αστυνομία, έχεις δίκιο. Και η δημοτική αστυνομία, αγαπητέ μου φίλε, έτσι, είναι, εποπτεύεται από τον αντιδήμαρχο, ο οποίος παρουσίασε τον κυκλικό κόμβο το Σαββατοκύριακο.
1: Πήρα τηλέφωνο στον κύριο αντιδήμαρχο τώρα και δεν του σηκώνει τηλέφωνο. Τον κύριο Ρεγκρόπουλο.
0: Μάλιστα. Θα τον πάρουμε εμείς πάλι, μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς.
1: Τώρα έχουν ακόμα ένα χρόνο και μετά έχουν ταλαιπωρήσει απάντασα.
0: Ελπίζω να... Όχι, γιατί είναι... Κοίταξε ο Αργυρόπουλος, είναι ιδιαίτερα ευγενής άνθρωπος. Αλλά θα πάρω τώρα τηλέφωνο να μας πει τι γίνεται. Επίσης, ξέρω αυτό που σου λέω, ότι ο εργολάβος είναι πάντα υποχρεωμένος όπου κάνει έργα να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Τους έχεις δει με τα σημαίακια. Μεγάλες εταιρείες άξιες του έργου τους. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, είσαι επαγγελματίας. Βλέπεις όπου κάνεις και κάνει εργολαβία κάποιος, έχουν τα σημαίακια και καθοδηγούν τον κόσμο, όχι να παρκάρουν κιόλας. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάλε λίγο τραγούδι, Νίκο.

0: Λοιπόν, ο αντιδήμαρχος μας λέει, ο κύριος Αργυρόπουλος, βεβαίως θα ειδοποιήσω ο ίδιος τώρα την ελληνική αστυνομία. Πρέπει, δεν έχει δυνατότητα αφαίρεσης πινακίδων ο Δήμος. Γι' αυτό πρέπει να ειδοποιούμε αυτομάτως την αστυνομία να έρθει για να αφαιρέσει και τις πινακίδες σε τέτοια παράνομη στάθμευση. Τώρα ο ίδιος θα ζητήσει λόγω και του έργου. Άκου να δεις όμως, Νίκο, κάθεσαι. Το Νοέμβριο θα τελειώσει. Και όταν λέει το Νοέμβριο, καλό Δεκέμβριο. Και όταν λέμε καλό Δεκέμβριο, λέμε καλό στο 2027.
1: Καλό Πάσχα.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κάλεσε δεύτερο πίνατ. Πίνατ, ξέρετε ποιος είναι, το σκυλάκι που είναι στο μέγαρο Μαξίλου του Πρωθυπουργού μας. Η κυρία Λατινοπούλου λοιπόν αποκάλεσε δεύτερο πίνατ και συνεταιράκι του κυρίου Μητσοτάκη, τον Βελόπουλο. Τώρα, επειδή όλοι βλέπουν το κοινό της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Βελόπουλου, να προσωμιάζεται, και είδατε ότι ακόμα και η έκκληση που έκανε χθες η δικηγόρος του κυρίου Κασιδιάρη προς τις πλευρές αυτές, Λατινοπούλου και Βελόπουλο, προστασιοποιηθεί να αποστασιοποιηθεί η κυρία Λατινοπούλου. Οι πράξεις και τα έργα της όμως δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Πράγματι υπάρχει μία τάση προς τη δεξιά και πέρα. Αυτό προσπαθούν ο ένας με τον άλλον τώρα να ξεμπλοκάρουν. Εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν είναι και πίνατ, εντάξει. Είναι όμορφο το σκυλάκι. Δεν έχω να πω κακιά λόγω για τον κύριο Βελόπουλο, δεν είπα ότι δεν είναι όμορφος, αλλά λέω ότι είναι όμορφο το σκυλάκι. Η ΕΛΕΣ λέει όχι στην άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν λέει να μην αρθεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Εγώ δεν θα ρωτήσω τον κύριο Τσίπρα για αυτή την τοποθέτηση. Αν και εγώ υπήρξα δημόσιος υπάλληλος, θεωρώ ότι ήμουν από τους πρώτους δημοσίους υπαλλήλους που έλεγαν να αρθεί η μονιμότητα. Γιατί η μονιμότητα αποδίδει μη παραγωγικότητα. Είναι στόχα, αδερφέ, και άσε να δουλεύουν οι άλλοι για μας. Γι' αυτό και έχουμε τόσους πολλούς δημοσίους υπαλλήλους, και δεν μιλώ για ιδιαίτερα ευαίσθητους κλάδους, αλλά για κλάδους της καθημερινότητας, οι οποίοι, ευγενικά θα το πω, δεν αποδίδουν. Δεν θα πω ξύνονται, θα πω δεν αποδίδουν. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Τσίπρας ας ρωτήσει όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που καταστρατηγούνται όλα τους τα δικαιώματα, να μας πει τι άποψη έχουν για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ας τα συγκρίνουμε τουλάχιστον. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, για την αύξηση των καυσίμων. Αυτό είναι το μήνυμά του για παρεμβάσεις στα καύσιμα. Τέλος Σεπτεμβρίου, λέει, οι ανακοινώσεις θα υπάρχουν μέτρα τα οποία έχουν πέσει στο τραπέζι για να βοηθήσουν τον καταναλωτή. Και ευχάριστο, χθες επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα ο κύριος Μιλωνάκης μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του. Και να ξαναθυμίσουμε, μιας και σήμερα έχουμε πάλι θέματα στάθμευσης, ακούστε, πρόστιμο έως 1.500 ευρώ για πινακίδες σε σπίτια και επιχειρήσεις, αυτά τα μη παρκάρετε, που είναι είτε πινακίδα μη παρκάρετε, είτε τρίγωνο στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο, είτε μία κολόνα, είτε μία καρέκλα, είτε ένα σπασμένο ποδήλατο, είτε ένα, ή μια τουαλέτα ή ένα παρτέρι. Λοιπόν, έως 1.500 ευρώ υπάρχει το πρόστιμο, υπάρχει κάποιος να το επιβάλλει, ερωτώ. Καλημέρα κύριε Τάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Βάσο, ο Αρκούδας είμαι.
0: Έλα φίλε μου.
2: Νίμα, κι αυτό θέλουμε, ένα τροχονόμο. Να τρέχει ένας τροχονόμος να επιβάλλει προστήματα. Παντού η πράγμα ο Έλληνας θέλει από έναν τροχονόμο, από έναν πράγμα στο κεφάλι. Αυτή η κυρία παρκαρική, τι είχε στο κεφάλι μέσα, σκατά.
0: Μιλάς αυτή τη λέξη, γιατί μέχρι τώρα καλά τα λες. Καλά τα λες.
2: Γιατί η κυρία παράδειγμα, δεν είναι αυτό, παντρεύτηκε και έφερε και παιδιά στην κοινωνία να πιάσουμε τα μάρι, μην χάσουμε το ταμάρι.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή δεν είναι τρελόμαστε. Πας στην Οριστιάδα, μια πόλη πάνω με 25.000 κατοίκων, μόλις κατεβάζεις το πόδι κάτω, φρενάρουν. Στην Ελλάδα μόλις κατεβάζεις το πόδι κάτω, γκαζάρουν να σε προλάβει. Δηλαδή είμαστε οι πιο άχρηστοι οδηγοί στην Ελλάδα μέσα. Ούτε δεν πέρα βρέχει. Πάνε να περάσεις στην οδός Βόλο. Άμα βάλει ένα στο πόδι σου φρένο, εγώ θα καθίσω να μην φτύσει όλη η Λάρσα στην κεντρική πλατεία. Κατά τα άλλα είμαστε νοήμων ανθρώπων. Και μας αδικεί το σύστημα και μας αδικούν εμάς, όλο αδικημένοι οι Έλληνες, όλο αδικημένοι. Αλλά θέλουμε από έναν αστυνόμο στο κεφάλι συνέχεια. Και απ' την άλλη να λέμε, πάτσε κουρούνια δολοφόνια, πάλι πού είναι η αστυνομία. Εάν στο διάλογο με τον Έλληνα, έχω αγαναχτήσει.
0: Φίλε μου αγαπημένε. Φίλε μου αγαπημένο, να πω ότι έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο. Αλλά αυτό που λες, θέλουμε βούρδουλα, θέλουμε λίγο τώρα, εγώ είπα.
2: Δεν θέλουμε βούρδουλα, το μυαλό παραβατή, αν είναι ανοίξει ο κιάδας, πέταμα μέσα να ξεφρουμάει ο τόπος.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Το παίζουμε και έξυπνοι, είμαστε έξυπνοι. Άμα κοιτάξουμε τις δουλειές που κάνουμε, πολύ ξεπνά θα κάνουμε αυτές τις δουλειές που κάνουμε. Άμα ήμασταν χαζοί, σκέψεις δουλειές θα κάναμε.
0: Άντε αγαπημένο μου φίλε Τάκη, για να προλάβω να πω τους φίλους που έχουμε κοντά μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Τάκη μου, κάθε μέρα να μας τηλεφωνείς. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αύριο σας έχω μια έκπληξη. Αύριο θα παρουσιάσουμε μια αθλητική δραστηριότητα, η ΑΕΛ ιστορία. Η ΑΕΛ Futsal γεννήθηκε ξανά χάρη στην πρωτοβουλία μιας παρέας λαρισαίων παιδιών με κοινό όραμα και αγάπη για την ΑΕΛ. Ξεκινώντας από το μηδέν, μέσα σε μόλις ένα χρόνο πέτυχε την άνοδο στη Futsal Super League, αποδεικνύοντας πως όταν το πάθος συναντά την σωστή οργάνωση, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Σήμερα η οικογένεια της ΑΕΛ Futsal μεγαλώνει διαρκώς με νέους αθλητές, φιλάθλους και συνεργάτες να γίνονται μέρος αυτού του ξεχωριστού ταξιδιού. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Αύριο θα τα πούμε με τον αγαπημένο μας τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, και σήμερα κοντά μας είχαμε γκουνέλες, εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και η τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του, έχει τη λύση. Έχει τον Πρέσβη στο χώρο του εξοπλισμού καταστήματος, το Λάμπρο τον Γκουνέλα. Και συνεχίζουμε. Όμιλος Γουλιώνη, Περιφράξεις Γουλιώνη, Βολού 11 Λάρισα. Μας λέει ο αγαπημένος μας Σταύρος, είναι ηγέτης αυτό το χώρο, πώς να το κάνουμε ρε παιδιά. Κυριαρχεί σε όλη την επικράτεια και όχι μόνο. Είναι η πρώτη επιλογή και πολλών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Γιατί η περίφραξη είναι επιστήμη, είναι η ασφάλεια για την περιουσία μας. Δεν είναι απλά βάζεις ένα σηματόπλεγμα. Στον Όμιλο Γουλιώνη μελετάς ακόμη και το έδαφος και τι περίφραξη πρέπει να κάνεις. Οι καλύτερες τιμές, άμεση ανταπόκριση στις περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Στον ίδιο όμιλο πάμε στα τρυφερά μας, Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ, τα πάντα όλα αγαπητοί μου φίλοι σε υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού, αλλά τα πάντα όλα και σε συμβουλές δωρεάν, συμβουλές για το κατοικίδιό σας. Πάμε στο catering Καψιόχας για όλη τη Θεσσαλία. Για το γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, τα δύο κτήματα του catering Καψιόχας, που είναι δύο, όχι μισό, όχι κανένα, όχι ένα. Δύο κτήματα που μπορούν να φιλοξενήσουν τη δική σας εκδήλωση. Ο Γρηγόρης Καψιόχας και η Εύη Καψιόχα και τα υπέροχα παιδιά τους σας περιμένουν να σας ξεναγήσουν και στο κτήμα Καψιόχα στην είσοδο του Ελευθερές και στο κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το catering Καψιόχας όμως έχει κυριαρχήσει σε όλη την κεντρική Ελλάδα για πολλούς λόγους. Κάποιοι από αυτούς είναι η ποιότητα. Η ποιότητα άριστη, οι γεύσεις απαράμιλες, οι υπηρεσίες, η εξυπηρέτηση στον πελάτη και τους φίλους του πελάτη δεν υπάρχει αγαπητοί μου φίλοι. Μόνο χαμόγελα, μόνο σέρβις, μόνο εξυπηρέτηση. Εμπιστευτείτε λοιπόν το κτήμα Καψιόχας, εμπιστευτείτε το catering Καψιόχας, δείτε τους υπέροχους αυτούς ανθρώπους από κοντά, καλέστε τους για να κάνει ραντεβού στο 2410-592-800 και ξέρετε κάτι, εσείς θα είστε κερδισμένοι. Αυτό είναι σίγουρο. Και κλείνουμε με το παραδοσιακό στην Νάπολη. Όχι, έχουμε και το παραδοσιακό στο ποτάμι. Αθηνάς 19. Όχι, θα έχουμε και το παραδοσιακό στη Γιάννουλη. Κοζάνη 40. Τώρα, όταν κάτι είναι τόσο επιτυχημένο και όταν συνεχίζει το θαύμα του και στην ποιότητα και στις γεύσεις, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να γιγαντώνεται. Αυτό λοιπόν γίνεται με το παραδοσιακό. Γιατί όντως, όπως λέει ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου, τα πάντα όλα φρέσκα. Όλα τα κρέατα φρέσκα ημέρας και ντόπια. Και ο γύρος κοτόπουλο και ο γύρος χοιρινό. Υπάρχει περίπτωση να συγκριθεί κανείς μαζί του? 2410-254-255. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος και σήμερα.
1: Πάρα πολύ ωραία Βάσο, πάρα πολύ ωραία.
0: Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα μετά τις 8. Θα έχουμε και αξιολογότα τους καλεσμένους. Εσείς μείνετε όμως κοντά μας, γιατί συνεχίζουμε με την αθλητική σας ενημέρωση.
1: Το πυροβόλο έρχεται Βάσο. Ναι, ναι.
0: Δίνος Εξαρχάκης, Φορτσαντίνο λοιπόν, σε ένα δύο λεπτά από τώρα. Από εμάς καλή συνέχεια, γεια σας.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Πω πόνο στη μια.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
5: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
7: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
6: Τι το δίνεις?
7: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
13: Καλώς τον Άκια άργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό... Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Το παιδί θαύμα, αγαπητέ μου Γιάννη Παπαπούλιο.
1: 4.30.
0: Το παιδί θαύμα, Γιάννη Παπαπούλιο.
1: Καλαμάτα, Λάρισα City. Πού παίζουμε στην Αθήνα, παίζουμε τελικά, πού παίζουμε?
0: Στην Κρήτη.
1: Έγινε, πού παίζουμε?
0: Έρε, λοιπόν.
1: Έγινε.
0: Άρης Βαλασόπουλος γιόρταζε προχθές του Βυσσαρίου, να ξέρεις ο γίγαντας ο Άρης. Βυσσάρης. Η Αελάρα παίζει σήμερα κύπελο Ελλάδος με την Καλαμάτα στο κύπελο Ιωνικού στις 4:30 Φορτλατινό. Ναι. Στο στέκι στον προφήτη Λία Καλή ο μεγάλος Άρης εκεί πέρα. Είναι ευκαιρία να δούμε με τους, και τους άλλους παίχτες, λέει, που έχει η ομάδα.
1: Το δείχνει ο Σκαϊ τώρα ή δεν το δείχνει αυτό?
0: Όχι τώρα, έχει άλλο. Ξέρω εγώ ποιος το έχει να πούμε, αλλά θα το έχει εκεί πέρα στο στέκι, στο προφητηλία, λέει ο μεγάλος.
1: Πώς θα το έχει, πού θα το έχει, να μας φύγει κάτι να μας.
0: Πώς θα το έχει, θα πάει και στο προφητηλία.
1: Αυτός ο Μπάκμαν είναι τι τρελός.
0: Ο Μπάκμαν είναι μια χαρά, ρε. Και έχει και πολύ καλό γιο, παίζει μπάλα στο Τοξότη.
1: Σιγά μου, ρε. Δεν μου λες. Και πατάς ένα κόκκινο κουμπί, λέει, στο κουμπί, την αφιλόρεσαι όταν...
0: Πατάς το κουμπί και... Θυμάσαι παλιά που έλεγε, πατάς το κουμπί και βγαίνει μια φουντρή. Τώρα πατάς το κουμπί και βγαίνει ο κουκουλέτσιος. Πατάς το κουμπί και μπορεί να βγει ο κουκουλέτσιος.
1: Να κουκουλήσουμε σκάρι στο πύριο Ζόγας, σας, ένα πολλονάρι σας.
0: Κέρδισε ο Απόλλωνας 2-1, ποιον έπιζε. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Θα θυμηθείς.
0: Με τη Φαλάνη. Με τη Φαλανιακό.
1: Δεν υπάρχει σε αυτό. Καλημέρα, Νικό μου. Καλημέρα.
0: Φορτσαντίνο μου, Αλανιάρη και παιχνιδιάρη μου. Τρελιάρη μου. Καλημέρα, μεγάλε Φορτσαντίνο. Καμάρι του Περαμάχαλου.
1: Αυτό με θυμίζει όταν ήταν καλά ο σχολημένος του Γιάννης. Όταν έπειτα στο μαγαζί, τι κάνεις μωρό μου, όταν ήταν καλά.
0: Ναι, όταν ήταν στα καλά του, φίλε, ναι. Γραμμή στον αέρα, Φορτσαντίνο.
1: Αφού μετά ξεκινήσαμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γκόγκος. Γεια σου, πρόεδρε. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλά τον είπα εγώ. Πατάς το κουμπί και βγαίνει ο Γκόγκο.
2: Ναι.
1: Τι ρε, έπεσε. Ενώ,
2: θα έρθουμε στο γήπεδο της Νίκαιας.
1: Ναι, ρε, θυμάμαι, ρε.
2: Μας δίνει που είχαμε πάει βόλτα.
1: Άντε πάλι.
0: Πού τον έχεις πάει βόλτα?
1: Τα λες όλα.
0: Ποιος, ο οδηγός, εγώ και ο Γκολέτσο αφεντικό, ρε.
1: Πλάκα με κάτσε.
0: Μου λες καλά πίσω κοιμώντα. Γκογκό, πού τον πήγες βόλτα?
1: Σαν τον Κουτσουδήμου, σαν τον Κουτσουδήμου.
0: Τον πήγες άτα, τον Τίνο?
1: Ρε, εγώ τον πήγαινα, τι άτα να μην πάει.
2: Τον σκυμόταν. Τίνο, πού είμαστε εδώ, Νίκια. Είστε να
1: πούνε ρε,
2: θα μας
1: πνίξουν
2: εδώ.
1: Ναι, μωρέ, πώς την αστινά της κοκκινιάς. Άντε, κουφάλα τώρα, πολύ πρωέ. Άντε, κοίτα, κοίτα, κοίτα,
0: κοίτα, κοίτα, σε μιλάει ο Γκόγκο, ρε.
1: Άρα, τι να πει, τον έχω βαρέθει, τον βαρέθηκε η ψυχή μου, τον βαρέθηκε.
0: Έλα, Γκόγκο.
1: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα, κλείσει, Γιώργο, γιατί έχουμε να
0: πούμε. Έλα, Γιώργο, πες.
2: Νικό, δεν είναι ότι απέρασε καμένα βούρλα. Αλλά δεν περάσαμε στην αρχή ξανά στα καμένα βούρλα, θες να σου πάω.
1: Κλείσει, μωρέ, φράτε τώρα, κλείσει, φράτε, κλείσει, ρε, άντε, ρε. Τώρα βγάλω, έχουμε τηλέφωνα σήμερα, κλείσε.
2: Ποιον έχεις βάλει?
1: Έχουμε, θα δούμε, θα δεις τώρα, έχουμε. Έχουμε και την αδυναμία στον Μπάμπη του Ντόσα.
2: Ναι, βγάλει και Ζόγα, βγάλει Ζόγα.
1: Τι να του κάνουμε του Ζόγαρα?
2: Αφού πήρε το κουκουλί του Μουσάκη.
1: Εντάξει, του πήρε, συγχαρητήρια, εντάξει.
2: Πάρε Ζόγα.
1: Άρα, κλείσε ρε Γιώργο, κλείσε.
0: Γιώργο με κλείνεις. Α, τον έκανες και έκλεισε. Κάτσε, πάρω το μπούχλα. Πάρω το μπούχλα. Έλα, μπούχλα.
1: Καλημέρα στην Εξάλκο μας. Καλημέρα στην Βιοκαρπέτ. Καλημέρα στην Κασίδη ΑΕ. Καλημέρα στην Ελάν Στόουνς. Καλημέρα στην Ρόματ. Έτσι. Στα Λατομία Τυρνάβου.
0: Λατομία Τυρνάβου, Φαρμανότα.
1: ΑΕ, εδώ να πει πούτα. Τα κούδη ΑΕ, Κουνέλα, εξοπλισμοί καταστημάτων. Φούρνο Εύαν, Φαρμανότα. Χοιρινά Μπουχλαριώτη, συνεργή αυτοκίνητο Μπάμπης Car Service. Καλώς εσ' Δίας, εξέδρας, τα πάντα όλα λέμε. Σίδηρο Σπιράλ, Τάσος Γιώτσας. Κουτσαηλίας Κυριάκος, στα οπτικά Κύπρου 20. Στο κέντρο της Λιάρισσας, της μπαταρίας Αρσενίου. Στο εργαστήριο ψυχοθεραπείας, Σταμάτης Καρπούζας. Στο αδερφού Τσολάκη, Γεα Πλάτ, Γη και Είδωρ. Εξενά τους ιακούς θερμοσύφωνες, τα πάντα όλα λέμε. Στο κατάστημα της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης, στα γιορικά εφόδια με στήρια γιορικών προϊόντων, στη κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη, στην Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11. Κανονικά και με τον νόμο, στην Avaker. Ο Γλέξ, αναλώσιμα ιατρικά, χαρτικά, καταλυστικά, νέες παραδόσεις αυθημερών, πάνω απ' όλα είναι η υγεία και η προτεραιότητα σε Avaker. Κανονικά και με τον νόμο, μια μεγάλη καλημέρα και στο κενό Σβόθρων, στεγανά. Αξιόπιστο σε όλο το επιτελείο, 24 ώρες το 24ωρο, πρατήριο καυσίμα.
0: Σε δύο λεπτά λέει ο Μπουκλά.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα και στο Ζάπιο Λάρι σας. Μην ξεχνάτε και το καφέ εκεί και φυσικά βέβαια την όαση δροσιάς, άμεση εξυπηρέτηση άριστη. φιλοξενία, τα πάντα όλα. Λοιπόν, χθες είχαμε κύπελο. Θα έχουμε σε λίγο και τον Γιώργο τον Αποστολακόπουλο από τη γειτονική Νέα Ιωνία του Βόλου.
0: Γραμμέ στον αέρα, Φορτζαντίνο. Ποιος είναι?
1: Ο Βασίλης Πατσούρας.
0: Πατσούρας. Α, γραμμέ στον αέρα, ρε.
1: Πάμε, καλημέρα, ναι, ρε. Έχουμε και τρία οικογενειακά. Τρία έχουμε και ένα πρωινό.
0: Πόσα έχεις, ρε, Φορτζαντίνο? Δύο εκεί τεράστια παγουτά και άλλο ένα εδώ πέρα. Τρία.
1: Τρία οικογενειακά παγουτά. Έχεις πρωινό, πρωινό δεν έχεις.
3: Αμάνε, αμάνε, μην μιλάτε τέτοια, ρε, κύριε Πουδό, είμαι μακριά, ρε.
0: Έλα, πού είσαι, ε?
1: Πού είσαι?
3: Στο χωριό είμαι, πού είμαι, ρε.
0: Ποιος είναι?
1: Γιώργος είναι, από το
0: μακριό. Γιώργο, Γιώργο, τι γίνεται, ρε?
3: Άστα, φίλε μου, άστα, έπεσα και χτύπησα παλιά.
0: Αμάνε, Γιώργο.
1: Καλημέρα στη Σοφία που γιορτάζει σήμερα. Συγκλήστηκε στην ελπίδα.
0: Ναι.
3: Και έπεσα, έπεσα.
0: Πρόσεχε, ρε Γιώργο.
3: Ξανά άνοιξε πάλι το πόδι βάσου.
0: Άρα, Γιώργο, πρόσεχε, ρε φίλε.
3: Προσέχω, τι να κάνω. Είπα λίγο να ξεπιαστώ. Έγινε, παιδιά, καλή εκπομπή σας.
0: Να σε καλά, Γιώργαρα μου. Να σε καλά, ρε Γιώργο. Να σε καλά.
1: Εντάξει.
0: Σοφία, πίστεω, αγάπη και ελπίδο σήμερα. Γήπα του Περαμαχαλού. Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέφυγε πολύ, δεν ανάψει καλοκαίρι, έλεγε το πλέον.
0: Τι να ανάψει εκεί τώρα να πούμε, αναμένο είναι που είναι Φορτζαντίνο.
1: Άρασε μια τούρμπο, έλεγε.
0: Πότε Βούντα, πότε Κούντα, πότε
1: Τούρμπο. Άρασε το τουλίδι, πώ να ανάψει καλοκαίρι μετά, ρε.
0: Και ο Φασέκα μέσα. Φασέκα Λάνι.
1: Φασέκ, Φασέκ, Φασέκ.
0: Φασέκα τσίφτη, γίγαντα. Φασέκ, Φασέκ.
4: Γαϊδά, καλημέρα, καλημέρα στον Τίνο. Κάργα, Μίξη, Αβδέλα, Σαμαρίνα. Να ζήσουν τα βλαχοχώρια.
0: Μεγάλε γίγαντα, Φασέκα.
1: Φασέκα.
0: Καλημέρα στον Τίνο. Γραμμέ στον αέρα, Φορτζαντίνο.
1: Πάμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Τινάκο.
0: Παυλάκο.
1: Παυλάρα.
0: Παυλάρα.
1: Παυλάρα,
0: γίγαντα. Με φέρνει δικό σου. Δεν μου λέει καλά, ρε, πήγατε στην Καστοριά και ξεπάει για εσένα. Βγήκε στο Χαϊδά. Πότε βγήκε χθε ή προχθέ. Ξεπάει για εσένα. Με παίρνει χθε το απόγευμα.
1: Δεν έκανα
0: τέτοιο. Λοιπόν, με παίρνει με βιντεοκλήση χθε. Λοιπόν, άκου τώρα. Περίμενε.
1: Αυτό
0: ξεπάει. Α, το ξεπάει. Αυτό έγινε παραπροχθέ. Τώρα πάμε φρέσκα κουλούρια. Λοιπόν, χθε το απόγευμα, γύρω στι 8 η ώρα και τα λοιπά, με παίρνει με βιντεοκλήση ο Παυλάρα και έχει την καρέκλα μπροστά. Κούρευε το Βασίλη του Κισκίνη. Ο Βασίλη του Κισκίνη καθόταν σαν Παναγίτσα και αυτό εδώ τον έκανε σχέδιο. Ναι, ναι, ναι. Ο Τζουρτ Κλούνεϊ τη πόλη καθόταν σαν Παναγίτσα και τον έκανε σχεδιάκια στο κεφάλι ο Παυλάρα.
1: Κάνε με το κλείσο, κάνε με το κλείσο, κουβάλα.
4: Δίνω με τη χώρη σέμερε, φίλε, ξέχασα να σε καλέσω, ξέχασα. Συγχώρεσέ με την
0: άκο! Ναι, Παυλάρα, γίγαντα!
1: Μου λες, δώρε, ο Κισκής καθόλα κανονικά και με τον νόμο.
0: Σαν Παναγίτσα, δεν κουνιόταν τίπφυλα.
1: Κουνιόταν πραγματικά ή τα έγινε.
0: Το κουρεύερε.
1: Το κουρεύεις πραγματικά τώρα ή το...
0: Ναι, ρε. Α, δεν πιστεύει αυτός. Φίλε,
1: παίρνω το Κισκίνη τώρα.
0: Τον έκανε κάτι σχεδιάκια, φίλε, στο κεφάλι. Το έκανε ένα βουλάκι από την άλλη μία μεριά και από την άλλη τον έκανε ένα άλογο.
1: Άλογο τον έκανε.
0: Άλογο. Άλογο!
4: Τινό, ξέχασα να σε πάρω, ρε φίλε, συγγνώμη, ρε φίλε.
1: Άρε, Βασίλη, με την Μιλάρα, ρε.
0: Ναι, ναι, ρε.
1: Το καλύτερο παιδί, ρε, πώς, αφήστε.
4: Ναι, ρε.
1: Αφήστε το Βασιλάκι, ρε.
4: Κρύο που λένε, Νικό, και σήμερα πάλι θα και τα φορούσαμε γάμο.
0: Ναι, ρε, είναι δροσούλα, δροσούλα, Παυλάρα, δροσούλα.
1: Να τον πω τώρα, γιατί τον παίρνω τηλέφωνο και να τον πω.
0: Δεν τον σηκώνει.
1: Σηκωρεύει αλήθεια, ρε, τον άκουσε. Κάτσε, σου σήκωσε, περίμενε.
0: Αμάνε.
1: Περίμενε. Δεν μου λες, σηκωρεύει, κάθεσαι και σηκωρεύει, ρε, λιοντάρι, ο Νάκουσε.
0: Βασιλάρα, με γεια το κεφάλι, ρε.
1: Τρελαθήκατε, τύπ, τρελαθήκατε. Είμαστε στον αέρα. Τον έχω στον αέρα. Τρελαθήκατε, τύπ, ρε. Έχετε τρελαθεί, έχετε χαζέψει, δεν πάει καλά η ομάδα και χαζέψατε, ρε. Τι να κάνετε. Κάτσε και σηκωρεύουν, Νάκους.
4: Βασίλη,
1: δεν μπορούσε να κάνει.
0: Βασίλη, Τσόρτ Κλούνεϊ, σκέτο είσαι.
1: Γεια σου, Νικολάκη μου, άκουδα.
0: Άρα, μεγάλε.
1: Ρε λιοντάρι, Γέρικου λιοντάρι, άσπρε, γκρίζο σου πάει και αυτό.
0: Φίλε, δεν παίζεται με τίποτα. Είναι για σύριαλ στην τηλεόραση.
1: Αυτό σου άκουσε είναι μεγάλη κουφαλίτσα.
4: Λοιπόν, την Δευτέρα.
1: Τον έχουμε στον αέρα, δεν τον ακούσα. Δεν σταματάει
4: εκεί. Θα αρθείς τη Δευτέρα το απόγευμα να σε ρίξω έναν τζάμπα κούρεμα.
1: Θα με ρίξεις και εμένα έναν τζάμπα.
0: Κουρεμένος είναι, αλλά μπορείς να του κουρέψεις λίγο παραπάνω.
1: Δεν μου λες, όλα αυτά γίνονται στο Χρήστο, στον Παρμέρικο, στο Χρήστο.
4: Όλα, στον αδελφό του Δημήτρη, στον Δημήτρη.
1: Στον Χρήστο λέω, στο
4: Δημήτρη.
1: Στο Δημητράκι, ναι.
4: Θα έρθει τη Δευτέρα.
0: Το γιο τώρα αγορά, γι' αυτό το Χριστάκο.
4: Τον παπά, τον παπά, τον παπά.
0: Τι κάνει ο Χριστάκο,
1: καλά είναι.
0: Εσύ πού είσαι τώρα, στο τέτοιο στο εργοστάσιο κάτω. Δώσε φυλάκια στον Κρίτσα.
1: Στον Κρίτσα ή στον Πρίτσα.
0: Στον Πρίτσα, μην
1: στον Πρίτσα ή στον Κρίτσα.
0: Φυλάκια, άντε. Λοιπόν, κλείσει να ακούσει, κλείσει γιατί έχουμε κλείσει.
4: Άντε, φυλάκια.
1: Άντε, γεια σου, Παυλάρα.
0: Κλείσει να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ τώρα εδώ.
1: Για να δούμε τώρα να πάρω.
0: Και να πάρουμε πρώτα τον Μπουλαγιώτη να μα δώσει και τι ευχέ γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα τη Ανασποσφαιρικό Σωματείου Λάρη. Σα έγινε και το τουρνά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ να πούμε τώρα εδώ, κάτσε να δούμε. Να
1: τα πει όλα από το βρετό.
0: Περίμενε, φράτηκε. Λοιπόν, έχω και το Google με τα μηνύματα.
1: 7-2 και αν είσαι βάρτα τη Αντατέρφη.
0: Πόσο?
1: 7-2.
0: Ολυμπιακό 2-1. Ολυμπιακό 2-1. Ολυμπιακό 2-1, ρε. Ε?
1: Wow. Δεν βλέπεις τίποτα τώρα, τι, όλο τσάρκες μου είσαι.
0: Μη πυρύπνωσε.
1: Όλο τσάρκες μου είσαι. Λοιπόν, έχουμε τον πρόεδρο.
0: Πάμε να κάνεις, ναι, τον έχουμε. Εντάξει, να, πρέπει να μας δώσει ευχές και ο κύριος Μπουχαλαγιώτης, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Έτσι, γιατί είπαμε για το ποδόσφαιρο της Λάρισσας. Τελείωσε και το τουρνά. Είπαμε Απόλλων Λάρισσας. Τα θυμάσαι όλα, μπράβο.
1: 2-1. Ναι, ναι.
0: Το πήρε ο Απόλλωνας στο φετινό τουρνά στη μνήμη έτσι του Κουκολίτσιο Μουσιάρης. Κάτω από την αιγίδα και της ένας ποδοσφαιρικών σωματείων της Λάρισσας που πολλά χρόνια τώρα. Και είχαμε και την εκδήλωση. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλή χρονιά να έχουμε.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε πετύχαμε.
5: Σας, καλή χρονιά.
0: Δεν θα σε καθυστερήσουμε, να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, θα είμαστε σύντομοι και εσύ άλλωστε τα λες έτσι όπως πρέπει να τα πεις. Και το μήνυμά σου, έτσι, απλά και χωριάτικα που λέμε εδώ εμείς. Το μήνυμά σου. Καλημέρα και άρχισαν οι καλημέρες. Αφήστε να μιλήσω τώρα δύο λεπτά, παιδιά. Λοιπόν, το μήνυμά σου, πρόεδρε, για τη νέα περίοδο. Πες και για την Αελάρα κάτι. Πες και για το Λαρισσινό ποδόσφαιρο φυσικά. Ο ισχυρός άντρας είσαι άλλωστε.
5: Καταρχήν εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, υγεία στους παράγοντες, υπομονή, καλή χρονιά στους ποδοσφαιριστές χωρίς τραυματισμούς.
0: Έτσι.
5: Εμείς εδώ ως διοργανώτρια αρχή θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε, να βλέπουμε όλα τα σωματεία όπως το είπαμε με το ίδιο μάτι, ο καλύτερος και ο πιο τυχερός κερδίζει, ο πιο άτυχος πέφτει κατηγορία, αλλά αυτό δεν μετράει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο όπως γνωρίζετε παιδιά. Το θέμα πλέον για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι η ύπαρξη και μόνο η ύπαρξη. Εμείς εδώ θα είμαστε να βοηθάμε. Τώρα όσο αφορά το Λαρισσινό ποδόσφαιρο, να σας πω παιδιά ότι την Τρίτη διενεργήθηκε η γιορτή της ΕΠΟ για τα γενέθλιά της, γιατί έκλεισε 100 χρόνια. Ήμουν εκεί με τον Δημήτρη τον Δριστέλα, τον σύμβουλο της ΕΠΣ, και ένιωσα μεγάλη περηφάνεια γιατί αναφέρθηκε και η ΑΕΛ, γιατί σε αυτά τα χρόνια ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου μέσω της ΕΠΟ ήταν η μόνη επαρχιακή ομάδα που κατέκτησε πρωτάθλημα και μάλιστα αναφέρθηκε και σε ένα βίντεο τρίλεπτο που είχε επαιτειακό η ΕΠΟ.
0: Το βίντεο Wall, ναι.
5: Και από τον ίδιο τον πρόεδρο της UEFA, τον Αλεξάντερ Τζέφεριν, αναφέρθηκε 3 φορές το όνομα της ΑΕΛ. Και οι δυο εμείς και εγώ προσωπικά νιώσαμε μεγάλη περηφάνεια που καταγόμαστε από αυτό τον νομό και για τη μεγάλη ομάδα του νομού μας, την ΑΕΛ.
0: Μάλιστα. Μια χαρά, εντάξει, γιατί σίγουρα είναι όπως και να το κάνουμε. Πιστεύω, μακάρι να το πάρει και άλλη ομάδα. Δεν πιστεύω να ξαναγίνει αυτό, να ξαναπάρει πρωτάθλημα Ελλάδας.
5: Έτσι, το ποδόσφαιρο είναι όπως το γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ έχει αλλάξει. Δεν βρίσκεται στη δεκαετία του 80. Πλέον υπάρχει πακτολός εκατομμυρίων στο ποδόσφαιρο, όπως και σε άλλα αθλήματα βέβαια σε μικρότερο βαθμό. Αλλά ποτέ δεν λες ποτέ. Εδώ γίνεται προσπάθεια να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο ώστε να ανεβάσουμε πάλι το νομό μας μέσω της μεγάλης ομάδας του νομού μας.
0: Ναι, αυτό λέμε γιατί έχουμε γίνει ασασέρ. Δυστυχώς η άλλη βγάζει την αχώρια, βγάζει και ο κόσμος είναι διστακτικός παρά το γεγονός ότι άλλαξε χέρια και πάλι η ομάδα. Λοιπόν, γνωρίστηκες με τον μεγάλο μέτοχο, έτσι τον... τον κύριο Στυγιανό.
5: Εμείς ως διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων είμαστε
0: κοντά, όπως ήσουν κοντά πάντα και η ΕΠΣ.
5: Δίπλα.
0: Στην κάθε προσπάθεια του ιδιοκτήτου.
5: Μεγάλη ομάδα του νομού μας. Βέβαια, όπως έχω εξηγήσει πολλές φορές, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Υπάρχει πλέον πλήρης διαγωνισμός του επαγγελματικού με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αλλά ό,τι μας ζητήθηκε, ό,τι θα μας ζητηθεί, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, πάντα θα είμαστε δίπλα.
1: Έχεις και καλημέρες από το Χήμαρο Μαρμαρίνης εδώ και από, το, από την Νίκη Αλάρισσας, από τον κύριο Γουγολέτσο. Εδώ έχεις και άλλες καλημέρες. Λοιπόν, okay, το μήνυμα είναι καλημέρα πρόεδρε, και γιατί να μην σε καθυστερούμε κιόλας, Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις καμιά ερώτηση. Εντάξει, θα το ξαναβγάλουμε τον πρόεδρο. Είπαμε ότι θα είναι κοντά η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισσας, κυρίες και κύριοι, σε όλα τα σωματεία. Με το ίδιο μάτι αντιμετωπίζεται όλα τα σωματεία και ειδικά οι παράγοντες, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, δεν κερδίζουν τίποτα παρά μόνο σπαταλάν χρόνο, έτσι, και αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο του νομού μας, που αν μη τι άλλο θέλουμε να πάνε όλα καλά φέτος, να μην έχουμε τραυματισμούς. Έτσι, πρόεδρε, πάνω απ' όλα, όπως τόνισες.
5: Έτσι, τραυματισμός.
1: Και να πάνε όλα καλά και οι διαιτητές, και να μην έχουμε παράπονα και να είστε κοντά στα σωματεία και να συνεχίσετε το επιτυχημένο έργο σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπουχλαριώτη. Πρόεδρε, ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσένα και στο επιτελείο σου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Όρμα Τζάκου λέμε.
0: Όρμα Ντίνο, Όρμα, Όρμα. Μεγάλα τάκια αρκούδα έγραψες.
1: Τον άκουσα προηγούμενα, ναι.
0: Μεγάλος τάκης αρκούδας, τώρα έκανε μια ερώτηση ωραία.
1: Ναι, για πες, στον Μπουχλαριώτη.

0: Έλα ρε Φορτσαντίνο που γίγαντα. Έλα ρε Φορτσαντίνο.
1: Αυτός ο Google σου γράφει δεν υπάρχει ευρώ Μίτσο λέει σώσει τον κόσμο. Μάλιστα.
0: Αμάν ρε. Αμάν ρε Γκογκό.
2: Θα βγάζεις τον Μπάμπη, έλα πάμε.
0: Ποιο ναι. Α τον Μπάμπη. Μπάμπη. Ε Μπάμπη.
2: Πάμε τον περιμένει.
0: Πάμε στη Σαλατομία Τερνάβου. Να πάμε στη Σαλατομία Τερνάβου. Έτσι όπως πάντα. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Φαρμανότας, στην Εξάλκο μας, στη Βιοκαρπέτ, στο βασιλιά του κρέατος, στην Κασίδης ΑΕ, στην Ελλάν Στόουνς, όπως πάντα στη Ρόματ. Είναι το πιο καινότομο, της καινοτόμο μέλλον και σύγχρονο σύστημα δόμησης αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Καλημέρα στα Κοτόπουλα Πίνδο, στην Τακούδη ΑΕ, στους εξοπλισμούς καταστημάτων Κουνέλα, στον φούρνο Evans. Έχουμε τρία οικογενειακά παγωτά, χοιρινά μπουχλαριού τη. Στην Αγία Αυτοκίνητο Μπάμπη, Car Service, καλωσέ Δία, εξέδρε, τα πάντα όλα. Μπάμπη Δόσα, κάργαρε.
1: Στην Περοσπυρά, Λιώτσα.
0: Μπάμπησε.
1: Κυριάκο Γκουτζαηλία.
0: Τι είναι ο Μπάμπη. Κυριακό
1: Αρσενίου, εργαστήριο
0: τη Ελλάδα.
1: Σταμάτη Καρπούζα.
0: Μπάμπη.
1: Αδερφή Τσολάκη και απλά. Πάμε, κύριε Τσάκα Ειρήνη, γεωρικά εφόδια.
0: Μπάμπη, σε λέω.
1: Εταιρεία Πρίφτη, Αλάνα 5x5. Avicker, ο Γλέξη, μέσα στη Λάρισα. Αναλώσιμα ιατρικά, χαρτικά τα πάντα όλα. Πρατήριο, ρούχο, καυσίμου. Κλείστε τώρα τα τηλέφωνα. Αδερφή μου στο Δούλου, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε και στην ψυχή του βετεράνου μας. Καλημέρα, έχουμε και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Μπάμπη, σκάργα. Τον Μπάμπη, ο Γκογκό λέει δεν έχει ευρώ, λέει έτρωγε παϊδά και με 60 ευρώ το κιλό προχθές, λέει.
1: Ποιο έτρωγε.
0: Ο Γκογκό.
1: Γκογκό,
0: ναι. Έτσι μου είπε.
1: Έχει ανάγκη, έχει ανάγκη.
0: Έχω Μπάμπη, ρε. Έχω Μπάμπη τόσα, ρε.
1: Άμα με το βγάλεις.
0: Να τους.
3: Ναι, δίνω καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε
0: Μπάμπη, άρχοντα.
1: Μας έφυγες εδώ από την γειτονιά, πίναμε κανένα καφέ το πρωί.
3: Εγώ περνάω από μπροστά, αλλά βάλω κοιμάσαι την ώρα, ξέρω εγώ.
0: Ο Ντίνος είναι από πίσω και την ώρα.
1: Είμαστε από πίσω. Γεια σου ρε Μπαμπίνο, γίγαντα. Πήραμε κανένα καφέ εκεί στο λεωφόρο Καραμαλή, λέγεται, πώς λέγεται εκεί.
3: Ναι. Τώρα θα πήρουμε από κάτω από σένα.
1: Ναι, λοιπόν, πάμε, πάμε λίγο τώρα, γιατί βγάλαμε και είχαμε και τον Παραφέστα χθες στον Τάκη, για να μας τα πεις και καλύτερα εσύ, γιατί ο αρχηγός μας είπε να βγάλουμε και σένα, βέβαια. Φυσικά έδωσε και την εντολή έτσι ο μεγάλος Τάκης Παραφέστας. Να βγάζει και τον Μπάμπη, να σα τα πει καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε εκδηλώσεις των βετεράνων της ομάδας μας, της ΑΕΛΑΡΑΣ μας. Δεν σταματούν ποτέ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και ειδικά το Σεπτέμβρη, που είναι ένας μήνας έτσι και σαν φόρος τιμής ελάχιστος από την πλευρά σας και για τους αδικοχαμένους και για τους όλους αυτούς που υπηρέτησαν την ομάδα μετάλογο στο στήθος, αυτή τη μεγάλη ομάδα, αλλά και γενικότερα είχαμε και τα δυστυχώς έτσι τα δυστυχήματα και με Κουκολίτσο Μουσιάρη και με τον Γιώργο τον Μητσιμπόνα και πάρα πολλούς οπαδούς. Και λοιπόν, έχουμε το φιλικό με την Εθνική Ελλάδας.
3: Καταρχάς καλημέρα σε
1: καλημέρα,
3: όλους
1: τους
3: παραδείσσας και σε εσάς.
1: Θα μας κάνεις και ένα σχόλιο και για την ΑΕΛΑΡΑ τη φετινή, έτσι.
3: Θα σας κάνω για την ΑΕΛ. Αρχικά θέλω να πω ότι ο Σεπτέμβριος, όπως λέτε, όπως
1: μαύρος
3: είπατε,
1: μαύρος.
3: Καθιερώθηκε ένα τουρνουά μνήμης σε όλους τους εμπλεκόμενους που έχουν φύγει από τη ζωή, τους εμπλεκόμενους με την ομάδα μας. Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής που μπορούμε να αποτιμήσουμε σε αυτούς. Έχουμε λοιπόν τη Δευτέρα στις 4:30 την εκδήλωση το 5ο τουρνουά μνήμης, όπου θα γίνει ένα τρισάγιο στο μνημείο που έχουμε έξω το γήπεδο και μετά θα διεξαχθεί ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των βετεράνων της ΑΕΛ και των βετεράνων της Εθνικής Ελλάδος.
1: Ναι, ναι.
3: Πολλά γνωστά ονόματα, ο Κελεσίδης, ο Ορφανός, ο Μπονόβας, ο Γεωργιάδης, Οργανίτης, τι να πρωτοθυμηθείς, μεγάλοι παίχτες. Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους φιλάθλους και να παραστούν στο τρισάγιο που θα κάνουμε για τους νεκρούς μας, αλλά και να παρακολουθήσουν ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Μπάμπη, θα είναι και ο τρελό Αρδίζογλου.
3: Ναι, θα είναι και ο Αρδίζογλου. Εντάξει, είναι παιδιά τα οποία
1: πήγαν
3: το αποτύπωμά τους πολύ ισχυρά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Χαιρόμαστε που θα τους φιλοξενήσουμε, χαιρόμαστε που θα τους δούμε από κοντά ξανά. Θα είναι και μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, όπως γίνεται και κάθε χρόνο εδώ και 5 χρόνια, πριν το έτος του κορονοϊού που δεν έγινε. Και καλούμε όλους τους φιλάθλους, όλους τους φορείς της πόλης να βρίσκονται. Γνωρίζω ότι εκείνη την ώρα θα διεξάγεται και το παιχνίδι της αγαπημένης μας ομάδος, που θα είναι τηλεοπτικό και θα είναι τα μάτια όλων εκεί. μπορούμε να τα κάλουμε και τα δύο μαζί. Αυτά.
1: Εντάξει, σίγουρο είναι ότι πάντα είναι η παλέμαχη, η βετεράνη, να το πω πιο κυριλέ, της ομάδας, ναι, στο πλευρό, και φυσικά βέβαια και στις εκδηλώσεις, και είναι ανοιχτή η πόρτα, το έχει τονίσει άλλος, το έχει τονίσει άλλωστε πάρα πολλές φορές όλοι σας, για κάθε είδους εκδήλωση, έτσι, και όχι μόνο αθλητικού περιεχομένου αλλά και πολιτιστικού.
3: Εντάξει, ο σύλλογός μας γι' αυτό και υπάρχει, η ύπαρξή του γι' αυτό είναι για να είμαστε παρόντες στα κοινωνικά δρόμενα, να είμαστε παρόντες όπου μας ζητηθεί για κάποιους φιλανθρωπικούς σκοπούς, να είμαστε παρόντες και πυροσβέστες σε όποιο κυματισμό δημιουργείται.
1: Σωστό.
3: Μέσα στις κόλπες της ομάδας.
1: Στα τσουνάμια. Και το βάλατε πλάτες όλοι σας. Αυτό
3: εντάξει, είμαστε ένας δύσκολος φιλάθλος κόσμος. Αυτό είναι γεγονός.
1: Και ο Τάκης αυτό το μήνυμα πέρασε χθες ο Παραφέστας.
3: Μα εμείς όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό και λιδωρούνται πλέον οι παλέμαχοι και είναι λυπηρό. Γιατί όλοι αυτοί που λένε ότι είναι φίλοι της ΑΕΛ, ξεκινήσαν να είναι φίλαθλοι από τους παλεμάχους, έτσι. Δηλαδή την ιστορία που γράψαν οι παλέμαχοι και που γράφουν και είναι σεβαστοί και οι τωρινοί παίκτες και όλοι, κανένας νομίζω δεν θέλει να ξεχάσει την ιστορία αυτής της ομάδος. Άρα λοιπόν καλό θα είναι να υπάρχει και ο απόλυτος σεβασμός σε κάποιους ανθρώπους. Χωρίς αυτό βέβαια το ζητάμε, εφόσον δεν μπορούμε να το εκμεύσουμε. Αλλά σας λέω και πάλι, εγώ θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ δύσκολος φίλαθλος κόσμος. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλές φορές πρόβλημα στην ομάδα και όχι βοήθεια. Ας ελπίσω λοιπόν μια καινούργια αρχή από έναν άνθρωπο που χωρίς να τον γνωρίζω πολύ καλά, τον καινούργιο μεγαλομέτωχο, έχω την οσμή ότι είναι ένας άνθρωπος που θα βάλει χρήματα, εντάξει, δηλαδή έχει διάθεση να βάλει χρήματα και να τα χάσει, όχι να βγάλει. Υπήρχαν κάποιοι άλλοι που μπήκαν για να επενδύσουν στην ομάδα.
1: Ναι.
3: Αυτός θεωρώ ότι δεν είναι επενδυτής, αυτός θεωρώ ότι έχει αποφασίσει ότι θα χάσει κάποια χρήματα. Αυτό νομίζω. Όπως και δείχνει μέχρι τώρα, και κάποιες πληροφορίες που έχω και δεν φοβάμαι να τις πω, είναι ότι μέχρι τώρα αυτά όλα, γι' αυτό και τα εξωτερικεύει, που πληρώνει ό,τι είναι απλήρωτο, που όλοι είναι απλήρωτοι, τα εξωτερικεύει για να ξέρει ο κόσμος ότι είναι δικά του λεφτά, δεν αντλούνται μέσα από τα ταμεία της ομάδας.
1: Ναι.
3: Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να έχουμε υπομονή και να τον βοηθάμε, να βοηθήσουμε όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται με την ομάδα όσο μπορούμε. Με υπομονή θα ξανάρθουν, είμαι βέβαιος ότι θα ξανάρθουν, γιατί είπατε ότι δεν πρόκειται να ξαναπάρει πρωτάθλημα.
1: Επαρχιακή
3: ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι θα ζήσουμε πάλι τέτοιες στιγμές. Πιστέψτε το, γιατί πλέον έχουμε αρχίσει να κρατάμε τα δικά μας παιδιά. Βλέπω ότι υπάρχει μια στροφή. Υπάρχει στροφή στα Ελληνόπουλα γενικότερα.
1: Ναι, και θέλω να σου πω εδώ, Μπάμπη, τώρα δεν ξέρω αν άκουσες την εκπομπή. Στις αρχές που ξεκινήσαμε για τη νέα περίοδο, είχαμε τον κύριο Στυλιανό εδώ στην εκπομπή και του μετέφερα έτσι μια πληροφορία που είχα και ήταν καλά διασταυρωμένη και την επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε ένας επιχειρηματίας στη Λάρισα ο οποίος έδωσε το ποσό των 50.000 ευρώ για τα τμήματα υποδομών. Αλλά είπε όμως ότι τα χρήματα, και του μετέφερα έτσι ακριβώς την ερώτηση, ότι τα χρήματα θα πάνε μόνο εκεί, πουθενά άλλου, τα 50.000 αυτά, για τα τμήματα υποδομής.
3: Και το μόνο άμα προσέξουμε.
1: Επιβεβαίωσε ο κύριος Στυλιανός, και θέλω να πω τώρα για το χαρακτήρα το όπως έκανες λόγο προηγούμενα, ότι είπε ότι δεν θα περάσουν καθόλου από εμάς τα χρήματα, θα πάνε απευθείας με επιταγή, θα πάνε ακριβώς στα τμήματα υποδομής. Όλα τα χρήματα αυτά, τα 50.000.
3: Και αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι σίγουρο, Ντίνο, ότι αυτό το πράγμα θα ισχύσει.
1: Υπάρχει διαφάνεια.
3: Γιατί σας λέω ότι αυτό το παιδί δείχνει ότι αυτό θέλει.
1: Και είναι και αγαπητός έτσι στο επάγγελμα το οποίο κάνει. Είναι πάρα πολύ αγαπητός, έτσι και οι δικές μου πληροφορίες αυτό λένε.
3: Ναι.
1: Ότι είναι χαμηλών τόνων. Ναι, εντάξει. Να δούμε.
3: Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί δικό μας της διπλανής πόρτας. Δεν είναι ούτε ένας μεγαλομέτωχος που δεν τον βλέπαμε ποτέ. Μόνο στις εκδηλώσεις, να τα πούμε και έξω από τα δόντια πια. Εντάξει, δηλαδή. Εμείς οι παλέμαχοι γνωρίζουμε και πράγματα τα οποία δεν εξωτερικεύουμε πολλές φορές. Διότι θα πρέπει έτσι να γίνει για την ησυχία και το καλό της ομάδος. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτό που σας λέω τώρα δεν είναι ούτε μια άποψη του Μπάμπη τον Τόσα, ούτε μια άποψη του Παραφέστα, ούτε του Βαλαόρα. είναι μια άποψη που είναι συλλογική. Γι' αυτό και εμείς ακόμα δεν συναντηθήκαμε.
1: Ο Βαλόρας, θα έρθει τώρα που είπες για τον Βαλόρα, θα έρθει ο Βαλόρας.
3: Εντάξει, τώρα είναι ακόμα τουριστική περίοδο και ο Γιάννης ακόμα κολυμπάει, ξέρω εγώ.
1: Κολυμπάει. Έχει πισίνα εκεί αυτός τώρα, εκεί πέρα είναι μια χαρά. Είναι σούπερ στάρ. Μπάμπη, τώρα τη χρονιά πώς τη βλέπεις τώρα, για άνετη παραμονή πάμε. Αλλά τουλάχιστον όμως και τα φαβορί δεν πάνε καλά. Είναι και Βόλο, έχει γομάρα. Θα ακούσουμε και τον Ακουστιακό σε λίγο.
3: Πασαρακό
1: δεν πήγε καλά. Ναι, ναι.
3: Δεν τις κάνουν ούτε τα πόσα χρήματα δίνεις, ναι. Έτσι, δηλαδή είναι η χημεία. Δηλαδή ας πούμε βλέπετε ότι ο Όφη επένδυσε σε Ελληνόπουλα, επένδυσε σε χρόνο.
1: Όπα, αυτό λέγαμε με το Χαϊδά, ότι μέχρι πέρυσι ο Όφη ήταν, πέρυσι τα Χριστούγεννα είπες, οπότε ήταν...
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα πέρυσι.
1: Ήταν για βάρκα γυαλό που λέμε ρε παιδί μου στην ποδοσφαιρική διάλεκτο.
3: Μα εγώ αυτό σας λέω, ότι σας πω ένα πράγμα. Αν μια ομάδα έχει υγεία, δεν έχει ισοστρέφεια, από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Μάλιστα.
3: Μέσα στην οικογένεια, άμα υπάρχει ησυχία και πρόγραμμα, να ξέρετε και σχεδιασμός, να ξέρετε ότι όλα θα γίνουν.
1: Ναι.
3: Δηλαδή εγώ έλεγα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε, αν την τέταρτη αγωνιστική που θα μπορούσαμε, παρά την γκέλα της Καρδίτσας, την τέταρτη αγωνιστική θα μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι αίτητοι, έτσι. Δηλαδή να έχουμε κάνει 4-4
1: ναι.
3: Και μετά να αρχίσουν υποτίθεται τα ντέρμπι. Ναι. Αν λοιπόν τέσσερις αγωνιστικές αυτές θα βρίσκει η ομάδα το δρόμο της αγωνιστικά και ήσουν και πρώτος, άρα λοιπόν θα είχες και μια ισχυρή αυτοπεποίθηση, θα αλλάζαν πολλά. Όπως και δεν θα, και πιστεύω ακόμη, έτσι. Αν σε παίρνεις λοιπόν μέσα στην... δεις κάτι καλύτερο στην πορεία μέχρι τα Χριστούγεννα, μπορείς μετά να πεις ότι ξέρεις τι, μπορώ να βγω. Επενδύω λοιπόν και παίρνω και άλλες δύο μεταγραφές και κάνω μια πιο ισχυρή ομάδα και βγαίνω. Mm-hmm. Απλά τώρα θέλει να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα mm-hmm. μέσα στην οικογένεια που δεν υπήρχε. Δηλαδή σας λέω ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Εγώ βρήκα τον παλιό μας προπονητή, τον Παντελίδη, που είχα μια έτσι απορία, τον βρήκα σε ένα νησί κατά τύχη και μου είπε ο άνθρωπος πράγματα και θάματα τα οποία δεν μπορεί να εξωτερικεύει γιατί κινδυνεύει. Διότι το ποδόσφαιρο πια δεν είναι να λες πολλά πράγματα, μπορεί να βρεθείς στο χαντάκι, έτσι, λοιπόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Άρα λοιπόν η περσινή ΑΕΛ ήταν εκ των έσω άρρωστη. Mm. Και ήταν περίεργο, έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να παίρνεις... να παίζεις μπαλάρα με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και να έχεις εδώ και να κατεβάζεις τα χέρια με τον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή είναι περίεργα πράγματα αυτά, εντάξει. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι να αφήσουμε την ομάδα ήσυχη, να είμαστε δίπλα της, να έχουμε την παρουσία μας εκεί. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ δεν σας κρύβω ότι προχθές έφερα από τη θάλασσα να πάω 4 ώρα γιατί όχι, θα μπορούσα να το δώσω το παιχνίδι στην τηλεόραση. Για να αισθάνομαι ότι είμαι κοντά σε αυτή την ομάδα. Μόνο έτσι θα μπορούμε να πούμε ότι την αγαπάμε. Τώρα την αγαπάμε από τα social, να γράφουμε σχόλια κατά των πάντων, εντάξει, αυτό εμένα δεν μου λέει κάτι.
1: Mm-hmm. Ωραία. Εντάξει. Ενωτικό μήνυμα.

0: Μπαμπή, για να κλείσουμε κιόλας.
1: Ναι, βέβαια κύριε Δεκελούγια, προσπάθεια και να σας πω ένα πράγμα. Ναι. Αν θέλετε ένας υγιές φιλάθλος και νοήμων, θα πρέπει να πει ότι οκ, και η προσπάθεια έχει την έγκλη της αυτή, έχει και αυτή την κάβλα της, να το πω έτσι, λαϊκά. Δηλαδή να βλέπεις μια καινούργια ομάδα να χτίζεται. Οκ,
0: ναι.
1: Okay, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο πάντα να είμαστε με την... με το μαχαίρι στην πλάτη, ότι ξέρεις τι δεν και καλά πρέπει να κάνουμε πρωταθλητισμό και μετά να τα ισοπεδώνουμε όλα στην πρώτη αποτυχία.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι, να σας πω ένα πράγμα, αν δεν έχουμε αυτή την πίεση, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε πράγματα και θα το συζητήσουμε σε δύο μήνες πάλι,
0: ναι,
1: να δούμε αν βγήκε αληθινός ή όχι, ότι θα δούμε καλά πράγματα. Εγώ αισιοδοξώ. Αλλά και πάλι, έτσι, όχι με την πρώτη σφαλιάρα. Α, όχι, δεν μας έκατσε το πλήν της Άκης και κερδίσαμε μόνο 1-0. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μια ομάδα 25 καινούργια που τους ευχαριστών είναι.
0: Εντάξει. Έγινε, Παμπίνο, μου ευχαριστούμε θερμά.
1: Εντάξει. Έγινε. Καλή σας μέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, Παμπίνο, Γίγαντα. Γεια σου. Πάμε γρήγορα για να προλάβεις εσύ που τα μεθαίνει. Πάμε γρήγορα γιατί τα κρυτάμε τον Πλάτανο και τα Πλατανόγια.
2: Θα δώσουμε και τα παγωτά στο 66. Σε ποιον άποψε. Τα δώσουμε. Προλαβαίνουμε. Κοιτάτε, και 14 είναι, ρε. Τι είναι, ρε, να το έχω δώρα, να το ρε. Δεν
0: 10 λεπτά έχουμε ακόμα.
2: Ωραία, 10 λεπτά. Ναι, ωραία, 3 λεπτά θα τον κρατήσουμε αυτόν για να δώσουμε και τα παγωτά.
0: Άι, να δούμε.
2: Και κρύβε. Φύγαμε.
0: 6, 9,
2: δεν σε ξαναενοχλούμε.
0: 77, 6, 93.
2: Α, χτυπάει μια γραμμή για τα παγωτά. Δώσε, δώσε τα παγωτά. Δώσε.
0: Ποια γραμμή χτυπάει. Δεν χτυπάει καμία.
2: Φύγεται μια γραμμή μέσα. 66-15-31, 66-15-32, 3 οικογενειακά παγωτά από το φούρνο Evans. Να στείλω την καλημέρα μου στην Εξάλκο, στην Βιοκαρπέτ, στην Κασίδης ΑΕ, στα Λατομία Τυρνάβου, στη Ρελάν Στόμου, στη Ρώμα, στα Κοτόπουλα Πίνδο, στην Τακούδης ΑΕ, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλα, στον Φούρνο Εύαν, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στο Συνεργείο Αυτοκίνητο Μπάμπη Car Service, στι Καλωσέ Δία, στη Σιδεοσφυρά Τάσο Γιώτσα, στα Οπτικά Κυριάκο Γκουτζαηλία, στις μπαταρίες Αρσενίου. Άστον, δεν πειράζει, δεν τα παγωτά. Άστον, κλείσον, δεν πειράζει. Θα τον βγάλουμε από Δευτέρα του Γιώργου. Άστον, δεν πειράζει. Εργαστήριο φυσικοθεραπείας, αδερφή Τσολάκη, Γεία Πλάτ. Έτσι, κύριε Τσάκη.
0: Λοιπόν, Ειρήνη, πάμε στο 32 να δούμε για παγωτό. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ δεν τρώω παγωτά γιατί εμείς έχουμε παγωτά. Οπότε τα
0: κάνουμε. Άντε, χιλιόχρονος για αύριο, εγινέθεια ο πρόεδρος αύριο.
2: Πολλά Γιώργο, ναι, ναι, για αύριο, ναι. Πάμε Γιώργο, κλείσει γιατί δεν θα βγάλουμε.
0: Πάμε, να τους εδώ τον έχω.
2: Ποιος είναι αυτός τώρα.
0: Ο Απόστολο αυτός.
2: Πάμε κύριε Γιώργο, στο Γιώργο του Λακόπουλου. Έλα Γιώργο, τι γίνεται.
0: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Έλα, πάμε στο ρεπορτάζ τώρα εδώ να δούμε το τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Παραμένει ο Μαλεζάς, τι γίνεται, ρε φιλέ.
4: Παραμένει μέχρι να φύγει.
0: Μαμά,
2: τι παραμένει σε αυτήν.
0: Μέχρι να ξαναχάσουν και να φύγει.
4: Μέχρι να χάσουν. Πάντως έτσι κι αλλιώς αυτό το εντάξει. Μέχρι να χάσουμε, ξαναχάσουμε. Το θέμα είναι ότι το ρεπορτάζ λέει ότι αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις με τον ίδιο. Ψάχνεται
0: κοινή συνενέση.
4: Φόρμουλα για τη λύση της συνεργασίας.
0: Κοινή συνενέση, ε.
4: Ναι. Το κοινή συνενέση είναι σχετικό.
0: Ναι, σχετικό, ναι, εννοείται.
4: Ο ίδιος από ό,τι γνωρίζω θέλει να συνεχίσει γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν φύγει ως αποτυχημένος από την Νίκη Βόλου είναι σίγουρα
0: δύσκολο. Έχει συνεργάτες μαζί του ή είναι άλλη έχει δικό του επιτελείο.
4: Πολύ μεγάλο.
0: Δικό του.
4: 7 άτομα.
0: Πόσα?
4: 7 άτομα.
0: Τι γίνεται. Και η Νίκη Βόλου ήταν μέσα στα φαβορί, ξέρεις, μαζί με τον Μασαρεγό ή την Πανιόνιο.
2: Κοίταξε, βάση υλικού όλοι έτσι λέγανε. Ήταν μέσα στα φαβορί.
4: Τέσσερις ομάδες. Δεν το έχει αποδείξει.
0: Ναι.
4: Στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
4: Βέβαια για να λέμε και την αλήθεια και οι υπόλοιποι δεν βγάζουν και μάτια. Εντάξει, βλέπουμε κάποια αποτελέσματα για κάποιον που δεν παρακολουθεί, ναι, τα παιχνίδια. Αλλά αγωνιστικά οι ομάδες δεν είναι έτοιμες για να παίξουν, ναι, αυτό που μπορούν. Δηλαδή ο Πανιώνης μπορεί να έχει 6 βαθμούς, να έχει 2 νίκες,
0: ναι,
4: αλλά νομίζω ότι τα παιχνίδια του δεν θα μπόθηκε από την αγωνιστική.
0: Από την αγωνιστική ταυτότητα, ναι, ναι.
4: Το ίδιο είχε τον Πανσεραϊκό.
0: Ναι.
4: Κέρδισε μεν τον Αστέρα, αλλά όποιος είδε το παιχνίδι, είδε ότι ο Αστέρας δικαιούταν πολύ περισσότερο.
0: Κάτι περισσότερο, ναι, ναι, ναι.
4: Βέβαια.
0: Άρα δεν υπάρχουν διαφορές ακόμα μεγάλες, εντάξει.
4: Αυτή τη στιγμή όχι. Και γι' αυτό στη νίκη δεν, ναι, ρίχνουν τη λευκή πετσέτα, σίγουρα θα προχωρήσουν σε αντικατάσταση.
0: Ακόμα, ρε, φίλε. Εντάξει,
4: δεδομένο αυτό θεωρείται.
0: Ναι.
4: Θα βρεθεί νομίζω η χρυσή τομή για να λύσει το συμβόλαιο, ναι, του. Ο Σέζο Μαλεζάς, αλλά από εκεί και πέρα κοιτάνε και ποιος είναι διαθέσιμος.
0: Πάντως το σίγουρο είναι ότι υπάρχει γενική κατακραυγή στη Νέα Ιωνία.
4: Βέβαια, βέβαια. Αυτό το είχαμε πολλά χρόνια το δούμε.
0: Ναι.
4: να γυρίσουμε πολλά χρόνια

0: πίσω.
1: Ναι, αλλά ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος.
0: Ο πρόεδρος, ο κ. Κωνσταντίνου, γενικά στις καταστάσεις είναι πολύ ψύχρεμος.
1: Ναι. Με τι ασχολείται ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος, Γιώργο?
0: Με, πώς να σου πω, με fund, δηλαδή διαχειρίζεται fund, είναι χρηματιστηριακές συναλλαγές.
1: Α.
0: Στην Αγγλία και γραφείο.
1: Τι έγαρσε το κολλή φως είναι, ρε.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι, ρε, Φορτσαντίνο.
0: Διαχειρίζεται χρήματα.
1: Παίρνει μέσα από το ίντερνετ σπίτια και μαγαζιά.
0: Όχι, ρε, διαχειρίζεται χρήματα. Δηλαδή έχεις 100.000, αν θες να επενδύσεις, ψάχνεις ένα γραφείο τέτοιο.
1: Λέω και εγώ. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω και πώς λέγονται τα, οι εταιρείες αυτές.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, άρα είναι, έχει, αστακός.
0: Δυνατός, είναι δυνατός, δυνατός είναι πολύ.
1: Αστακός, ρε, δεν είναι αθερίνα.
0: Είναι δυνατός, όχι.
1: Αστακός,
0: δυνατός.
1: Ναι, ναι.
0: Άσχετα αν δεν φαίνεται, δεν το βλέπετε.
1: Το
0: με
1: λέω αστακός γιατί έχετε γεμίσει στην Μπουράδικα στην Νέα Ιουνία και λέω αστακός.
0: Ναι, αυτό συνδυάζει.
1: Δηλαδή πας στον, πώς το λένε, πας στον, στον πόχο και λες φέρω ένα αστακό και φέρνει μια αθερίνα.
0: Καλά, στην Νέα Ιουνία δεν συνηθίζει και αστακός, όπως τα λέμε.
1: Είμαστε πιο λαϊκοί. Άσε ρε τώρα, ρε. Υπάρχει αστακός πάντως και στα πιατάκια τα μικρά.
0: Ναι, έχει φάει αστακός στην Νέα
2: Ιουνία. Έχει φάει ο Ντίνος εδώ αστακούς και καραβέλες.
1: Παλιά μαζί με τον Άκη τον Μπούκλα. Εκεί στα. Ναι, παλιά. Και με τον Γιάννη τον Παπαπούλη μου ήμασταν παρέα εκεί. Λοιπόν, ωραία. Άρα εντάξει, είναι νωρίς ακόμα για να βγάζουμε συμπεράσματα. Αυτό που σας είπα.
0: Δεν έχει κρυθεί τίποτα, έτσι.
1: Ναι, φίλε, εντάξει.
0: Αυτό το βασίλειο γεγονός
1: ότι δεν υπάρχει διαφορά μεγάλη δυναμικότητα. Δηλαδή και η Ζάκη όταν σου έκανε πολύ καλή εμφάνιση, έτσι.
0: Βέβαια. Δεν υπάρχουν αδύναμες ομάδες.
1: Ναι.
0: Δες τα αποτελέσματα.
1: Ακριβώς. Και ο Πανθρακικός δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Κέρδισε τον. Ποιο κέρδισε προχθές τον ΠΑΟΚ, ποιο κέρδισε τέλος πάντων.
0: Ξεκίνησε με ισοπαλία με τον Πύργο, κέρδισε τον ΠΑΟΚ Β.
1: Ναι.
0: Δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Πανθρακικό στο κύπελλο, έχασε την απέναντι στο 94.
1: Ναι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, ναι. Έψωμη, ρε φίλε, έψωμη το πρωτάθλημα ακόμα πολύ, ρε.
0: Όλοι θα έχουν απώλειες βαθμών. Όλοι.
1: Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, σου ευχαριστώ πολύ για να δώσει και τα παγωτά. Έχουμε άλλα 5 λεπτά. Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Αποστολακόπουλο από τη γειτονική Νέα Ιωνία. Το
2: γνωστό αθληνόπορο στο φίλο μας.
1: Καλό φθινόπωρο στο φίλο μας, ναι. Λοιπόν, 66-15-31-66-15.
2: Προλαβαίνετε να πάρετε παγωτάρες, παρακαλώ. Παγωτάρες τώρα, έλα.
1: Και στην Avicare, στην Ογλέξη. Άλλωση,
2: 66-15-31-32 για 3 λεπτά για παγωτάρες special, παρακαλώ.
1: 31-66-15-32. Ναι, ναι. Είπαμε 4,5 ώρα. Τώρα θα μας πει ο Μπάκμα τι ακριβώς είναι αυτό το σκηνικό τώρα. Δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, για να...
3: Απολαύστε τώρα.
1: Ναι, ναι.
3: Καραμέλε, ροδόπι, το μυστή.
1: Έχουμε γραμμή, τι έχουμε, άμα δεν έχουμε. Δεν πειράζει. 66-15-31-66-15-32. Έχουμε 3 οικογενειακά παγωτά, special, super, μεγάλα, τεράστια. Από τον φούρνο Evans εδώ στην Λεωφόρο Φαρσάνο και Καστοριάς γωνία. Για να δούμε αν θα. 66-15-31-66-15-32. 24-10 μπροστά. Καλημέρα και στο πρατήριο. Εγώ είμαι καυσίμου αδελφό Χριστοδούλου στο Ζάπιο Λάρισας. Έτσι, άμεση εξυπηρέτηση, άριστη φιλοξενία, τα πάντα όλα. 4,5 ώρα. Και πες και έχει άλλο μάτι σήμερα, έτσι. Καλημέρα, να δώσουμε τον παγωτό. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ντίνο.
1: Καλημέρα, κύριε
4: Μπάνενα. Κύριε Μπάνενα.
2: Έλα, κύριε Αλένη, έλα.
1: Ωραία. Θα στείλεις κάποιον να πάρει τον παγωτό.
4: Θα πάρω τον Γιάννη, είναι στη Λάρισα. Εάν μπορέσει να περάσει, θα σα ξαναπάρω.
2: Ναι, έγινε, έγινε. Έγινε.
1: Το κρατάει ο Νικόλας για σας, κύριε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Πάμε και σε μια γραμμή ακόμα. 66-15-31-66-15-32. Θα δώσουμε. Τεράστια χειροποίητα παγωτά από το φούρνο Evans.
2: Εδώ μιλάμε για
1: άλλα δύο οικογενειακά παγωτά. Έχουμε παγωτάρες. Πάμε.
2: Πού λοιπόν, να πάμε.
1: Αν τη γραμμή 66-15-31-66-15-32. Έρχεστε, παίρνετε την καρτούλα και πάτε δίπλα εδώ στο φούρνο. Δίπλα είναι ο φούρνος. Για να πάρετε την παγωτάρα σας, οικογενειακό παγωτό τεράστιο, χειροποίητο. Και στις αρεσκίες σας, θα πάτε όλα τη γουστάρετε. Φούρνος Evans. Υπάρχει και εκπασαρακό σήμερα, είναι και το μάτς αυτό. 6 παρατέρω, 4,5 παίζουμε εμείς.
2: Ωραία, Φορτσαντίνο Λεβέντι.
1: Γήπεδο του
2: Φορτσαντίνο Γίγαντα.
1: Με αντίπαλο την Καλαμάτα. Έτσι, 1,55 ο Άσος, 1,58, 1,56, 1,63 εδώ. Διπλό είναι 5,90, 6,6,10, 5,50 στην Bitway. Στην Bitway, ναι, μάλιστα. Λοιπόν,
2: ναι, ναι, ναι.

0: αφού δεν έχετε όρεξη για παγωτό, από Δευτέρα.
1: Μπράβο, από Δευτέρα. Παρακαλεί ο Τάσος Κολοφωτιάς να έρθει να παραλάβει.
2: Να πάρει και Τάσο
1: φέρνει. Μπράβο, παρακαλώ.
2: Τάσο, έλα να πάρει σου το ένα το παγωτό που στο χρωστάμε από την περασμένη εβδομάδα. Καλημέρα.
3: Δεν θα μπορέσει γιατί έχει κάποια δουλειά.
2: Α, ωραία, καλά. Δεν πειράζει.
1: Καλά.
2: Εβδομάδα, δεν πειράζει. Από εβδομάδα πάλι θα τα κρατήσουμε τα παγωτά. Δεν υπάρχουν ψυγεία άρρωστα. Λοιπόν,
1: έχουμε ψυγιάρες.
2: Τάσο Κολοφωτιά.
1: Παρακαλείται ο Τάσος να έρθει να παραλάβει το κυβότιο. Από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Λοιπόν, άρα έχουμε δύο για τη Δευτέρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, φορτατινό. Καμάρι γίγα τα κύπα του Περαμάχαλου. Ατελείωτε. Φοβερέ, τρομερέ. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Το κύριο Σοφό.
1: Ποιον?
4: Τον κύριο Φίλιππο, τον κύριο Σοφό.
1: Ωα, πρέπει να έφυγε ο Σοφός.
0: Ήρθε ο άλλος ο Σοφός.
1: Αντιγιάρε, αντιγιάρε.
2: Φιλάκια πολλά, φιλάκια πολλά.
1: Ωραία Παναγία βόηθα. Σοφέ Ντίνο, σε χαιρετώ.
2: Σοφία ρε.
1: Σοφία, Σοφία Σπίστιος, αγάπης και ελπίδος, Φορτατίνο.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις? Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
5: Θέλεις γυμναστική?
6: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
5: Περπάτημα ή ποδήλατο?
6: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
5: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
6: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ. Κορυφαίων αθλητικών brands.
6: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
5: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
6: E-shop cougarsport.gr.
5: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα
12: τα λέει όλα.
13: Καλώς τον Άκια σάργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
15: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
16: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
17: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
18: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
19: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
20: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
19: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
20: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
19: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
20: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργα. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
19: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
21: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
22: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Βαγγελάκο. Έλα, Βαγγελάκο. Έλα, Βαγγελάκο. Έλα, ο Βαγγελάκο.
1: Καλημέρα, Λάρισα. Καλημέρα, κεντρική Ελλάδα.
0: Να σε βαρέσω και μία.
1: Βάρα και μία.
0: Να σε βαρέσω και μία τρομπέτα. Πρώτα θα τη βαρέσω με το πιπίγκι. Εγώ νόμιζα τώρα με έβγαλε κάνα μπισκότο.
1: Όχι, δεν σε έβγαζε.
0: Πού γάμο τώρα.
1: Καλημέρα, Τρίκαλα Καρδίτσα. Βόλο Λαμία Κατερίνη. Καλημέρα σε όλη την κεντρική Ελλάδα.
0: Φορτώστε.
1: Είναι Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει
0: 17. Σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος.
1: Α, σήμερα είναι αυτή η γιορτή μεγάλη.
0: Σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Φίλε μου, βαρούσαν οι καμπάνες από νωρίς το πρωί στην Άγια Σοφία.
1: Α, εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε όλες όσους γιορτάζουν σήμερα και είναι και πολλές.
0: Σοφία, πίστη, αγάπη και ελπίδα.
1: Θα θυμηθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και κάποιες για να πούμε χρόνια πολλά. Ναι. Γιορτάζει η σύζυγος του Δημάρχου σήμερα, δεν κάνω λάθος. Αγάπη.
0: Να πάρουμε τον Δήμαρχο να το πούμε χρόνια πολλά.
1: Γιορτάζει η σύζυγος του Δημάρχου.
0: Την οποία
1: πολλά.
0: Αγάπη τη λέτε. Αγάπη. Α, εγώ είμαι στον Τζακ και του Τζακ.
1: Ελπίδα. Όχι ελπίδα.
0: Σοφία.
1: Συγγνώμη.
0: Σοφία, ρε. Την είχαμε τότε που τον αγόραζε στις Σαρδέλες.
1: Σοφία, Σοφία.
0: Ναι, φίλε.
1: Σοφία, Σοφία. Σοφία. Λοιπόν, να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση, γιατί οφείλω να την κάνω την παρένθεση. Πολύ μικρή. Επειδή έλειψα χθες και προχθές, έφυγε ένας πολύ δικός μου άνθρωπος από τη ζωή. Την Τρίτη το πρωί, ο πεθερός μου, ο πατέρας της συζύγου που τον είχα και σαν δεύτερο πατέρα μου, χθες τον αποχαιρετήσαμε στην Καρδίτσα στη Φίλια. Έτσι, καλό παράδεισο να ευχηθώ, πεθερέ, καλό παράδεισο. Τίποτα άλλο, κλείνω την παρένθεση. Όλα είναι μες στη ζωή και η ζωή πρέπει να συνεχιστεί και συνεχίζεται ούτως ή άλλως. Απλά όφυλα να το κάνω να ενημερώσω για ποιο λόγο έλειπα δύο μέρες, έτσι. Για να ξέρετε. Κλείνει η παρένθεση και πάμε σιγά σιγά για να δούμε την επικαιρότητα. Πάμε να δούμε. Ο Μαζονάκης κυριαρχεί βεβαίως και όλο αυτό το διάστημα. Οι ψευτογιατροί.
0: Ναι,
1: τι γίνεται, υπνοτιστές,
0: μάγοι. Σεξο τέτοιοι.
1: Δεν είχε αφήσει.
0: Συγγνώμη,
1: αλλά δεν είχε αφήσει ψευτογιατρό για ψευτογιατρό ο Μαζονάκης. Από την μία πήγαινε για πλασμαφέρες και αμέσως μετά είχε ραντεβού με τον υπνοτιστή.
0: Φίλε μου, πράγματα και θάματα.
1: Α, πεις ρε.
0: Παρόλα αυτά.
1: Και πόσος κόσμος πηγαίνει και μπορεί να πληρώνει και ένα σωρό λεφτά, Νίκο μου. Πόσος κόσμος.
0: Αγαπητέ μου φίλε Βαγγέλη.
1: Διάβαζα ότι ετοιμάζαν κλινική λέει τώρα να κάνουν εκεί πέρα.
0: Αγαπητέ μου φίλε Βαγγέλη, όπως λέει το ρεπορτάζ μεταξύ και τα λοιπά, όσο λένε καλλιτεχνών, θεατρανθρώπων και τα λοιπά, μέχρι και υπουργοί Βαγγέλη πηγαίναν.
1: Μέχρι και υπουργοί, γιατί.
0: Δύο κορυφαίοι υπουργοί.
1: Δεν αμφιβάλλω.
0: Ήταν πελάτες των απαταιώνων γιατρών.
1: Δεν αμφιβάλλω.
0: Για να, δε, δε σου πω το γιατί.
1: Για να δείχνουν νεότεροι να υποθέσω και για να αποβάλουν τις τοξίνες.
0: Α, μπράβο. Κατάλαβες.
1: Είχαμε και την επίσκεψη του Άδωνη, του Αδόνιδος χθες, που δεν παρακολούθησε, φαντάζομαι θα μας ενημερώσει περισσότερο.
0: Αγαπητέ μου Βαγγέλη, κοίταξε το συγκλονιστική εμφάνιση του Άδωνη Γεωργιάδη στην πόλη.
1: Φορούσε και τα γυαλιά τα ωραία. Είδα καλά, στο Δήμαρχο φορούσε τα γυαλιά.
0: Όχι, δεν φορούσε.
1: Δεν φορούσε τα γυαλιά.
0: Λοιπόν, για να το έχουμε αυτό.
1: Νομίζω φορούσε τα γυαλιά τα έξι.
0: Ο Δήμαρχος του έδωσε το τρία χρυσά κλειδιά τη πόλη. Όχι ένα, τρία χρυσά κλειδιά τη πόλη.
1: Κλειδί της
0: πόλης. Δεν φορούσε γυαλιά.
1: Κλειδί της πόλης δεν του έδωσε.
0: Βαγγέλη,
1: του έδωσε Θύμιο.
0: Μια πολύ ωραία κοπέλα τώρα. Για να έρθω να μου πεις λίγο, γιατί από χτες μου έκανε εντύπωση λίγο αυτή.
1: Ήταν γενική γραμματής υγείας. Ταξίδευε μαζί με τρεις κυρίες γενικούς γραμματείς υγείας.
0: Είναι με τον Σούπερ Μαμάκο, με αυτή εδώ πέρα.
1: Ναι, γενικός γραμματέας υγείας.
0: Αυτή είναι.
1: Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Μία από τις τρεις που μάθαμε ότι ταξίδευε μαζί του.
0: Αυτός που μου έκανε εντύπωση, Βαγγέλη, σε όλα τα μέρη που εγκαινίασε ο μεγάλος Άδωνης Γεωργιάδης, ήταν αυτός που δεν άφηνε κανέναν. Έμπαινε ο πρώτος μπροστά, φίλε, ο μεγάλος Χρήστος Κέλλας. Μπροστά, να πούμε, έπιανε την κουρδέλα και μην τα δύο τα χέρια.
1: Έτσι. Λοιπόν, Νίκο μου, άμα είσαι πρώτος σε σταυρούς βουλευτής στη Λάρισα, δεν θα πας μπροστά να πιάσεις την κουρδέλα.
0: Αφού λέει και
1: άμα είσαι πρώτος
0: ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος, έμεινε στην δεύτερη σειρά από πίσω.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση ο Μανώλης Παλαιοδήμαρχος που ήταν εκεί πέρα από
0: δίπλα. Καλά, αυτός ήταν από εκεί. Όχι σε αυτό, έτσι, εδώ πέρα να πούμε.
1: Ναι.
0: Ο Κέλλας δεν άφηνε κανένα. Ο καημένος ο καπιτάνος σοβαρός λίγο
1: έφυγε. Μάξιμο δεν είδα. Βέβαια, εγώ
0: ο Μάξιμος ήταν σε αποστολή.
1: Ήταν σε αποστολή.
0: Ήταν σε αποστολή.
1: Ήταν σε αποστολή. Ήταν σε αποστολή.
0: Αφού και δίπλα από τη Μαρέβα έκανε το βράδυ που είχε έρθει εδώ η Μαρέβα ο Κέλλας.
1: Μάλιστα. Και σου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση.
0: Δεν άφηνε κανένα. Με τα δύο τα χέρια έτσι. Έπινε να.
1: Είδα, ο καπετάνος ήταν από πίσω και σαν να έκανε μασάζ τον Άδωνη. Είδα μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Σαν να τον έκανε λίγο μασάζ.
0: Προσπαθούσε να φανεί. Ο πινακάς προσπαθούσε να φανεί, να πούμε.
1: Φάνηκε. Με επιτυχία ο Βασίλης ο πινακάς χώθηκε στις φωτογραφίες.
0: Χώθηκε. Έτσι ακριβώς. Αυτός που δεν μπόρεσε να χωθεί ήταν ευτυχώς τον βλέπαμε λόγω του ύψους και του αυτού τον Μητροπολίτη, τον οποίο δεν τον άφηνε ο Κέλλας να πάει πουθενά. Πίσω λέει πρώτο
1: ο Μητροπολίτη. Ζητάει σταυρούς στις επερχόμενες εκλογές πότε θα γίνει την άνοιξη. Ναι, αυτός που ζητάει σταυρούς αυτός μπαίνει μπροστά. Τι να κάνουμε.
0: Α, μπράβο. Βγάζωσε.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τώρα γιατί είχαμε και αγωνία την προηγούμενη εβδομάδα και τα λοιπά.
1: Σήμερα έχει αγώνα κύπελο Καλαμάτα L 4,5.
0: Ναι, συνεδέθηκε ο Ντίνος και με την Καλαμάτα και
1: ωραία,
0: αυτό
1: ωραία, πάρα πολύ καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ομάδα.
0: Βλέπουμε τώρα μια
1: την και το δείχνει λέει το Sky Hybrid.
0: Κάτι αυτό και τα λοιπά, πρέπει να πατήσει ένα κόκκινο.
1: Θα το βρούμε στο Sky φαντάζομαι.
0: Όχι.
1: Πού θα το βρούμε?
0: Όχι, δεν θα το βρεις Βαγγέλη.
1: Όχι, ενώ θα πατήσουμε το Sky και κάνω κουμπί μετά εκεί πέρα. Πού?
0: Φαντάσαι ένα κόκκινο κουμπί, λέει, άμα έχει και ίντερνετ, λέει ο Ντίνος, γιατί μιλούσε με 4 επιστήμονες τώρα πώς θα το δει.
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά. Αχ, περίεργα πράγματα. Λοιπόν, βλέπω μια υπέροχη φωτογραφία, θα τη θαυμάσουμε βεβαίως και την Τρίτη βράδυ. Η κόρη του Λευτέρη Πανταζή, Κόνη Μεταξά.
1: Α, θα είναι και η Κόνη μαζί.
0: Θα είναι μαζί με την Κόνη, αγαπητέ μου.
1: Θυμάσαι φίλε. Από πότε είχα πει ότι θα είναι μεγάλο όνομα και θα είναι μεγάλο σε ηλικία. Από πότε στο
0: τεράστιο όνομα, φίλε, τεράστιο όνομα, ο οποίος έχει ξαναρθεί στο παζάρι του 2003.
1: Τότε που είχε φέρει τον μπαλέτο.
0: Τότε είχε φέρει και μπαλέτα.
1: 60 άτομα, 60 κοπέλες. Είχε φέρει ένα μεγάλο μπαλέτο. Θυμάμαι από τότε για το ρεπορτάζ. Πότε είχε έρθει? Το 2003.
0: Το 2003, σύντροφε.
1: Πλάκα καλή.
0: Γραμμή σου. Ναι, το 2003.
1: Ίδιος μου φαίνεται με το 2003.
0: Ναι.
1: Πού πήγαινε, ρε.
0: Ναι.
1: Στην κλινική αυτή που πήγε και ο Μαζονάκης πήγαινε και έκανε και φαινόταν νεότερος. Μάλλον πήγαινε σε άλλη κλινική, ο Λεπά. Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Κοινωνήστε με την εξυπηρέτηση. Όπα. Όχι, όχι.
0: Τι αυτό.
1: Κοινωνήστε με την εξυπηρέτηση.
0: Εμείς. Τι είναι αυτό. Πρώτη φορά με τι είχαμε κάτι περίεργα τηλέφωνα σήμερα.
1: Ναι.
0: Κάτι περίεργα τηλέφωνα.
1: Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι ο Λευτέρης Πανταζής θα είναι στην πρεμιέρα. Βέβαια πρέπει να σκεφτούν καλά από το Δήμο τι θα γίνει. Διότι, α, είναι 23-24 είναι ο Φέρης.
0: 22 του μηνός γίνεται, Ευαγγέλη, το βράδυ. Η έναρξη Τρίτη βράδυ.
1: Άντε, ρε.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Φέρης είναι 24.
0: Ναι, ο Φέρης τώρα.
1: Όχι, τώρα. Γιατί θυμάμαι ότι λέγαμε μπορεί να συμπέσει την ίδια μέρα, τελικά είναι 22.
0: Ναι, 22.
1: Μπορείς να είναι 22.
0: Ωραία, 23 συνήθως γινόταν συντροφέ, αλλά τώρα το κάνουμε 22.
1: Την άλλη Τρίτη.
0: Την Τρίτη που μας έρχεται. Τρίτη που μας έρχεται με το μεγάλο Λεφά εδώ, εγώ, Κόνη Μεταξά, φίλε. Θα ζήσουμε ιστορικές στιγμές στην πόλη μας κτλ.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Θα ζήσουμε ιστορικές
1: στιγμές. Για να δούμε τι παζάρ θα δούμε πάλι φέτος.
0: Α, τώρα να σου πω την αλήθεια.
1: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη περιμένει η αντιπολίτευση ο Δελιγιάννης και η υπόλοιπη.
0: Λοιπόν, αν λάβω λίγο υπόψη σήμερα από τις πληροφορίες που είχα για το παζάρι των Τρικάλων, πολύ Πακίστα.
1: Ναι.
0: Η γέμιση του παζάρ Πακίστα.
1: Ναι. Καλά, και εμείς είχαμε εδώ πέρυσι. Και πέρυσι είχαμε. Φέτος έχουμε περισσότερους, λέει.
0: Για να δούμε τι θα δούμε φέτος, σύντροφε.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε τι θα δούμε τα μπερμπιλωτά μάτια μας φέτος.
1: Ναι. Και από ό,τι διάβαζα. Από ό,τι διάβαζα.
0: Α, και σήμερα κληρώνουμε και υπόλοιπες παράγκες.
1: Ο Σάρα Κατσανάρχης και μου που συντρώνεσαι λίγο. Καλημέρα.
0: Σουρελάκι.
1: Καλημέρα, Σάρα Κατσανάρχη. Στέλιο Σούρλα, καλημέρα. Λοιπόν, και από ό,τι διάβαζα για τον καιρό την επόμενη εβδομάδα, λένε θα έχουμε ψυχρή εισβολή από Τετάρτη και μετά, Πέμπτη.
0: Μπα, όχι.
1: Αφού έτσι έλεγαν.
0: Χαλαρά θα
1: και
0: είναι.
1: Θα καταλάβουμε για τα καλά, λέει, ότι μπαίνουμε πλέον στο φθινόπωρο.
0: Ναι, γιατί σήμερα το πρωί.
1: Θα ανέβει, λέει, το Σαββατοκύριακο, θα φτάσει 31-32, θα μας τα πεις και σε αναλυτικά μετά.
0: Ναι.
1: Αλλά από Τρίτη Τετάρτη περιμένουμε, λέει, ψυχρή εισβολή.
0: Εντάξει, τι ψυχρή.
1: Θα έχουμε το παζάρι σε εξέλιξη, αυτό το λέω.
0: Μια χαρά θα είναι, μην φοβάσαι τίποτα.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Σήμερα το πρωί, δηλαδή, για πρώτη φορά είχαμε 13 βαθμούς το πρωί θερμοκρασία. Έτσι και. Γραμμέ στον αέρα.
1: Ναι.
2: Ναι, καλημέρα, επειδή ο Ανδρέας είμαι. Είχαμε μιλήσει και χθες, Νίκο, στην εκπομπή που κάνεις με τον Ντίνο.
0: Ναι.
2: Σχετικά με τη Λάρισα. Τέλος πάντων, σας άκουσα τώρα που λέγατε για τη Λάρισα, ότι τη δείχνει η υβριδική.
1: Το Sky Hybrid, Hybrid, ναι, αυτό
2: ναι,
1: που λέγεται.
2: Ναι, μια διευκρίνηση λίγο.
1: Ναι.
2: Επειδή χθες έβλεπα τα παιχνίδια του Άρη με τη Μαρκό. Δεν χρειάζεται, αν και να μην έχεις την υβριδική, μπαίνεις στο ίντερνετ κανονικά στη σελίδα του Sky.
1: Α, μάλιστα. Βλέπεις.
2: Αυτό το λέω προς όλους.
1: Μπαίνεις διαδικτυακά στη σελίδα sky.gr.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Και επιλέγεις τον αγώνα.
1: Επιλέγεις τον αγώνα.
2: Πατάς live.
1: Αυτό για όσους έχουν ίντερνετ σε τηλεόραση ή βεβαίως όσους έχουν λάπτοπ ή τάμπλετ υπολογιστές.
0: Ναι.
1: Για κάποιον που δεν έχει μια πιο παλιά τηλεόραση, θα πρέπει να μπει αναγκαστικά στο ίντερνετ.
2: Μιλάμε για ίντερνετ. Μιλάμε για ίντερνετ.
1: Και στο κινητό μπορεί να το κάνει.
2: Μπαίνετε λοιπόν στη σελίδα του Sky, πατάτε live και επιλέγετε το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε, Αντρέα. Να είσαι καλά,
0: Αντρέα.
2: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γιατί δεν μας το βάζουν απευθείας στον αγώνα στο Sky. Τι έχουν εκεί την ώρα, δηλαδή.
0: Έπρεπε
1: που έχει περισσότερη τηλεθέαση στο Sky.
0: Τώρα που λες, φίλε, χαζοέβλεπα λίγο τώρα να πούμε και έχω πάθει πλακά. Τι πεναλτάρα πήρε ο Παναθηναϊκός πάλι χθες.
1: Δεν το είδα. Όχι. Με ποιον έπαιζε, με την Κηφισιά.
0: Με την Κηφισιά.
1: Για τον κύπελο.
0: Ναι. Στο 75.
1: Σταμάτα να γκρινιάζει για τα πέναλτα του Παναθηναϊκού, γιατί αρχίζουν οι Παναθηναϊκοί και λένε άρα μιλάτε όλοι γκρινιάριδες. Εντάξει. Τρομάζει ο Παναθηναϊκός ο φετινός.
0: Αχ.
1: Δεν ξέρω αν τρομάζει και με τα πέναλτι που παίρνει, αλλά τρομάζει.
0: Τρομάζει.
1: Με την ποιότητα που έχει από τη μέση και μπροστά, φίλε.
0: Εντάξει.
1: Να, αντικειμενικά τώρα. Δηλαδή λες, πού να τους παίξει τώρα αυτούς. Είναι αυτός ο Κάγκουα μαζί με τον Καμαρά. Ο Ουναΐ που ήρθε τώρα που ανεβάζει όλη την ποιότητα. Μπροστά έχει Τετέι, Ντέσσερς, Λιβάη Γκαρσία, Παναγία Μπόιθα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αλλά... και μπράβο του. Και μπράβο του.
0: Αλλά παιδιά, ξέχωρα το ένα από τα άλλο όμως. Έτσι.
1: Εντάξει, φωνώ. Λοιπόν, παιδιά, τώρα. Δηλαδή, Νίκο, με το πέναλτι κέρδισε ο Παναγιώτη. Δεν είδα τον αγώνα.
0: Το 75 ήταν 0-0.
1: Ναι.
0: 75-0-0.
1: Κέρδισε το πέναλτι και έγινε το
0: 1-0.
1: Εντάξει, δεν το είδα. Δεν από ψέματα.
0: Άλλο το ένα και άλλο

0: πώς να μην πανηγυρίσει, αφού δεν βλέπετε η ομάδα.
1: Άσε, δεν βλέπετε. Στο δεύτερο καλό.
0: Θες έκανε, έκανε ευκαιρίες, έπαιξε. Αλλά ρε Νίκο, με τη Γιαγγελόνια έπαιξε έτσι. Δηλαδή.
1: Γιαγγελόνια, φίλε, Γιαγγελόνια. Εδώ ολόκληρη Manchester United χθες έχασε 2-3. Προηγήθηκε 2-1 και έχασε 2-3.
0: Με Brighton, έπαιζε με τον Κοστούλα.
1: Έβγαλε
0: μάτια ο Κοστούλας πάλι.
1: Πάλι πολλά έβγαλε ο Κοστούλας.
0: Νομίζω και assist. Και γκολ και assist. Πάλι χθες.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις εδώ να σε φύγει η μαγιά.
0: Και σήμερα είναι, πριν πει, σήμερα είναι όφι. Είμαστε όλοι με τον όφι. Παίζει με, το, με την Hoffenheim.
1: Hoffenheim.
0: Πολύ ωραίο παιχνίδι, ναι. Γερμανική ομάδα. Η εθνική, η εθνική λέω, η Ελλάδα ανεβαίνει στη βαθμολογία. Πάμε να φτάσουμε, λέει, την 9η, την 10η θέση, όσο μπορούμε πιο ψηλά. Α, μακάρι να κερδίσουν όλες οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη.
1: Και χθες, αυτό θέλουμε. Και λες, η ισπανική ομάδα, η Ομόνια Κύπρου, κέρδισε τη Θέλτα χθες 1-0.
0: Μπράβο.
1: Στην Ινταφέβεγα.
0: Μπράβο.
1: Μπαμ, μπαμ.
0: Καλά, επειδή είπες. Μπαρτσελόνα, ναι. Να δεις τι έκανε. Showtime, ρε. Showtime. Χόρευα στη βροχή. Χόρευα στη βροχή. Άμα δείτε τα στιγμιότυπα. Αυτό ο Ραφίνια και ο Γιαμπάρ, αλλά αυτό ο Ραφίνια είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, έτσι. Δεν υπάρχει. 7-2 αντί για 14-2.
1: Όλα πράσινα φέτος, λέει ο Λάζος.
0: Λοιπόν, για συνέχεια.
1: Όλα πράσινα.
0: Σε διέκοψα για να πω για τον Όφη και πιάσαμε τα υπόλοιπα από το σφαιρικά.
1: Σουβλάκια, λέει, θα φάμε στο παζάρι, ρωτάει ο Θάνος.
0: Μην πει να μην φάτε, παιδιά.
1: Θα φάμε, ξέρω.
0: Και σουβλάκια φάτε.
1: Και σουβλάκια θα φάμε και απ' όλα.
0: Λοιπόν, και προβατίνες
1: και κεφαλονιά. Άκου να δεις τι έγινε. Τσακώθηκε με τον αδελφό του, λέει, και του έβγαλε κηδιόχαρτο ενώ ζούσε. Με ημερομηνία της κηδείας του Μακαρίτη. Ένα μάλλον ανορθόδοξο τρόπο, λέει, να εκφράσει το θυμό του απέναντι στον αδελφό του, φέρεται να επέλεξε ένας κάτοικος από το Αργοστόλι, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Μετά το καυγά που είχαν, λέει, όπως αναφέρει το Κεφαλονιά Press, προχώρησε στην έκδοση κηδιώσιμου, λέει, για τον αδερφό του, παρότι εκείνος ήταν ζωντανός.
0: Κηδιόχαρτος.
1: Και όχι μόνο αυτό, λέει, αλλά η ανακοίνωση περιείχε ημερομηνία, ώρα και τόπο τέλεσης της υποτιθέμενης κηδείας. Το κηδιώσιμο, λέει, άρχισε να κυκλοφορεί στην περιοχή με αποτέλεσμα όσοι γνώριζαν τον άνθρωπο που αναφερόταν σε αυτόν να ανησυχήσουν, λέει. Η πρώτη σκέψη ήταν πως είχε συμβεί κάτι σοβαρό, λέει. Ακολούθησαν τηλεφωνήματα και αναζητήσεις πληροφοριών μέχρι να αποκαλυφθεί ότι ο νεκρός δεν είχε απολύτως τίποτα, λέει. Ήταν εν ζωή και όπως προέκυψε η αναγγελία δεν αφορούσε πραγματικό θάνατο.
0: Και ο αδερφός.
1: Ναι, ο αδερφός.
0: Όχι κανένας συγχωριανός, κανένας που έχει. Ο αδερφός για τον αδερφό.
1: Ναι.
0: Έβγαλε χαρτί κηδείας.
1: Σύμφωνα, λέμε, τις πληροφορίες. Πίσω από το περιστατικό βρισκόταν η διαμάχη των δύο αδερφών. Ο ένας φέρεται να αποφάσισε να δώσει, λέει, στη μεταξύ τους κόντρα μια διάσταση που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.
0: Μάλιστα.
1: Αντί για μια συνηθισμένη ανταλλαγή ύβριων όπου συνηθίζεται η αντιπαράθεση, κατέληξε σε κηδιώσιμο με τον υποθέτουμενο θάνατο να έχει μάλιστα και πλήρες πρόγραμμα. Και έχει εδώ όλο και το με αυτό, λέει.
0: Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του.
1: Ναι.
0: Μας ενημερώνει σήμερα το Newsit τι μπορεί να αντιμετωπίσει η υπνοθεραπεία και ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες. Ρε, πού πλέξαμε, τι ζούμε, τι διαβάζουμε, τι ακούμε. Τι μπορεί να αντιμετωπίσει η υπνοθεραπεία και ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες. Να πάω εγώ σε υπνοθεραπευτή που μπορεί να σε βάλει να σε υπνοτίσει και να σου πει διάφορα πράγματα.
1: Φίλε,
0: να σε κατευθύνει μετά. Το έχετε σκεφτεί αυτό. Άμα ο άλλος μπει στο μυαλό σου, σε υπνοτίσει, σε βάλει να κοιμηθείς. Μπορεί την ώρα που κοιμάσαι, έχουμε δει και ταινίες. Θα σου πει διάφορα πράγματα.
1: Πρώην πελάτης, λέει, του υπνοθεραπευτή, λέει, μου έλεγε πως ο πατέρας μου μπορεί να έχει μετασταθοκορθεί σε μένα, λέει.
0: Ναι.
1: Σκέψτε τι έγινε.
0: Ναι. Του συγκεκριμένου του υπνοθεραπευτή.
1: Ναι.
0: Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί έβλεπα ο πιο διάσημος υπνοθεραπευτής, παύλα υπνοτιστής, είναι ο σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον, της γνωστής ηθοποιού. Είναι διάσημος, λέει, υπνοθεραπευτής, υπνοτιστής στις ΗΠΑ.
1: Τώρα που λες, είπες, Τζένιφερ, φίλε, viral, λέει, έγινε φωτογραφία από τη σύλληψη 35χρονης για κλοπή. Είναι ίδια με την Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Τζένιφερ Λόπεζ, ναι, το
1: ίδιο. Και νόμιζαν ότι η Τζένιφερ Λόπεζ πήγε και έκλειψε. Είναι ίδια, τύπρε.
0: Ισοσία στη GLO.
1: Αμάν.
0: Τώρα που είπες GLO, μια GLO πρέπει να μας φέρουν στο παζάρι, ρε.
1: Σιγά μισή για τη GLO.
0: Λέω τώρα εγώ. Ένα μεγάλο όνομα στο τελευταίο παζάρι πριν τις εκλογές. Το 28.
1: Λεπά, τι άλλο θέλει.
0: Γεια σου, φέρε. Δεν πετάω και τη σκούφια μου για λεπά. Ας πω την αλήθεια.
1: Προπονητής ελληνικής ομάδας έκανε μάγια πριν τους αγώνες.
0: Όχι τη Super League, να υποθέσω.
1: Τα τρία περιστατικά λέει.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Αποθέωση για τον Σούλη Παπαδόπουλο χθες από τους οπαδούς του Άρη. Χειροκρότησαν θερμά.
1: Σούλης Παπαδόπουλος.
0: Ο οποίος Σούλης Παπαδόπουλος διατηρείται ακόμα, έτσι.
1: Δεν
0: το βλέπω. Είχε περάσει, λέει, από τον Άρη τη σεζόν 13-14. και οι οπαδοί του Άρη του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή χθες.
1: Ξέρεις ποιος έκανε τα μαγικά? Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα.
0: Άντε ρε.
1: Ναι ρε φίλε. Έχει γράψει τον ομότητα.
0: Όταν ήταν στον Παναθηναϊκό, τότε τα έκανε.
1: Για να δω τι λέει τώρα.
0: Είχε κάνει και καλή πορεία στην Ευρώπη, θυμάμαι, ο Ρότσα.
1: Λοιπόν, το πιο γνωστό σκηνικό είναι αυτό με τους καπνούς στην Παιανία. Λέει, μια μέρα που η αποστολή του Παναθηναϊκού διανυκτέρευσε εκεί, λέει, ξαφνικά ένας παίχτης είδε καπνούς να βγαίνουν από το δωμάτιο του Χουάν Ραμόν Ρότσα. Αμέσως ειδοποίησε έντρομος δύο συναθλητές του που βρίσκονταν στο δωμάτιο και με όλοι μαζί όρμησαν μέσα για να σώσουν τον προπονητή, καθώς θεωρούσαν πως έπαιγε φουτιά το δωμάτιο. Μόνο που όταν άνοιξαν την πόρτα μείναν έκπληκτοι, καθώς τον είδαν μπροστά, λέει, σε ένα μεταλλικό δοχείο να καίει βότανα.
0: Χουάν Ραμόν Ρότσα. Ή
1: ελεύθερο
0: μπουμπλή που το πήγα.
1: Πού το έχουνε. Πού το πήγανε.
0: Τα έκανε και όταν ήταν προπονητής στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Άντε ρε.
1: Για να δω τι άλλο λέει.
0: Έτσι εξηγείται η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού. Είχε υπάρχει και πρωτάθλημα.
1: Η συγκεκριμένη ιστορία.
0: Με τον Ρότσα Παναθηναϊκό.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Η συγκεκριμένη ιστορία κυκλοφορεί με μια διαφορετική κάπως εκδοχή χωρίς να αλλάζει το μέρος με τους καπνούς. Η παραλλαγή αφορά την παρουσία του Χριστόφα Ζέχαλε στο δωμάτιο. Τον οποίο οι συμπαίκτες του τον είδαν να πηδάει. Τον οποίο τον είδαν να πηδάει πάνω από το μεταλλικό δοχείο προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσει το πρόβλημα φλογιστίας που αντιμετώπιζε για κάποιες αγωνιστικές.
0: Όχι ρε φίλε. Έκαιγε βότανα εκεί για να βάλει γκολ ο Βαζέχα.
1: Ναι, ναι, και τον έβαζε και πηδούσε πάνω από το μεταλλικό. Αυτό λέει ο Χουάν Ραμόν Ρότσα. Υπάρχει επίσης, λέει, άλλη μια εκδοχή που αφορά τον πρώτο ημιτελικό του Champions League κόντρα στον Άγιαξ, λέει, εκείνη τη εποχή, λέει. Ο συγκεκριμένος τρίλος, λέει, τότε. Θέλει
0: ήταν τότε προπονητής ο Ρότσα τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό έτσι εξηγείται.
1: Θέλει τον τότε προπονητή του Παναθηναϊκού να έχει στην κατοχή του μια φωτογραφία του Λουίς Φαν Γκάλ, ο οποίος ήταν στον πάγκο των Ολλανδών, λέει. Μόλις πάτησε στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου του Άμστερνταμ, σκίζει τη φωτογραφία και τη σκορπίζει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Και γιατί δεν το έκανε στον επαναληπτικό του ίδιου πάλι να σκίζει τη φωτογραφία του Φαν Γκάλ.
1: Δεν έπιανε γιατί ήταν στο γήπεδο του δικό του.
0: Ναι.
1: Καταλάβεις.
0: Εδώ δεν,
1: ναι, ναι.
0: Εδώ δεν έπιασε τα μαγικά. Εδώ πόσο είχε, ένα 4 έχει έρθει εδώ. Ένα 4 νομίζω.
1: Για το παραπάνω περιστατικά, λέει, δεν τα έχει επιβεβαιώσει επίσημα κάποιος μέχρι στιγμής, αλλά κυκλοφορούν στη φήμη ρεπορτάζ, πώς το λένε, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού από τα αποδυτήρια, ναι, με το Χουάν Ραμόν Ρότσα.
0: Legend που λένε, αστικός, ναι, ναι, μύθος, μάλιστα.
1: Ο οποίος απαντάει χαμογελώντας, λέω, ότι όταν του κάνω την ερώτηση και χαμογελάει μετά. Δεν απαντάει, λέει.
0: Δεν απαντάει.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα ήταν θα ρίγει τι βλακίες είναι αυτές, επίσης θα γίνει. Κοίταξε ότι έχουν, ναι, διάφορα γούρια, διάφορες προκαταλήψεις, διάφορα,
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και γενικότερα του αθλητισμού είναι δεδομένο. Εγώ, επειδή βλέπω μια σειρά, φαντάζομαι ότι βλέπει πολλοί κόσμο, το Ted Lasso που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο.
1: Έριξα Lasso και να σε πιάσω με στο El Paso.
0: Φίλε, φοβερή σειρά.
1: Φοβερή.
0: Ted Lasso.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα κυκλοφορεί ο τέταρτος κύκλος στην Apple. Λοιπόν, δείχνει τα μυστικά στα ποδητήρια. Στα ποδητήρια των φιλοξενουμένων τι έχουν κάνει. Εκεί στου πάγκου που κάθονται οι παίκτες. Έχουν βάλει κάτι στηρίγματα πώς θα σου πω, για να γέρουν οι πάγκοι.
1: Ναι.
0: Για να μπορούν να πέσουν. Ναι. Έχουν, λέει, τις λάμπες να αναβοσβήνουν. Έχουν πειράξει.
1: Σαν κολοφωτιά.
0: Για να ζαλίζονται και να λένε τι γίνεται εδώ μέσα.
1: Σαν κολοφωτιά.
0: Λοιπόν, ναι, ναι. Έχουν βάλει επίσης έναν αρουραίο να κόβει βόλτες. Άκου τώρα.
1: Αρουραίο.
0: Άκου τώρα.
1: Wow.
0: Για να τους προκαλέσουμε, λέει, εκνευρισμό πριν τον αγώνα, λέει, ή κατά τη διάρκεια στο ημίχρονο.
1: Ναι.

0: Και είμαστε κοντά στο 41, φίλε.
1: Προσέξτε.
0: Ναι.
1: Επειδή
0: το καβάλισε το 30 Πάκμαν.
1: Κυριαρχούν και σήμερα οι αναλύσεις επί των δημοσκοπήσεων. Να πούμε ότι αυτό είναι η εκτίμηση ψήφου. Α, δεν είναι η πρόθεση.
0: Η πρόθεση πόσο είναι?
1: Το 30-31.
0: Α, γιατί με τα λες έτσι, γιατί με χαλάς τη διάθεση.
1: Η εκτίμηση ψήφου.
0: Γιατί με χαλάς τη διάθεση.
1: Η πρόθεση είναι πιο κάτω.
0: Άμα.
1: Ξέρω κι έλας που την αρπάζει την κορδέλα και την κόβει πολύ γρήγορα.
0: Την αρπάζει και την αφήνει κανένα να πιάσει την κορδέλα, Βαγγέλη. Απάτη φλάκα. Ναι. Δεν αφήνει κανένα, ναι. Ο Χασαπόπουλος αναρωτήθηκε προχθές να πούμε και τα λοιπά.
1: Για την Αφροδίτη Μάνο.
0: Ναι, όχι για την Αφροδίτη Μάνο. Γιατί δεν πήγαν στην κηδεία, λέει,
1: ο Ρουβάς,
0: ο Ρέμος και η Γαρμπή και τα λοιπά. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό με την Αφροδίτη Μάνο πραγματικά με σόκαρε προχθές.
0: Η Αφροδίτη Μάνο, Βαγγέλη, το έχει χαμένο.
1: Είναι δυνατόν.
0: Το έχει χαμένο, ναι.
1: Η ψευτοκουλτούρα που μας ταλαιπωρεί σε αυτό το τόπο. Γιατί μας ταλαιπωρεί και η ψευτοκουλτούρα. Ποιος, ούτε, δεν τον ήξερα ποιο ήταν και αυτό το πράγμα. Τι έγραψε?
0: Εντάξει, τώρα.
1: Τι ήταν αυτό που έγραψε?
0: Καθένας, θα πούμε. Ψιλοχαμένο, σύντροφε. Α, πάρα πολύ ωραία. Είδες που σου έλεγα για την Άννα Μαρία Λογοθέτη?
1: Ναι.
0: Είδες που τσακώθηκε με τον Κοσμά Μάκη Γιαννακόπουλο?
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Α, φίλε.
1: Τσακώθηκε ο Κοσμάς Μάκης Γιαννακόπουλος με την Άννα Μαρία Λογοθέτη?
0: Έχει γίνει ο χαμός.
1: Από πού, από το Καστρίνο Τρόκη που ψάρευε, τις έγραψε?
0: Τις είχε απήντησε σε μια ανάρτηση της Άννας Μαρία Λογοθέτη και της γράφει εκεί πέρα, της Μπινιλικόνη. Και τον ρίχνει ένα σκίσιμο μετά αυτήν και ξεκίνησε μεγάλο ταραπέρι. Ξεκίνησε μεγάλο ταραπέρι, μεγάλη διαμάχη της Άννας Μαρίας Λογοθέτη και του Κοσμά Μάκη Γιαννακόπουλου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι.
0: Την έρχεται την Πινιλίκια ο
1: Κοσμά. Ναι.
0: Ναι.
1: Τη έγραψε το 3-2-1-1.
0: Όχι.
1: Δεν τη έγραψε.
0: Όχι.
1: Αν τα παρακολουθεί να υποθέσω διαδικτυακά στο διάλογο.
0: Ναι. Έγινε μεγάλη μάχη του Κοσμά και τη Άννα Μαρία Λογοθέτη. Ναι.
1: Επειδή μου λέει, Γιώργο, καταλαβαίνω, καλημέρα για την κατάσταση στου δρόμου και ειδικά στην Πολυτεχνείο. Θέλω να σου πω ότι
0: χθες
1: στην Πολυτεχνείο το πρωί γύρω στι 9.30 αναγκάστηκα να κάνω αναστροφή. Για να βγω πάλι πάνω στην Καραμαλή, να πάω γύρω-γύρω για να φτάσω στην Νεάπολη, για να φύγω από Καρδίτσα. Γιατί είχε τέτοιο ποτηλιάρισμα, τέτοια απίστευτη κίνηση. Δεν το έχω ξαναζήσει πραγματικά. Χθες το πρωί 9.30 ώρα. Εντάξει, πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή όλοι μας, να ξέρουμε ότι είναι η Πολυτεχνείου για μένα είναι δρόμος που λέω δεν θα το περάσω, λέω τώρα. Ξανά τώρα αυτό πρωινές ώρες ή μεσημέρι.
0: Φίλε,
1: πρέπει να γίνεται.
0: Εν τω μεταξύ, ο δρόμος έχει γίνει τόσο. Παρκάρουν εκεί απ' έξω που είναι αυτά εδώ πέρα και γίνεται το μπουτιλιάρισμα. Έχει ένα μπουτιλιάρισμα πριν από κανένα 2 ώρες, φίλε. Αστικό λεωφορείο δεν μπορούσε να περάσει και είχε φτάσει το μπουτιλιάρισμα μέχρι τον προφήτη, μέχρι την Αγία Μαρίνα.
1: Δεν σου λέω, χθες αναγκάστηκα να κάνω αναστροφή στη Ρόμπολη Πολυτεχνείου. Τσουπ, για να γυρίσω πίσω από Βόλου να βγω Καραμαλή. Έκανα το λάθος. Μπήκα από Βόλου για να πάω. Από Πολυτεχνείου και κάποια στιγμή.
0: Να μην το ξανακάνεις.
1: Πού να σου πω, στο ύψος του.
0: Χαμός,
1: 28 Οκτωβρίου.
0: Εν τω μεταξύ, μεγάλο πρόβλημα.
1: Αναστροφή, πίσω.
0: Τώρα, χθες ήταν η προχθές το μεσημέρι. Πότε είχε λαϊκή Τρίτη, στην Τρίτη. Α, μπράβο.
1: Πότε είχε λαϊκή Τρίτη.
0: Στο σταθμό.
1: Δευτέρα. Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, φίλε, υπάρχει μεγάλο θέμα τώρα με τους κατοίκους εδώ Ανθούπουλης και Χαραυγής που έρχονται εδώ πέρα για να πάνε στο κέντρο της πόλης. Δεν υπάρχει.

0: φίλε μου, Καζάνας, Electronet. Καζάνας.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Γιατί βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνας.
0: Wine and Spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Κάβα Τσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο φωτάκι, όλα είναι κομπλέ.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα.
0: Φωτάκης.
1: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππού Πολυχατζημιχάλη.
0: Φωτάκης Παναγούλη και Ιωστινιανού γωνία και έρχεται τώρα νέος Φωτάκης Φωτάκαρος επί της Ανθίμου Γαζή, παρακαλώ.
1: Ετοιμαστείτε για το τέταρτο φωτάκι.
0: Φωτάκης.
1: Ανθίμου Γαζή, έτσι.
0: Ναι.
1: Έρχεται.
0: Έρχεται ο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αφαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο φθινόπωρο να συντημένος μόνος του καβάλο.
1: Ομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
1: Τρέξτε να πάρετε κουστούμια
0: στο
1: για
0: καβάλο.
1: Να μους βαπτίσει αραβώνες.
0: Τι περιμένετε.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να γλέπεις και τα δάχτυλά σου.

0: Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουκαράκια.
0: Γάζω αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα, όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες. Να. Να. Και κάτι μειωμένες τιμές. Να. Να, να, να.
0: Τρέξτε να πάρετε τα σχολικά σας, λέμε, τα παπούτσια, τις φόρμες.
1: Έλα.
0: Έρχεται!
1: Έφτασε η ώρα, παρακαλώ! Μεζέ, μεζέ, και επιχώρο στο
0: τραγούδι. Αύριο!
1: Αύριο με τους Βλάμεδες.
0: Στο λόφο Φρουρίου για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε,
1: αύριο,
0: να διασκεδάσετε.
1: Παιδιά, αύριο, αύριο.
0: Μεζέ, μεζέ, αύριο grand opening για τη νέα σεζόν, έτσι το
1: ναι,
0: λένε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Χορηγή, διαφημίστε, λέμε.
1: Ξεκινήματα από τον Άγγελο με τον Πουράκλα.
0: Γεια σου, Άγγελε.
1: Το Κίκατα, το Λεβέντι, το Καραμποζουκλί μα.
0: Γεια σου, Άγγελε. Καλημέρα.
1: Πολύ μεγάλο σου παίκτη.
0: Πάμε.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
5: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
8: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
9: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
10: Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας.
9: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
10: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή!
9: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
10: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
9: Φίλε, με έπεισες. Σίμεργας.
11: Σίμεργας. ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
12: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: 11 λεπτά μετά τις 11, σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου. Στο ραδιόφωνο της TRT δεν έχουν το Θεό τους Βαγγέλης Βουλάγκας, Νίκος Χαϊδάς. 24-10-66-15-31, 66-15-32. Τα παράπονα, οι καταγγελίες, οι καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ναι.
1: Σήμερα το βράδυ έρχει Νίκου Καρβέλα.
0: Ο τέτοιος,
1: ο καραφλός. Ναι, έχει να πέσει κλάση μου.
0: Λες να την απολύσει. Αυτό
1: σκέφτεται. Φίλε.
0: Λες να την απολύσει.
1: Έχετε τώρα με κάνει. Είμαι πολύ περίεργο. Πόσο καραβάλα πάει στον Μπογδάνο.
0: Προφανώ.
1: Ναι.
0: Κάτι του ενώνει.
1: Κάτι του ενώνει, φίλε.
0: Των ιδίων απόψεων πρέπει να
1: είναι. Το μεταξύ, φίλε αυτό.
0: Ο οποίο θα έχει μαζί του την Εύα Φραγκάκη, πώ λέγεται.
1: Την Εύα Φραγκάκη, την Ξανθούλα.
0: Η Παπακοστοπούλου του πήγε στον Στραβελάκη το πρωί.
1: Καλά, έτσι και δει αυτό το λάχανο, φίλε, το γουμινίδι το μεσημέρι. Πηγαίνει από το παράθυρο.
0: Σταμάτα,
1: εντάξει. Πηγαίνει από το παράθυρο.
0: Καταλαβαίνω. Κάνει όμως νούμερα, δεν κάνει.
1: Τώρα ήταν. Τώρα, γιατί.
0: Ξεκινάει ο Κοσουλάς από εβδομάδα, περίμενε.
1: Έχουν όλοι. Από την αρχή μέχρι τέλος εκπομπής Μαζονάκης.
0: Μαζονακιάδα, αυτό ήθελα να πω.
1: Τελείωσε.
0: Όλα.
1: Μαζονάκης, τελείωσε.
0: Θυμάστε που το λέγαμε από την περασμένη εβδομάδα που εκτοξεύτηκαν τα δελτία ειδήσεων από την Πέμπτη την περασμένη και μετά. Από την Τετάρτη, μάλλον, που πέθανε ο Μαζονάκης. Είναι λογικό, όλος ο κόσμος βάζει να δει. Εδώ βλέπεις τον Χατζηνικολάου που κακά τα ψέματα είναι του πολιτικού περισσότερο. Όλο το δελτίο ειδήσεων και η Έρμη η Σία Κοσιόνη πήγε για να κάνει οικονομικές και πολιτικές αναλύσεις και μιλάει για τον Μαζονάκη.
1: Α, μπράβο.
0: Γι' αυτό.
1: Δηλαδή, βλέπεις αυτό να. Μπορεί να μπουν οι Τούρκοι μέσα να μην πάρουν χαμπάρ τώρα.
0: Να ασχολούμαστε με τον Μαζονάκη.
1: Κάτσε καλά.
0: Το θάνατο του Μαζονάκη.
1: Κάτσε καλά με τους γιατρούς, με τα αυτά, ιστορίες και τα
0: λοιπά. Κάτι είδα στο Ζάπικ εκεί πέρα, λέει, δεν δήλωσαν, λέει. Οι θαυμαστές του Μαζονάκη, λέει, πήγαν στον τάφο του. Κάτι τέτοια έβλεπε εκεί στον Άσο που λες τώρα. Λοιπόν, επειδή στο διάλειμμα επικοινώνησε κι άλλος φίλος και μας είπε για το πρόβλημα αυτό που ανέφερε ο Νίκος, να το ξαναπείς για μία ακόμη φορά ότι δεν μπορούν οι άνθρωποι που έρχονται από Ανθούπολη, για παράδειγμα.

0: Κίντα.
1: Ράμπα μέσα στο δρόμο, σύντροφε.
0: Και τρίτο, το οποίο βέβαια δεν είναι σημερινό, απλά επειδή μου το θύμισαν πάλι κάτι γείτονες, εκεί στη Θεοφράστου, είναι δυνατό να μην υπάρχει φανάρι? Θεοφράστου με Φαρσάλων. Που είναι τόσα πολλά τα αυτοκίνητα που θέλουν να στρίψουν και μπορεί να περιμένουν και πολλή ώρα και είναι και επικίνδυνο το κυριότερο για να γίνει κανένα τροχαίο. Φανάρι χθες, όχι σήμερα. Θεοφράστου με Φαρσάλων. Τόσο δύσκολο είναι. Έχετε ένα στο μέσο της διαδρομής, περίπου εκεί που γίνεται η Λαϊκή της Πέμπτης, εκεί που είναι και η περιφέρεια και τα σχολεία. Ορθώς υπάρχει το φανάρι. Αλλά είναι δυνατόν να μην υπάρχει φανάρι στη Θεοφράστου με Φαρσάλων? Wow. Για να μπορούν να βγουν τα αυτοκίνητα με ασφάλεια από τη Θεοφράστου ή για να μπορούν να στρίψουν με ασφάλεια από τη Φαρσάλων στη Θεοφράστου? Επιγόντως φανάρι. Wow. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Αυτά. Αλλά η καθημερινότητα είναι που μας απασχολεί. Κακά τα ψέματα. Καλημέρα, Τζορτζ. Καλημέρα, Τζορτζ Λιάρο.
1: Το καλύτερο παιδί με το χρυσό μάγουλο, φίλε. Ναι, με το χρυσό μάγουλο. Ναι, ναι.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Είπαμε στα αστικά, στα υπεραστικά, στα ασθενοφόρα, στα πυροσβεστικά, στα περιπολικά. Γενικότερα, στο τιμόνι όσοι μας ακούνε.
1: Πού να δεις με τα πατίνια τι γίνεται. Χαμός, τώρα πάει σε τα σχολεία. Χαμός, φίλε. Χαμός.
0: Με τα πατίνια,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είπαμε. Να έχουν και οι γονείς λίγο τον νου. Δηλαδή,
1: και υπάρχει ο νόμος.
0: Άμα δίνεις το 14χρονο, θα σου έλεγα τώρα υπάρχει ο νόμος.
1: Αμπράβο.
0: Άμα δίνεις το 14χρονο, 15χρονο το πατίνι.
1: Χαμός. Ποδήλατο που δω πατίνι από εκεί στο πεζοδρόμιο, φίλε, δεν μπορεί να πας. Θα κρεμαστώ το δέντρο, λέει ο άλλος. Κρεμάσου, Λεβέντη. Για να δούμε τι λέει εδώ πέρα του Χάι. Βγάζει στο σφυρί τη βίλα στη Βάρκιζα ο Νότης Φακιανάκης. Η απόφαση 10 μήνες μετά το θάνατο της σύζυγου του, λέει, χρεοκόπησε ο Νότης.
0: Άντε.
1: Έτσι λέει τώρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Και για το σπίτι του Κασελάκη κάτι είδατε? Το είδες αυτό για το Κασελάκη?
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Δεν το είδες?
1: Όχι, ρε
0: φίλε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αμάν. Και το Κασελάκη.
0: Ο οποίος εξαφανίστηκε. Πού είναι ο Στέφανος Κασελάκης?
1: Α, ήταν χθες το Earth News. Συνέντευξη.
0: Α, τον ίδιο, τον
1: και προχθές στο Open. Ναι, ναι.
0: Ποια εκπομπή είναι που γράφει ο Μαστοράκης που κάνει 0% στο Air News? Δύο κυρίες. Δεν πρέπει να είναι δαμάντια το μεσημέρι, πρέπει να είναι απογευματινές κυρίες. Αυτό που λέγεται πολιτική κουζίνα, πώς το λέμε.
1: Μπράβο. Α, η πολιτική,
0: αυτές πρέπει να είναι.
1: Ναι, η πολιτική κουζίνα όμως, θα σου πω ότι προχθές ξεπέρασαν το Φεριντίνο και την Καραβάτο. Αμπράβο. Χαρές και πανηγύρια για τον Κότσο Καραμαλή Τζούνιορ. Ποιος είναι επιχειρηματίας που παντρεύεται η καλονή κόρη του, η Αλίκη? Γάμβος βόμβα για την κόρη του Καραμαλή.
0: Η κόρη του,
1: του Κουστάκη.
0: Ήρθε
1: του...
0: η ώρα του Καραμαλή.
1: Ήρθε η ώρα του Καραμαλή, φίλε, ναι, ναι. Ποιος είναι επιχειρηματίας? Χαρές και πανηγύρια, συντροφική.
0: Η Αλίκη.
1: Ναι, ναι, ναι, η Αλίκη. Και έχει φωτογραφία τον επιχειρηματία εδώ πέρα. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιδί βλέπω και τα λοιπά. Ναι, ναι. Από δίπλα λέει η εφορία παίρνει το σπίτι της και της Γαρμπή και του Σχοινά. Η απόφαση κόλαφος του εφετείου.
0: Πώς τη γράφουν έστω η και την Γαρμπή τώρα? Και τη Άγαρμπη.
1: Άγαρμπη. Ναι, ναι, τώρα έγινε η Άγαρμπη. Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά τα όσα είπε για
1: μετά τα όσα
0: το
1: είπε.
0: Καλύτερο παιδί της νύχτας και της ημέρας και την τούμπα που έφαγε.
1: Ναι.
0: Η και τη Άγαρμπη. Ανέβασε και ο Ρουβάς κάτι για το Μαζονάκι, προφανώς επειδή άκουσε κρίνια κάτι.
1: Θυμήθηκε μετά από μια εβδομάδα.
0: Θυμήθηκε
1: μετά από μια εβδομάδα και ο Σάκης.
0: Αυτό και μπράβο. Αλλά αυτή είναι η Αφροδίτη Μάνου, ρε φίλε. Να, εδώ, πραγματικά. Ποτέ δεν την. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν αφάντης.
1: Αχώνευτη.
0: Αλλά ναι, ρε παιδί, Αφροδίτη. Μετά από αυτό.
1: Γραμμέ στον αέρα.
0: Παρακαλώ, Ζήλια. Ναι.
2: Νίκο μου, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
1: Μάκι μου, Μάκι μου, Μάκι.
0: Καλημέρα, Μάκι, καλημέρα.
1: Έλα, Μάκι.
2: Βαγγέλη, καλώς όρες, παλικάρι μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Μάκι μου.
2: Ναι.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, παλικάρι μου, δόξα τω Θεώ.
0: Στη Φαλάνη να υποθέσουμε.
2: Μπορείσαι?
0: Στη Φαλάνη είσαι.
2: Πάντα.
1: Πάντα, με την ευλογία του Παπαβασίλη, Μάκι μου.
0: Πάντα.
2: Να είναι καλά, ωραία, του Παπαβασίλη. Είναι άνθρωπος, είναι καλόκαρδος, είναι
1: Παπαβασίλης. Τα Μάκι μου.
0: Άνθρωπος καλόκαρδος, τα πες όλα, τελείωσε.
1: Πες τα Μάκι μου, Μάκι μου.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος και η οικογένειά του.
1: Έτσι.
0: Για πες μας, για ποιο λόγο μας κάλεσες, κάτι καλό έχεις να πεις, φαντάζομαι.
2: Όχι, θα ήθελα να κάνω τις επισημάνσεις.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
2: Όπως είπε τώρα ο Βαγγέλης, τα έργα που γίνονται στη Λάρισα, θα ήθελα λίγο να αναφέρω και να πω ότι ξεκινώντας από εδώ, από Φαλάνη, για να πάμε για Μπελώνα το βράδυ.
1: Οχ.
2: Πηγαίνει η καρδούλα μας, να μην πω τη λέξη.
1: Οχ, ξέρω, ναι,
2: μαύρο
1: ναι.
2: Μαύρο σκοτάδι, πίστα. Πώς θέλω να αναφερθώ. Δεν μπορεί μόλι κάποιος να διαφερθεί.
1: Κάνουν
2: 15-20 κολόνες, όπως βάλανε από Μπελώνα για Φαλάνη που ερχόμαστε, βάλανε 22 κολόνες. Όχι κολόνες τις δει.
0: Φωτισμού, φωτισμού.
2: Ναι. Μελιακού από πάνω.
0: Δεν παγάζα, τις μέτρησες 22.
1: Δεν αφήνει τίποτα ο
0: Μάκης. Τις μέτρησες 22.

0: 22.
1: Ναι.
2: Ορίστε.
0: Τις μέτρησες, λέω, 22 είναι.
1: Ναι.
2: Μετά πάντα τις κολόνες.
0: Μπράβο.
2: Που είναι.
0: Μπράβο. Μπράβο.
2: Μπράβο. Και μετά από την Λόνα και Φαλάν που έχουμε μέχρι στη δεύτερη στροφή που βάλαν τις κολόνες. Εγώ να συγχαρώ τους κύριους αυτοί που αναλάβαν το έργο. Δεν ξέρω αν είναι από δημοτική αρχή. Δεν ξέρω αν είναι από εργολάβο.
1: Όποιο του έβαλε.
0: Ε, καλά, και ο εργολάβο, άμα τι έβαλε, προφανώ ή από το Δήμο ή από την περιφέρεια θα έχει πάρει.
2: Δεν ξέρω. Αλλά από εκεί.
0: Από μόνο να πει με την καλή του καρδιά ο εργολάβο να βάλει από μόνο του δώρο τι κολόνες, αποκλείεται. Για πε.
2: Λοιπόν,
0: ας που δεν επιτρέπεται να ρωτήσει.
2: Ναι. Μέχρι εδώ είναι, μετράω πάντα την απόσταση που έχουν πει οι άλλες. Είναι 22 κολόνες και μέχρι εδώ.
0: Ναι.
2: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Μαμάκο, έκκληση. Θα γίνει όσα έχουν γίνει τροχαία πάρα πολλά. Τρινήσαμε άτομα.
0: Για ξαναπες και ποιο δρόμο.
2: Από Φαλάνη για Μπελώνα.
0: Από Φαλάνη για Μπελώνα.
2: Άμε το βράδυ μπαίνουν μέσα στο σκοτάδι της, για μπαίνουν μέσα στην κόλαση. Ευτυχώς που έχουμε και τα φώτα από τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς.
0: Μάλιστα. Δεύτερη επίσημαση. Έχεις κι άλλη.
1: Ναι, ναι, τρεις.
2: Τρεις δεύτερον.
0: Ναι.
2: Νίκο, άκουσα χθες με την κυρία οικονόμου που κάνε στην εκπομπή.
0: Mm.
2: Δεν του ξέρω αυτό και μόλις το είπες, δηλαδή σαλτάρισα. Όταν είπατε ότι έχουν βγάλει αξονικό τομογράφο δέντρων.
1: Α, δεν ναι, η κυρία Βάσου το είπε. Ναι. Ναι, ναι. Αξονικό τομογράφο. Εδώ λέει στο Δήμο Λάρισσας.
2: Mm. Μάλιστα. Ναι. Αυτό πάντα σε παρακαλώ, υπάρχει.
1: Ορίστε.
2: Υπάρχει στο Δήμο Λάρισσας, υπάρχει.
1: Στο Δήμο λέει, Λάρισσας, ναι. Αγόρασαν, λέει, τέτοιον.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Επειδή εδώ στη Φαλάνη το ξέρουμε, βέβαια, παντού υπάρχουν δέντρα. Και επειδή και εγώ έχω πλατάνη εδώ πέρα και είμαι τρελός πάνω στο πράσινο. Λοιπόν, θέλω να κοιτάξουν λίγο. Έχω πει και τον πρόεδρο του Λιγούρα εδώ, στη Φαλάνη. Να κοιτάξουν λίγο, σε παρακαλώ, τον πλάτανο που υπάρχει απέναντι από την κοινότητα.
1: Τον πλάτανο έχει που υπάρχει απέναντι από την κοινότητα. Ναι.
2: Έχει πάρει κλίση.
0: Έχει πάρει κλίση ο πλάτανος.
1: Είναι.
2: Είναι παλιός πλάτανος, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι άκλητος.
1: Λοιπόν, κλείνεται. Έχει πάρει κλίση.
0: Συνέχισε, ναι, ναι, ναι. Έχει πάρει κλίση ο πλάτανος.
2: Και εκεί είναι παιδάκια, ειδικά στο Σαββατοκύριακο, πάνε στο πάρκο στην πλατεία πάνω, παίζουνε.
1: Και δεν τον πήρε κανένα χαμπάρ μέχρι τώρα αυτόν Μάκη.
2: Συγγνώμη.
1: Δεν τον πήρε χαμπάρ κανένα Μάκη.
2: Νίκο μου, δεν ξέρω. Εγώ είπα, επαναλαμβάνω, δεν έχω πει τόσες φορές.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Μας ακούνε, φαντάζομαι, από το Δήμο. Εκεί αρμόδια τη Δημαρχία για το πράσινο για αυτά.
2: Δεν θέλω να γίνω τσιμπούρι, άμα έχουν μυαλό. Και είναι γεμάτο το μυαλό εγκέφαλο. Δεν πρέπει να κάνει μια ενέργεια, ρε φίλε, δεν γίνεται.
0: Μπορεί να μην το είχαν εντοπίσει και να το ακούν τώρα από σένα.
2: Θα φρενήσουμε άτομα. Είναι κρίμα τα αγγελούδια μας. Να μην συμβεί τίποτα.
0: Εννοείται αυτό, εννοείται.
2: Και τρίτο και κλείνω.
0: Ναι.
2: Την Κυριακή, Νίκο, τη Βαγγέλα αρχή στο ποτάσμα το τοπικό.
0: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει γίνει το γήπεδο της Φαλάνης παλατάκι.
0: Μπράβο.
2: Δηλαδή στρίβει στα μάτια.
1: Μπράβο.
2: Βαφήκανε κυρκίδες, μπάγκους.
1: Μπράβο, Μάκη.
2: Χρωτάπητες τελευταίες γενιάς. Αλλά κύριε πρόεδρε, και άλλο δύο των ομάδων, Φαλανιακού και Σμόλικα, δεν τρυπόμαστε λίγο μόνο
0: τα πάντα. Έχουμε παλατάκι και. Ναι.
2: Βλέπουμε αυτά τα χώματα έξω από το γήπεδο.
0: Έξω από το γήπεδο.
2: Να βρουν την εικόνα του γήπεδο. Δεν τα βλέπετε αυτά. Mm.
1: Δεν τα βλέπουν.
2: Πες μου, να σου πω κι εγώ.
0: Ενώ είναι παλατάκι το γήπεδο έχει γίνει, έξω ακριβώς έχουν τα χώματα παρατημένα.
1: Παρατημένα, λέει ο Μάκης.
2: Παρατημένα εδώ και δύο χρόνια θα έλεγα. Παρατημένα.
1: Τι λες, Μάκη.
2: Και από εσάς την πότα που μπαίνουν για την Κυρκίδα, σκοπίδια, ταπέδες, άντε μην πω και τίποτα άλλο που πάρει ζευγαράκια το βράδυ πια.
1: Κατάλαβα, Μάκη, είναι σαν να μας το είπες. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, κύριε, πάρτε μέρος για να φύγουν αυτά οι
0: ώρες. Πάνε ζευγαράκια πού, στο γήπεδο απ' έξω εκεί.
1: Προφυλακτικά, Βαγγέλη. Ναι, ναι, κρεμασμένα.
2: Δεν ήθελα να το πω.
1: Ναι, ναι, το είπα εγώ, Μάκη.
2: Έχω πάρει και τέσσερις φορές.
0: Κρεμασμένα πού είναι τα προφυλακτικά, ρε.
1: Στη ΣΥΤΑ.
0: Στη ΣΥΤΑ.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ Ελλάδα. Για τον χρόνο.
0: Να είσαι καλά, ρε Μάγκη. Μας έκανε σοφότερος, να είσαι καλά.
2: Να στείλουμε στον επιό μας τον κύριο Αλατά.
1: Ναι, Μάγκη μου, ναι.
2: Στον κύριο Γιώργο Καραΐσκο. Και σε όλο τον κόσμο με υγεία, ό,τι καλύτερο να πεθώ.
0: Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά, Μάγκη μου, Μάγκη μου.
2: Καλή σχολική χρονιά να έχουνε.
0: Καλή σχολική χρονιά, να είσαι καλά, Μάγκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Αρετάκι, Αλατά, διαφήμιση και από το Μάκη, έχεις τι άλλο
1: θες. Ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, Φαλάνης, καλημέρα.
1: Η Σουηδία είναι πολύ μπροστά από όλους, φίλε.
0: Η Σουηδία, ότι είναι πολύ
1: μπροστά. Η Σουηδία ανακοινώνει επίσημα το σεξ σαν άθλημα και ήδη διοργανώνει ένα τουρνουά.
0: Είμαστε για να γίνουν πρωταθλητές, τι λέει.
1: Φίλε, είναι δυνατόν, φίλε. Η Σουηδία ανακοινώνει επίσημα το σεξ ως άθλημα και διοργανώνει ένα τουρνουά σεξ.
0: Σκανδιναβή, παιδί. Άλλο πράγμα. Και δεν μου λες, έχεις λεπτομέρειες για τουρνά σεξ?
1: Όχι,
0: πας με τη γυναίκα σου, με τη σύντροφό
1: τώρα
0: σου.
1: Τώρα πρέπει να πάω σε άλλη σελίδα.
0: Πρέπει να πας σε άλλη σελίδα.
1: Ναι. Μπορεί να βρεις και καμία εκεί.
0: Μας άφησες τώρα με την απορία. Τι σόι τουρνά σεξ είναι αυτό?
1: Αν η γυναίκα σου είναι αγύμναστη, μπορεί να πας με μια γυμνασμένη.
0: Sorry αγάπη μου, θα πάρω μια γυμνασμένη να πάμε εκεί πέρα μαζί. Θα πάρω την κόμενα για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Γιατί με σένα δεν βλέπω. Θα σερνόμαστε. Δεν θα πάρουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ω Θεέ μου.
1: Ωραία φίλε.
0: Ειδικά αυτό για το φωτισμό εκεί, Φαλάνια, Μπελώνα, να το προσέξουν πάρα πολύ. Όχι και τα άλλα δεν είναι σοβαρά.
1: Έχει πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Αυτό το θέμα.
0: Ναι,
1: έχει,
0: ναι.
1: Έχει πάρα πολύ καιρό. Ασύλληπτη τραγουδία στην Γλυφάδα, τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδόνο.
0: Το είδα το πρωί. Το είδα το πρωί. Άστα να πάμε. Το είδα το πρωί. Τρεις νεκροί λέει. Ένας 18χρονος σκαροπαλεύει.
1: Ναι, ναι. Μαμά, πού την έχω, φιλενάδα. Σκληρή προειδοποίηση λέει της Δώρας.
0: Μου ήρθε το πρώτο μήνυμα για το τουρνά σεξ από έναν φίλο εδώ.
1: Σεξό, σε κομπομπό.
0: Πότε είναι? Να δηλώσουμε συμμετοχή.
1: Λοιπόν, θα κοιτάξουμε το ρεπορτάζ και θα σου πούμε αύριο το πρωί, σύντροφε.
0: Σιγά, περιμένουμε μέχρι το πρωί. Ψάξτε στο ίντερνετ να δείτε. Τουρνουά σεξ Σουηδία χτυπήσε.
1: Σκληρή προειδοποίηση Ντόρας σε Μαρινάκι, λέει. Η νέα γενιά μπορεί να κάνει την πλάκα της ως ένα όμως σημείο. Στο Παύλο.
0: Είπα κι εγώ.
1: Για άλλη μια φορά.
0: Συγγνώμη, εδώ, ναι. Έτσι όπως το είπες, ναι. Λέω, είναι δυνατόν
1: η
0: Ντόρα να κάνει σκληρή προειδοποίηση στο Βαγγέλη Μαρινάκι. Που αν δεν, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι και κουμπάρι. Νομίζω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι δυνατόν να κάνει τον μηντιάρχη, τον εκδοτάρχη. Στον πρόεδρο του Ολυμπιακού της Νότιγχαμ, στον ποδοσφαιρικό παράγοντα.
1: Ο οποίος δεν κάλυψε την ομιλία στο Μέγκα στη ΔΕΘ.
0: Στο γενικότερο μεγάλο παράγοντα σε αυτή τη χώρα, Μαρινάκι Βαγγέλη. Είναι δυνατόν να απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση? Όχι βέβαια. Στον Παύλο του Μαρινάκι να απευθύνει.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής. Ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Ναι.
0: Ξέρετε έτσι. Από την ΟΝΕΔ προχώρησε.
1: Τώρα θα κατεβεί
0: τώρα. Τώρα θα κατέβει για πρώτη
1: φορά. Θα κατέβει τώρα ο Λεβέντης.
0: Και τι του λέει του Μαρινάκη?
1: Για άλλη
0: τώρα
1: μια φορά η Ντόρα με παρέμβαση βάζει τα πράγματα στη θέση του στην κυβέρνηση του αδελφού της. Αυτή τη φορά μίλησε, μάλιστα δεν τραβάει τα χαλινάρια σε κάποιον νεόκουπο υπουργό, αλλά στον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Έτσι λέει στην εμφάνισή της στο Καλημέρα Ελλάδα το αντένα το οποίο έχει πατώσει τελείως.
0: Να μας πεις μετά τα νούμερα, γιατί δύο μέρες τώρα δεν παρακολουθώ.
1: 5% έβαλε τα πράγματα στη θέση τους αναφορικά με το επίδομα ανεργίας, καθώς τελείωσε με μία φράση στη συζήτηση που άνοιξε έπειτα από την αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου, λέει. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το επίδομα ανεργίας, είπε ξεκάθαρα η Ντόρα, και ο Δής τουλμά να αμφισβητήσει ότι αυτή τη τοποθέτηση είναι πλέον γραμμένη στην πέτρα της κυβερνητικής πολιτικής, λέει.
0: Πού είναι η προειδοποίηση του Παύλου Μαρινάκη?
1: Δεν υπάρχει κανένα θέμα, λέει, με το επίδομα ενεργείας. Γιατί ο Μαρινάκης είπε από εδώ να πει, κάθε δύο μήνες να πηγαίνει το επίδομα ενεργείας κτλ.
0: Ναι, πολλά ακούστηκαν τώρα.
1: Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, οπότε θα πρέπει να προσέχει τι λέει.
0: Αυτή είναι η αυστηρή προειδοποίηση.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτή είναι η αυστηρή προειδοποίηση.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να προσέχει τι λέει.
1: Ο κύριος Μαρινάκης λέει είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, οπότε πρέπει να προσέχει τι λέει, είπε η Ντόρα, σύντροφε, στο Καλημέρα Ελλάδα.
0: Ναι, εγώ θα της έλεγα αν ήμουν ο Χιώτης Παναγία. Ο Χιώτης Παναγία. Πού πας ρε αντένα με τον Μπαρμπαχιώτη? Λοιπόν, θα της έλεγα, συγγνώμη, αλλά τον κύριο Μαρινάκη έβαλε κυβερνητικό εκπρόσωπο ο αδερφός σας. Εσάς σας έχει εκτός κυβέρνησης. Είστε οι αδερφοί του Πρωθυπουργού. Σας έχει εκτός κυβέρνηση. Τον κύριο Μαρινάκη έχει βάλει.
1: Να.
0: Δεν τα λέτε αυτά στο Κυριακό, τα μαζεύεστε στο σπίτι για κυριακάτικο τραπέζι. Αλλά μάλλον δεν θα κάνετε κυριακάτικο τραπέζι οικογενειακό τώρα.
1: Κύριε,
0: ναι,
1: η αντιπεριφέρεια Ροδόπης αδειοδότησε την τουρκική εθνικιστική φιέστα σε σχολείο του Ιάσμου, λέει. Σοβαρά πολιτικά και θεσμικά ερωτήματα ηγείρονται μετά τις αποκαλύψεις για την διοργάνωση τουρκικής εκδήλωσης στον αύριο χώρο του Μειονοτικού Σχολείου.
0: Που τη χρηματοδότησε η αντιπεριφέρεια Ροδόπης.
1: Η αντιπεριφέρεια Ροδόπης, σύντροφε.
0: Για εκδήλωση φιλοτουρκική και τέτοια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Για να δω τι λέει. Σοβαρά πολιτικά και θεσμικά ερωτήματα γύρονται μετά τις αποκαλύψεις για τη διοργάνωση τουρκικής εκδήλωσης στον αύριο χώρο του Μειονοτικού Σχολείου στον οικισμό Κοπτερό του Δήμου Ιάσμου στη Ροδόπη. Πίσω από την κάλυψη ενός παραδοσιακού θρησκευτικού δρόμενου εξελίχθηκε μια συγκεκριμένη γιορτή για την τουρκική ημέρα της Νίκης, Ζαφέρ Μπαϊράμι, μια επέτειο που συνδέεται άμεσα με τη μικρασιατική καταστροφή.
0: Χρηματοδότηση δηλαδή εκδήλωση που έχει να κάνει με νίκη των Τούρκων επί των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Ναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λέει το στο Ροδόπι PPPRS, πώς το λέει αυτό. Η επίσημη απάντηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης επιτείνει το προβληματισμό, καθώς η παραχώρηση σχολικού χώρου για τέτοιους είδους σκοπούς συνιστά βαρύτατα το ατόπιμα που εκθέτει την τοπική ηγεσία. Παράλληλα, στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται ο δήμαρχος Ιάσμου, Τζαμέρι Ραμ,
0: ο οποίος
1: ενώ εμφανίζεται δημόσια σαν ενωτικός παράγοντας, επέλεξε να μην υπογράψει ο ίδιος το σχετικό αίτημα παραχώρησης προαυλίου, αλλά να το πράξει ο αντιδήμαρχος Μουεντίν Ερτζάν. Η ενέργεια αυτή, λέει, εκλαμβάνεται από επικριτές ως προσπάθεια αποποίησης, λέει, των πολιτικών ευθυνών και διατήρηση ενός καθαρού προφίλ, την ώρα που στο παρασκήνιο καθοδηγούνταν μια εκδήλωση με εθνικιστικό χαρακτήρα. Κομωτινή, έχει και τα έγγραφα εδώ, 7/9/2026.
0: Τα ίδια μας τα εδάφη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην Ελλάδα μας αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τα ερωτήματα είναι πολλά για την αντιπεριφέρεια και η χρήση των κρατικών πόρων. Γραμμή στον αέρα.
0: Και για τη χρήση των κρατικών πόρων. Ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Λεβέντε.
0: Καλημέρα. Α! Η Σάκ.
3: Τι κάνετε, τι κάνετε. Λοιπόν.
0: Α, είμαστε καλά, εσύ. Έλα, Σάκ.
3: Έλα εσείς, λοιπόν, παιδιά, δεν σωνόμαστε με τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Εγώ αυτό κατάλαβα, ξέρετε πότε, πριν 2-3 ημέρες, τότε που ξενυχτήσαν τον ηθοποιόν...
0: Το Μαζονάκι, την Κυριακή το βράδυ.
3: Ναι, την Κυριακή το βράδυ που τον ξενυχτήσανε και την άλλη φορά που είδα που πήγαινε στη συναυλία, σαν μοσχάρια όλοι έτυχαν, για να δουν τον...
0: με διακοπές ακούμε ούτως άλλως. Κάτι θες να πεις για το Μαζονάκι, κάτι...
3: Όχι, όχι, λέω ότι...
0: Πηγαίναν στη συναυλία του Σάμος Χάρια, λες.
3: Όχι, στο Ρέμο.
1: Α, στο Ρέμο.
0: Το Σάββατο το βράδυ, στο Ρέμο. Ναι. Δεν έχεις, άκου.
1: Δεν σ' ακούμε, πάρε πάλι.
0: Δεν σ' ακούμε. Δεν έχεις καλό σήμα.
1: Πρέπει να είσαι στο υπόγειο τώρα.
0: Δεν έχεις καλό σήμα, αν θέλεις ξαναπάρε για να σε ακούσουμε. Και να είσαι φιδωλός και του The Point, έτσι.
1: Και
0: είπαμε,
1: του The Point,
0: γκρινιάζουν οι ακροατές.
1: Και του The Point,
0: ότι σου δίνουν πολύ έτσι, περιθώριο και πολύ χρόνο, Σάκη, επειδή σε έχουμε και δυναμία. Μάλιστα.
1: Του The Point.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν με ακούτε.
0: Τώρα σε ακούμε.
1: Τώρα σε ακούμε.
0: Έχεις ακριβώς ένα λεπτό, είναι και 30.
3: Καλά, δεν πειράζει, δεν θα αργήσω. Λοιπόν,
0: έλα.
3: Δεν ασωνόμαστε με τίποτα. Αυτά χαθήκαν οι αξίες μας.
0: Ναι.
3: Όταν βλέπεις την νεολαία να τρέχει έτσι για να πάει εκεί και να ξενυχτάει αλλού και να μην κάνει αυτά που είναι για τον εαυτό της, έτσι δεν κάνανε όταν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι. Γι' αυτό είμαστε ηλίθιοι.
0: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, η εικόνα να είναι στο Μαζονάκι χιλιάδες για να το αποχαιρετήσουν.
3: Ναι. Όχι για να ξενυχτήσουν, όχι για να τροποκυρίσουν.
0: Ουσιαστικά αυτό ήταν έτσι. Το τελευταίο αντίο Κυριακή βράδυ και η Δευτέρα ήταν η κηδεία.
3: Ναι. Άλλο αυτό. Θέλω για να σου πω ότι χάθηκαν οι αξίες. Άμα θα έλεγε κάποιος αρχιερέας ή να κάνουμε ένα ολονύχτιο, δεν θα πατούσε κανένας. Αυτό θέλω να σου πω. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Είναι ότι χάθηκαν οι αξίες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν λυμένα τα δικά τους τα προβλήματα. Και τρέχουν έτσι σαν
0: την αγάπη του κόσμου, την αγάπη του κόσμου δεν μπορείς ούτε να τη μηδενίσεις, ούτε μπορείς, να την κατευθύνεις. Ο κόσμος που γούσταρε το Μαζονάκι, που τον άκουγε, που συγκινήθηκε με αυτό που έγινε, θέλησε να πάει να τον αποχαιρετήσει.
3: Αυτοί οι ίδιοι δεν το βρίζανε.
0: Ποιοι τον βρίζανε, αυτοί που πήγαν να τον αποχαιρετήσουν.
3: Που πήγαν εκεί πέρα.
0: Δεν νομίζω.
3: Δεν τον βρίζανε ποτέ.
0: Δεν νομίζω.
3: Για το ότι έκανε και ότι.
0: Εσύ λες να τον βρίζανε και να πήγανε στο σπίτι του για να τον αποχαιρετήσουν.
3: Όταν έχουμε, εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά. Όταν έχετε 7, 8.000, 10.000 ακόλουθους, είναι όλοι φιλαράκες σας.
0: Όχι βέβαια. Όχι. Άλλο πράγμα λέμε εμείς, άλλο πράγμα λες εσύ, αγαπητέ Σάκη.
3: Τέλος πάντων, είναι ότι.
0: Σου έκανε εντύπωση που πήγε τόσος κόσμος στο Μαζονάκι. Οκ. Okay.
3: Ναι. Okay. Δηλαδή, μέχρι εκεί, τα δικά τους τα προβλήματα, άμα ήταν για κάτι προσωπικό τους, θα βγαίναν όλοι έτσι έξω. Γιατί πιστεύω έχουν και αυτοί προβλήματα που πήγαν. Δεν είναι δυνατόν να είναι όλοι ματσουμένοι. Έτσι. Και δεν βγήκαν για να διεκδικήσουν κάτι δικό τους, κάτι αληθινό, κάτι πραγματικό που να τους κάνει καλύτερη τη ζωή.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Έγινε, καλημέρα, να είσαι καλά, καλημέρα. Φύγαμε γρήγορα, Electronet VK Καζάνα.
1: Τεράστια καζάνα, τρέλα, ναι, μας καλό, είσαι μεγάλος καζάνας.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνας και πάλι καζάνας.
0: Βρέξει και ονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχιλλείο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirits.
0: Αρέσει κάθε μέρα γιορτή.
1: Καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, λεπτημολόγια στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο Φωτάκι όλα είναι κουμπλέ.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρο.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα.
1: Φωτάκης.
0: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατσιμιχάλη.
1: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία, παρακαλώ Φωτάκης.
0: Και τώρα...
1: και έρχεται νέο Φωτάκης Φωτάκαρος επί της Ανθίμου Γατζής σε λίγες μέρες.
0: Το τέταρτο κατάστημα.
1: Και βάλε.
0: Εκεί στη γειτονιά του κύριου Χαϊδά στην
1: Φωτάκης, Ανθίμου Γατζή.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Απαντά μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο το φθινόπωρο να συντεμένο μόνο στο καβάλο.
0: Σου μορφαίνει κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Φοβερές και τρομερές παρακαλώ οι μειωμένες τιμές και το φθινόπωρο στο καβάλο.
0: Τρέξτε να πάρετε κοστούμια αγάπη βαπτής Αραβώνες.
1: Αραβώνες.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Εδώ μιλάμε, τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊντάκι να κλέψει και τα δάκτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
0: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην Αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
0: Χάζω αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι μειωμένες τιμές.
0: Να!
1: Να!
0: Έρχεται αύριο.
1: Έρχεται και φιχωρός τραγούδι στο Μεζέ Μεζέ, παρακαλώ.
0: Στο λόφο Φρουρίου για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε.
1: Με τους Βλάμιδες αύριο,
0: Grand opening αύριο με τους Βλάμιδες.
1: Ορμάτε.
0: Μεζέ Μεζέ. Χορηγή διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο. Πάμε.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
6: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
6: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλειστέ το
10: τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
11: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
12: TRT 95,1 FM στέρεο.
13: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
14: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
13: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
14: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
13: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
14: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
13: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
14: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
13: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Όχι, λελέ.
1: I put a spell on you. Επιστρέψαμε. Μην νομίζετε, το τραγούδι έπαιξε και λίγο παραπάνω από ό,τι αφήνουμε συνήθως, γιατί ο Νίκος είχε συνομιλία με φίλια Κροάτρια.
0: Φίλια Κροάτρια.
1: Δεν ξέρω αν μπορείς να μας την πει.
0: Έθεσε τρία θέματα. Μπράβο. Το ένα είναι το θέμα με τα πατίνια που γίνεται πανικός. Λέει mm-hmm. Όλοι θα σκοτωθούν και αυτοί κτλ. Mm-hmm. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Και από τη στιγμή που οι γονείς αφήνουν. Τα παιδιά να κυκλοφορούν, κάποιοι θα πρέπει να αρμόδιοι να το αγράψουν τα παιδιά αυτά.
0: Να γράψουν τα
1: και
0: παιδιά.
1: Να τιμωρηθούν.
0: Να
1: βέβαια.
0: Βγουν μια μέρα έξω και να πετσοκόψουν όλη τη μέρα να ασχοληθούν με τα πατίνια.
1: Τελείωσε.
0: Να πάνε στα σχολεία και που γίνεται χαμός κάθε μεσημέρι.
1: Είναι για το καλό τους, για να μην έχουμε άλλα. Το
0: έτσι,
1: δεύτερο.
0: Έτσι ακριβώς. Το δεύτερο είναι το παρκάρισμα. Τι θα γίνει με αυτό το παρκάρισμα? Δεν μπορεί να έρθει με εδώ πέρα και να πάμε να παρκάρουμε στη Νεάπολη.
1: Σε ποια περιοχημένη. Στο κέντρο είναι?
0: Στη Φαρμακίδου.
1: Στη Φαρμακίδου, ναι, στο κέντρο.
0: Πού να βρει να παρκάρει. Χαμός λέγεται.
1: Δεν μπορεί να παρκάρει.
0: Πουθενά τίποτα.
1: Και το τρίτο.
0: Το τρίτο ποιο ήταν το
1: κάτι δάκι. Ένα πήγαν να κλειδώσουν στο σπίτι της έργησης. Πήγαν να πούσουν στο σπίτι, λέει.
0: Κυκλοφορούσαν την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, στις πολυκατοικίες εκεί πέρα, τρίσματα να χαλάει και χτυπούσαν τα κουδούνια για κάποια εταιρεία φυσικού αερίου κτλ.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι. Δεν ανοίγεις την πόρτα σε κανέναν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ηλικιωμένο στο σπίτι 90 ετών, του κλειδώνεις και του παίρνεις και του κλειδίδες. Τελείωσε.
1: Και τώρα θυμάμαι την ατάκα πριν τις εκλογές που είχε ο Στέφανος Χίος. Κλειδώστε τα γερόντια
0: μέσα.
1: Μην πάει και ψηφίζουν πάλι Μητσοτάκη.
0: Κλειδώστε τους μέσα.
1: Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ρε φίλε, σου χτυπάει και βλέπεις από το ματάκι έχει τρία άτομα ματαρχαλέα απ' έξω και ανοίγεις και την πόρτα. Ρε φίλε, τελείωσε. Δεν ανοίγεις τίποτα.
1: Δεν την ανοίγεις γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά
0: τίποτα.
1: Τι γίνεται τώρα.
0: Δεν ανοίγεις πόρτα. Τέρμα. Τα έχουμε πει εκατομμύρια φορές, ρε φίλε.
1: Μάλιστα. Αϊ. Πάρα πολύ σοφές οι. Οι απαντήσεις που τις έδωσε ο Νίκο, επειδή άκουγα με προσοχή το διάλογο.
0: Δεν ήταν σοφές.
1: Πολύ σοφές.
0: Είναι και τη Σοφία σήμερα, Βαγγέλη.
1: Είναι και τη Σοφία.
0: Είναι Σοφία, πίστεως, αγάπης και ελπίδας και καταλαβαίνεις.
1: Ο δήμαρχος που γιορτάζει σήμερα η σύζυγος, τι ανάρτηση έκανε και σε έβαλε σε σκέψεις.
0: Τι έκανε ο δήμαρχος?
1: Ο Τζανακούλης, μου έλεγες πριν τι ανέβασε, τι έγραψε εδώ πέρα πάλι.
0: Έβασε μια περίεργη ανάγκη για τα κινητά.
1: Κάτι για τα κινητά. Πρέπει να το χρεώσαν κάτι το δήμαρχο.
0: Κάτι πρέπει να το χρεώσαν το δήμαρχο εκεί πέρα, να πούμε κτλ.
1: Κώστα Τζανακούλη δήμαρχο, έτσι όχι το μαμάκο, να διευκρινίσω. Το ρέκορνταρ δήμαρχο των τεσσάρων θητιών.
0: Ναι, τον έχασα τώρα.
1: Ναι, τον έχασε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, μια περίεργη ανάρτηση εκεί πέρα, κάτι μα χρεώνουν.
0: Ανέβασε τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στιγμιότυπα από την περιφέρεια.
1: Από τη Λάρισα.
0: Από τη Λάρισα, φίλε μου. Στο πρώτο στιγμιότυπο.
1: Πες μου ότι έχει βάλει μαμάκο στο πρώτο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Το Μητροπολίτη που του φυλάει το χέρι του Μητροπολίτη.
1: Κατάλαβε στου χριστιανού να δείξει ότι εγώ φυλάω το χέρι του Μητροπολίτη Λαρίζη.
0: Για να το πιάσω μια αρχή πέρα.
1: Ο Ιερώνυμος δεν τον είπε τίποτα που τον έστησε και μια ώρα και περίμενε εκεί πέρα.
0: Δεν το κοιτάει αγάν.
2: Να συγχαρώ την οικογένεια
1: Βασλόπουλου. Ναι, ναι.
0: Α, συγχαίρετε την οικογένεια τώρα να πούμε.
1: Για την εταιρεία που πήγε χθες,
0: ναι, ναι. Για να δω παρακάτω εδώ τι λέει. Α, τώρα είναι στο κέντρο υγείας γόνων εδώ πέρα. Ο Μανώλης δεν
1: φαίνεται. Α, εκεί ήταν ο Μανώλης, καραγκούτσκα που λέμε και στο
0: χωριό. Ο Μανώλης δεν φαίνεται, εκεί μια πόρτα είναι μεγαλύτερη του Μανώλη. Ναι, ναι. Λοιπόν, για εδώ. Να, ο Κέλλας εδώ ορμάει.
1: Αυτοί είμαστε πάντως, παιδιά.
0: Α, τον έδωσαν, έφαγε και. Λοιπόν, πέρασε και έφαγε και ένα γύρο στο πόδι,
1: Στο πόδι τον έφαγε.
0: Ναι, ναι, τον έφαγε.
1: Πού, στο ποδαράτο?
0: Δεν ξέρω πού ήταν,
1: Το ποδαράτο υπάρχει ακόμα ή έκλεισε?
0: Έκλεισε το ποδαράτο.
1: Ρε φίλε.
0: Το ποδαράτο,
1: το
0: φίλε.
1: Ποδαράτο, ιστορικό γυράδικο.
0: Ιστορικό γυράδικο.
1: Το ποδαράτο. Επειδή είπε στο πόδι και σκέφτηκα το ποδαράτο.
0: Να το εδώ φυλάει πάλι το χέρι του αυτού.
1: Ναι. Δεν τον πήγα για φαγητό στη σουράδα να κρατήσουν κάνα τραπέζι να φάει καλά.
0: Του έδωσε και μια εικόνα ο. Να τώρα είναι του μαμάκου.
1: Ναι. Δεν φοράτε γυαλιά. Πώς μου φάνηκε ότι δεν είμαι γυαλιά?
0: Όχι, δεν είμαι γυαλιά. Όχι. Ναι. Κι άλλα παντού μπροστά. Πητάει το κεφαλάκι έτσι μπροστά.
1: Σαν του Μιτσάρα, το θυμάστε?
0: Ναι, σαν του Μιτσάρα.
1: Που έβγαινε παντού Μιτσάρα.
0: Ναι.
1: Πολιτικές εξελίξεις Μιτσάρα.
0: Μιτσάρα,
1: αθλητικές εξελίξεις Μιτσάρα.
0: Καλλιτεχνικές εξελίξεις Μιτσάρα. Έτσι, μπράβο.
1: Και έλα ίσον Μιτσάρα.
0: Ο Μιτσάρα τη Λάρισα. Ναι. Για δω.
1: Νίκο μου, πώ βγαίνει πρώτο σε σταυρού βουλευτή, δεν βγαίνει αλλιώ.
0: Και εδώ κι άλλα. Έχει λίγο πινακά εδώ.
1: Παντού κι άλλα. Θα βάλουμε το βράδυ κανένα σύριαλ αυτό το μπλε όριστο σκάκι, θα εμφανιστεί ο κι άλλα. Ένα παίξει σάκι, παίζει το σόι σου. Ο Κολοσκάμι, πώ λέγεται. Καλοσκάμι.
0: Ξέρω, δεν το βλέπω.
1: Ναι, όχι, θα παίξει ένα επεισόδιο από τα επόμενα.
0: Καλοσκάμι πρέπει να.
1: Καλά, δεν βλέπει το σόι σου?
0: Όχι.
1: Ρε φίλε. Πολύ ωραία σειρά. Τη βλέπουμε φανατικά. Ξεκινάει 8η σεζόν τώρα, 7η πια ξεκινάει τώρα.
0: Α, τώρα ξεκινάει ένα καλό που έχετε από Ζουκτζίδη κατά τη Δευτέρα στον Αντένα, τον Τέρτη.
1: Τα δυο που κάμισα στο Μέγκα τι είναι? Και του Μπισπίκη.
0: Και αυτό, ναι, όλα για μπουζούκια λέει τώρα.
1: Ξεκίνησε και ένα άλλο μπλε ώρε στο Sky. Αυτό πάει καλά.
0: Δεν με πολύ άρεσε.
1: Θα μας πεις όμως, άμα πάει καλά.
0: Είδα το πρώτο επεισόδιο, φίλε.
1: Στις τηλεθεάσεις. Διάβαζα για τον Πατούλη. Τον έφαγε η Μαρίνα. που είχε γράψει από κάτω. Πού πας, πού πας, μωρέ κακομύρι.
0: Πού πας, ρε κακομύρι, ρε. Πού να πας, ρε
1: κακομύρι. Μετά τα όσα έγιναν με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών που δεν έκανε ούτε έρευνα εκεί στους ψευτογιατρούς, στα ιατρία. Ούτε ο Σαμαράς δεν το θέλει, διάβαζα σήμερα σε ένα σχόλιο.
0: Πού πας, ρε κακομύρι.
1: Στο IED, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ούτε ο Σαμαράς δεν το θέλει, γιατί φαινόταν. Φερόταν ως υποψήφιος με τον Αντώνη Σαμαρά να έχει κλείσει ο Πατούλης. Τώρα λέει δεν το θέλει και ο Σαμαράς, κάνει τζιζ.
0: Τον είπαν από τη Νέα Δημοκρατία τον παιδί.
1: Τον έσκησε και η τέτοια στο Μέγκα η Γιάμαλη. Τον έσκησε.
0: Λοιπόν, το Σάκη τον παιδί, έτσι και πας λες στο Σαμαρά θα σε κόψουμε τα πόδια.
1: Τον είπαν έτσι, Σάκη τον παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι. Αέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Πρόεδρε. Ε.
1: Γεια σου, Πρόεδρε.
0: Α, υπομονή, Πρόεδρε, να σε ακούσουμε, έλα.
2: Σήμερα ο μεγάλος Άδωνης είναι στα Τρίκα.
0: Ναι, ρε, ξέρουμε. Ναι, ναι. Από χθες το βράδυ είναι στα Τρίκαλα.
2: Απλώς έτυχε να τον βρω τώρα στην Ελλάδα.
0: Άρα, τον βρήκε στον δρόμο τώρα.
1: Είναι στα με το βανάκι ήτανε.
0: Όχι, με παπάκι.
1: Παπάκι. Όχι, γιατί λένε ότι ήρθε με βανάκι από την Αθήνα μαζί.
0: Ναι, με βανάκι.
1: Με τις τρεις γραμματείς κυρίες, έτσι.
0: Ναι, με βανάκι ήρθε, με βανάκι.
1: Ο Άδωνης και τρεις γυναίκες, αυτά είναι. Έλα.
2: Εγώ τον βρήκα στο κέντρο στο περπάτημα.
1: Περπατούσε στο κέντρο.
2: Ναι.
1: Τον Τρικάλων.
0: Είχε
1: συνοδεία που πίσω βουλευτές και τέτοια. Δεν ήταν ο Σκρέκας από δίπλα.
0: Από χθες το βράδυ τον περίμενε. Όρμησε απάνω ο Σκρέκας.
1: Δεν έκανε να ψηλαφθεί. Άλλωστε ο Άδωνης τους καλύπτει όλους, έτσι.
0: Ρε Πρόεδρε, για πήγαινε εκεί στο παζάρ να δεις. Όλο Πακίστα είναι φέτος, ε. Αυτό μου είπαν.
2: Από ό,τι ξέρω δεν έχει προσέλευση πρόβλημα και δεν έχει πολλές παράγκες.
0: Άμα.
1: Δεν έχει προσέλευση και δεν έχει πολλές παράγκες.
0: Δεν έχει παιχνίδια καθόλου.
1: Δεν μου λες, εμείς εδώ πώς πάμε, επειδή εσύ είσαι ούτως ή άλλως της δημοτικής αρχής. Πώς πάμε από παράγκες, υπάρχει συμμετοχή, ξέρεις.
2: Δεν ξέρω, δεν ασχολήθηκα, αλλά μπορώ να σου πω κάποια εκτός.
0: Δύο βανάκια είχε ο Άδωνης.
1: Α, δύο βανάκια, όχι ένα.
0: Δύο.
1: Ένα βανάκι ήταν ο Άδωνης και στο άλλο ήταν.
0: Ναι, τα κορίτσια.
1: Συνοδεία του.
0: Ναι, ναι.
1: Για λέγε, Πρόεδρε.
2: Εκτός αέρα μπορούμε να πούμε πολλά τώρα στον αέρα.
1: Εκτός αέρα μπορούμε να πούμε πολλά. Καταλαβαίνω που θες να το πας εκτός αέρα. Έτσι. Καταλαβαίνω.
0: Το έχουμε πιάσει ο υπονοούμενο
1: πρόεδρο. Πιάσαμε το υπονοούμενο.
0: Τι κάνουμε με τζίκια, πεταλάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ίσως κάποιοι δεν θέλουν με τον τρόπο του.
1: Αλλά αφού και εσύ εκτός αέρος τα λες και εμείς εκτός αέρος τα λέμε. Δεν τα λέμε στον αέρα.
0: Μπορείτε να μας εμείς.
2: Ίσως κάποιοι δεν θέλουν τη διοργάνωση από τη δημοτική αρχή με τον τρόπο του.
1: Ναι. Ίσως κάποιοι δεν θέλουν τη διοργάνωση από τη δημοτική αρχή με τον τρόπο του, μας λες.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Όταν δημιουργούνται στο παραστήριο πράγματα, κάποιοι ίσως δεν θέλουν.
1: Μάλιστα. Έγινε, Πρόεδρε.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
1: Καλή βόλτα στα Τρίκαλα.
0: Συνελήφθη στην Κηφισιά, λέει 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό μέσω τρένου.
1: Έπαιζε χθες τον αγώνα Παναθηναϊκό Κηφισιά. Παρίστανε τον αστυνομικό. δεν είχαμε ένα περιστατικό πριν πόσα χρόνια που συνέλαβαν κάποιον που έκανε το τροχονόμιο, έκανε έτσι.
0: Ναι.
1: Είχαμε και εδώ στη Λάρισα, στην Αθήνα.
0: Και εδώ είχαμε.
1: Και εδώ
0: ένα ψηλό,
1: στη Λάρισα,
0: ένα ψηλό.
1: Είχαμε ένα ψηλό εδώ στη Λάρισα.
0: Ναι. Κάτι και τώρα.
1: Τώρα που λέμε για μορφές της πόλης, παρακολουθώ έναν τύπο, φαντάζομαι τον έχετε παρατηρήσει κι εσείς, ο οποίος συνέχεια τρέχει. Γυμνός από τη μέση και πάνω.
0: Όχι, τον καραφλό λες.
1: Καραφλό είναι αφού η μουσια, ρε.
0: Α, το παιδί είναι γυμνό αυτό με το μουσι.
1: Από τη μέση και πάνω, ρε.
0: Ναι.
1: Από τη μέση και πάνω είναι γυμνός.
0: Το παιδί με το μουσι.
1: Θες προχθές που τον είδα, αυτός με το μουσι.
0: Ναι.
1: Τι μορφή.
0: Ναι.
1: Τρέχει όλη τη Λάρισα, δηλαδή το πετυχαίνω.
0: Είναι και ένας
1: άλλος. Μεσημέρι, βράδυ.
0: Είναι και ένας άλλος που τρέχει όλη τη μέρα.
1: Άρχισε κι άλλος τώρα.
0: Ναι, όχι αυτός έτρεχε από παλιά να πούμε. Ναι. Είναι δύο-τρεις.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε τι λέει ο παίχτης. Γεια σου, ρε παίχτη. Άβαλα, μαντάβαλα.
1: Ωραία που είναι τα Τρίκαλα. Γεωργία, καλημέρα. Όντως τα Τρίκαλα είναι πολύ ωραία πόλη. Και για να περπατήσεις μέσα στην πόλη, στο ποτάμι.
0: Πολυεθνική, έχουμε μεγάλη άσκηση μέρδους στα δέκα. Πώς λένε αυτή η πολυεθνική στρατιωτική άσκηση με φρεγάτες, υποβρύχια, μαχητικά και γιου. Πανικός.
1: Θα τρομάξει πάλι ο εχθρός.
0: Μασάμε τίποτα.
1: Μόνο μην μας πέφτουν τίποτα αεροπλάνα και θρυνούμε και κάνουμε και πιλότους. Εκεί είναι. Μάλιστα. Την Τρίτη το βράδυ είναι ο ΛΕΠΑ, η έναρξη του παζαριού.
0: Με, θα ξεκινήσει
1: 22 κόρη, Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, ναι. Θα βγει πρώτα στη σκηνή κόρη Κόνη Μεταξά και μετά θα βγει ο Λευτέρης, θα κάνει ντουέτο με την
1: φέτος,
0: Κόνη.
1: Θα έχει μπαλέτο ή όχι.
0: Και μπαλέτο θα έχει, ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι μπροστά μπροστά στους επίτιμους καλεσμένους θα είναι ο πρώην δήμαρχος που τον είχε φέρει πριν από 23 χρόνια.
0: Κώστας Τζαρακούλης. Θα είναι σε ειδική δερμάτινη καρέκλα.
1: Σε δερμάτινη πολυθρόνα.
0: Ναι, ναι. Δεν θα γίνει. Θα γίνει στο χώρο του Λούνα Πάρκ η συναυλία, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι εκεί που κινόταν παλιά.
1: Απέναντι. Απέναντι. Όχι απέναντι.
0: Όχι, όχι.
1: Λούνα Πάρκ δεν θα έχουμε φέτος πάλι. Μπράβο.
0: Από ό,τι φαίνεται έτσι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι σε αυτό, επειδή λέμε. Μπράβο. Σταθερή. Χωρίς Λούνα Πάρκ.
0: Α, μπράβο.
1: Έτσι. Λοιπόν. Για δες λίγο για να προλάβουμε τις τηλεθεάσεις.
0: Α, για να δούμε τα πουλάκια μας.
1: Γιατί με τρώει. Και θέλω να δω πως πάνε και αυτές οι μπλε ώρες.
0: Για να δούμε. Είχαν, έπαιζαν μόνο. Έπαιζε μόνο.
1: Κάνανε κοσάρια.
0: Ναι, κάνανε
1: η σειρά του Γεωργίου.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για να δούμε αυτό
1: που. Θυμάστε που σας έλεγα, θα ξεκινήσει νωρίτερα στο Sky γιατί θέλει να προλάβει τον ανταγωνισμό. Ενώ υπάρχει μια άτυπη συμφωνία μεταξύ των καναλιών. Ξεκινάμε, ξέρω εγώ, 20 Σεπτεμβρίου, 21 Σεπτεμβρίου, prime time όλοι μαζί. Ο Sky φέτος ξεκίνησε νωρίτερα.
0: Λοιπόν, στα πρωινά τώρα έχει τρεις μέρες που έχει περάσει μπροστά το Κοινωνία Μέγκα τώρα. Με 24% και χθες πάλι το Κοινωνία Μέγκα.
1: Ο Χασαπόπουλος με την αρχή
0: Βουλγαρία. Ο Sky δεύτερος με 18%.
1: Open.
0: Μετά το Open 12,6. Και μετά είναι η καλημέρα. Ανεβασμένη χθες η καλημέρα Ελλάδα.
1: Έφτασε 9.
0: 8,1.
1: Εντάξει, ανεβασμένη.
0: Για να δούμε μετά τι έχουμε. Λοιπόν.
1: Το Star. Α, δεν ξεκίνησε ακόμα η Ζήνα Κουτσέλη.
0: Όχι, όχι. Ναι. Το Live View τη Δευτέρα ξεκινάει. Το Live View 21%. Και Ατέρια στο 22%. 10 παντού, 15% το 15%. Το 10 παντού, 15%.
1: Ναι.
0: Σεργουλόπουλος πρωί Ανσίδων 3,5.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται. Το στούντιο αυτό στο Sky 13%.
1: Πολύ καλά.
0: Λοιπόν, ρεπορτάζ Νάσος Γουμινίδης Τσιου Τσιου τα πουλάκια 9% χθες. Πάλι καλά.
1: 9%.
0: Ανεβασμένος ο Φερεντίνος χθες, αγαπητέ μου φίλε, ξεπέρασε την Pop Μαγειρική. Η Pop Μαγειρική στην ΕΤΕΝΑ έχει 4,2. Ο Φερεντίνος με την καραβά του 4,3 χθες.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Είναι μέχρι να βρουν το βηματισμό του τα παιδιά.
0: 2,5 είχα προχθές. Λοιπόν, Ευαγγελάτος 27%. Κηφισιά Παναθηναϊκός 18%.
1: Μοιράζει κάργα λεφτά ο Ευαγγελάτος, ε. Δεκαχίλιαρα.
0: Α, και ο Γουμινίδης και σε έλεγε, ελάτε, έχουμε 500 ευρώ για σας σήμερα.
1: Την Παρασκευή. Α, χθες. Νομίζω ότι είναι κάθε Παρασκευή 500
0: ευρώ. Ναι, ναι, 500 ευρώ. Τι να δώσεις, φίλε, και εσύ 500 ευρώ. Άλλος δίνει 11.000
1: την ημέρα. Δεν για την ημέρα.
0: Τι ρε, φίλε. Καθαρές κουβέντες 10%. Λοιπόν,
1: αυτό το πρόγραμμα στην ΕΡΤ το απόγευμα, πολιτική κουζίνα, το υπηθώνα στα νούμερα.
0: 1,3.
1: 1,3. Για δες, ναι, και ναι, τα κορίτσια μας, ρε. Την Αδαμαντία με την Βελίκα Καραβάλτσου.
0: Πόσες λένε.
1: Αυτές είναι το μεσημέρι, νωρίτερα.
0: Χωρίς φιλτρό.
1: Α, μπράβο.
0: 1,2.
1: Και αυτές τόσο.
0: Ναι, ναι. 1,2.
1: 1,2 και 2,2.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Ρε, με τον Νίκο ένα χα! Να κάνουμε. Θα πάρουμε 5.
0: Ένα πράτσο, ρε, φίλε. Λοιπόν. Για να δούμε τώρα τι έκανε χθες ο. Άμα. Λοιπόν, στα δελτία του Μέγκα 17%. 13% ο Sky χθες. 12,2 Star. 10,7 Alpha. 9,7 Open.
1: Πού είναι ο Αντένα?
0: Αντένα 7,2.
1: Αμάν, βρε.
0: Ναι, ρε, φίλε, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για
1: τι σας έλεγα για το αεροπλάνο, πρέπει να σηκωθεί από την αρχή.
0: Α, μπράβο.
1: Δύο εβδομάδες τώρα και δεν σηκώθηκε ακόμα το αεροπλάνο.
0: Οι μπλε ώρες είχαν χθες 18,3 γιατί. Πώς σου λένε, έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια 22,2.
1: Α, ήταν στον Αντένο Ολυμπιακός. Ναι, ναι.
0: Και στο Open είχε το Ατρόμητο Σπάουκ 11,7.
1: Ο Ευαγγελάτος πάντως ξεπέρασε και τον Ολυμπιακό και τον Ολυμπιακό Γιαγκελόνια. Θα μπει στα μεσημέρι. Έχει σημασία, έκανε 27%.
0: Αυτά τα ταραβέδια μας.
1: Θα πάμε τώρα χορηγούς για να επιστρέψουμε, να πούμε το καιρό και να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε τελευταία βόλτα. Electronet VK Καζάνα.
0: Τεράστια Καζάνα. Είσαι πολύ μεγάλος, Καζάνα μου.
1: Όλη η τεχνολογία στα ποτά.
0: Καζάνα μου, Καζάνα μου.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Κάβα Τσίνας, κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, είναι από την Κάβα Τσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τη Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να είσαι το κεφάλι σου ήσυχο, τιμολόγια σε φωτάκι, άσπρα κόκκινα και δεν Φωτάκης.
1: Και έρχεται και το τέταρτο κατάστημα.
0: Έρχεται μεγάμε, μιλάμε Φωτάκης, δυνατός, φοβερός και τρομερός επί της Ανθίμου Γαζή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καβάλο να ντυθούμε αγόρια.
0: Απαντάς μεγάλο μακά να συντημένο στο καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ Σπορ.
0: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουκαράκια.
1: Και αύριο πρεμιέρα.
0: Μεζέ μεζέ και εφηχορό τραγούδι.
1: Στο Λόφο Φρουρίο. Ετοιμαστείτε να φάτε, να πιείτε.
0: Στο Λόφο Φρουρίο.
1: Να χορέψετε.
0: Λεβέντες.
1: Ποιους έχει.
0: Τους βουλάμετες.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τελευταία βόλτα χορηγή διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για καιρό και να κλείσουμε, έτσι. Πάμε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
5: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
9: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλειστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 6.

0: Ω, ρε φίλε, λες και έχεις από πάνω καμία και τσικάει κανένα μασάζ τώρα.
1: Γιατί μου το χαλάς τώρα. Ήθελα να πω ότι αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλα τα όμορφα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Αγάπη, σοφία, ναι, ελπίδα, ποια άλλη είναι?
0: Αγάπη, σοφία, πίστεως και ελπίδα.
1: Σε όλα τα κορίτσια που γιορτάζουν. Είναι και ωραίο γαλλικό.
0: Γαλλικό, φίλε, πολύ γαλλικό.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις αγάπες.
0: Σοφία, σοφία, αγάπη και ελπίδα.
1: Χρόνια πολλά και στην ελπίδα για τη δημοκρατία. Το κόμμα της Χριστιανού γιορτάζει σήμερα.
0: Γιορτάζει η ελπίδα, ναι, σύντροφε.
1: Με τα ποσοστά που έχει, δεν ξέρω πόσο γιορτάζει. Πάμε να δούμε το καιρό, γιατί θα ανέβει, μας λένε, το Σαββατοκύριακο. Μας θα πει ο κύριος Νίκος αναλυτικότερα.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε πατριώτες.
1: Ειδικά την Τρίτη που, ναι, δεν κάναμε εκπομπή. Τι δροσιά ήταν αυτή, τι συννεφιά ήταν αυτή, τι πράγμα ήταν αυτό.
0: Ωραία μέρα, ωραία μέρα. Λοιπόν, σήμερα 5η 17 του μήνα, παρακαλώ, ηλιοφάνεια 29 βαθμοί Κελσίου.
1: 29.
0: Αύριο Παρασκευή 18 του μήνα, ηλιοφάνεια 30 βαθμοί Κελσίου.
1: 30 αύριο.
0: Το Σάββατο ηλιοφάνεια 31 βαθμοί Κελσίου το Σάββατο.
1: Μπράβο.
0: Την Κυριακή συνεχίζουμε για να δούμε τι λέει την Κυριακή. Ηλιοφάνεια 31 βαθμοί Κελσίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Δευτέρα 21 του μήνα, ηλιοφάνεια 33 βαθμοί Κελσίου.
1: Άντε ρε. Δευτέρα. Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρίτη που έχουμε, λοιπόν, τον Λεπά.
0: Λοιπόν, Τρίτη, ευτυχώς έστρωσε η κατάσταση, γιατί το πρωί μας έδειξε συννεφιά και πιθανή βροχή. Α, λοιπόν, τώρα εξαφανίζονται όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε με ήλιο, μετά θα έχουμε σύννεφα. 6 ώρα την ώρα που θα ετοιμάζεται ο Λεπά, να πούμε, ξυρίζεται και τα λιπτέρια. Ηλιοφάνεια κάργα. Αλλά η θερμοκρασία πέφτει στους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Είδες,
0: ναι, ναι,
1: που σου είπα ψυχρίζει πολύ την εβδομάδα.
0: Ναι,
1: από
0: έχουμε
1: 33 τη Δευτέρα, 26 την Τρίτη.
0: Και 4-5 μποφοράκια.
1: Την Τετάρτη να πάει 24.
0: Λοιπόν, την Τετάρτη, αγαπητοί μου φίλοι, ξεκινάμε με συννεφιά, αλλά μετά θα έχει ήλιο 23 με 24 βαθμούς
1: Κελσίου. Που θα είναι η πρώτη μέρα του μπαζαριού, 23-24.
0: Ναι, ναι, ναι. Και η ερχόμενη Πέμπτη ξεκινάει με πολύ καλό καιρό. Τώρα δεν έχει παραβεί,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Οι θερμοκρασίες είναι ιδανικές, γιατί είχαν και πολύ ζέστη εκεί μέσα στις
0: παραλίες.
1: Μόνο μη μας βρέξει.
0: Δεν έχει βροχή προς το παρόν. Είναι καθαρά τα συστήματα, αγαπητέ μου φίλε.
1: Καλή επιτυχία στον Όφη 8 παρατέρτο. Βεβαίως πρώτα καλή επιτυχία στην Αελάρα. 4,5 ώρα στην Καλαμάτα για το κύπελο.
0: Θα δούμε ποια ομάδα θα προβεύσουμε τώρα στο Δημαρχείο. Η επόμενη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό θα
1: ήταν ο κύριος Νίκος Γαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί 10.30. Δεν θα έχουμε το Θεό μας και αύριο Παρασκευή.
0: Σοφία, πίστεως, αγάπης και ελπίδας.
1: Bye bye.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
0: TRT 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
5: Ήρθε και η Πέμπτη, παιδιά μου.
6: Άρα υπάρχει πίστη, να της πεις χρόνια πολλά σήμερα.
5: Χρόνια πολλά. Στις πίστες, όχι στη θεοπίστη.
6: Στη θεοπίστη είπαμε 20. Στις πίστες των μπουζουκιών.
5: Στις πίστες, ναι, ναι, της φόρμουλα.
6: Η πίστη, η σοφία, η αγάπη, η ελπίδα γιορτάζουν σήμερα.
5: Χρόνια πολλά. Που γιορτάζει πολλούς κόσμος, ε. Μέχρι και τη μία λοιπόν εδώ είμαστε. Με το εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Και δεν μπορούμε σίγουρα χωρίς την Αλφα Γουντ και χωρίς τα μάρκετ Μασούτης.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
0: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
8: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
0: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
8: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

0: Θα σε πάω πίσω στο μακρινό 68. Είναι 21 Φεβρουαρίου του 68, σε μια pub του Λονδίνου, γιορτινή ατμόσφαιρα. Ο Μικ Μίνι απολαμβάνει ένα πλούσιο γεύμα, πίνει ένα μεγάλο ποτήρι μπίρας. Ξέρει ότι αυτά θα είναι τα τελευταία του για τις επόμενες 61 ημέρες. Είναι δημοσιογράφοι, είναι φίλοι του, ακούει ένα τραγούδι του τενόρου Τζακ Ντόιλ. Μπαίνει σε ένα ξύλινο φέρετρο. 6 άνθρωποι τον παίρνουν στους ώμους, τον βγάζουν στους δρόμους του Κίλμπουρν. Είναι η πρωτεύουσα, ας πούμε, της Ιρλανδικής κοινότητας του Λονδίνου. Έχουν μια περιοχή Ιρλανδοί. Και καταλήγουν σε ένα σημείο ταφής που είχε επιλεγεί. Είχε στόχο να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ του Αμερικανού Country Bill White, που άντεξε 55 μέρες κάτω από τη γη. Έχει βάλει φαγητό στο φέρετρο, νερό. Έχει ανοίξει μια τρύπα στο πάτωμα για να μπορεί να κάνει την ανάγκη του. Έχει τηλεφωνική γραμμή μέσα στο φέρετρο. Κοιμήθηκα υπέροχα χθες βράδυ, θα πει τη δεύτερη μέρα μιλώντας στο τηλέφωνο με έναν δημοσιογράφο ενός αγγλικού καναλιού. Και στις 22 Απριλίου το φέρετρο ξεθάβεται, βάλα από 21 Φεβρουαρίου. Μεταφέρεται στην ίδια pub, βγαίνει φορώντας γυαλιά και λογικό είναι από το απόλυτο σκοτάδι και λέει θα μπορούσα να μείνω ακόμη 100 ημέρες.
1: Χειρότερο.
0: Πίστευε ότι θα αποθεωθεί, θα έχει δόξα, θα έχει πλούτη. Η υποτιθέμενη εμπορική συμφωνία που είχε με την Gillette, γιατί θα μεταξύρει στους δύο μήνες, δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ.

0: Όχι. Η μαρακλή είναι σαν τους ιδιώρες.
1: Σαν ποιο.
0: Αβίδη.

0: φυτοτίστρια, κυρίες μου και κύριοι, 35 χρονών, έκανε ομαδική ελεύθερη πτώση. Πολύ φοβερό είναι αυτό που διαβάζω. Κοντά στο Νότιγχαμ και συγκρούστηκε.
1: Τι σημαίνει ομαδική ελεύθερη πτώση?
0: 5-6 μαζί, αλεξιπτοντιστές.
1: Όχι ταυτόχρονα.
0: Ο ένας πίσω από τον άλλο.
1: Α, πίσω από τον αυτό, λέει.
0: Ναι. Πρόσεξε όμως, συγκρούστηκε μαζί της ένας άλλος αλεξιπτοντιστής στον αέρα. Είναι δυνατόν? Λίγο μετά την έξοδο από το αεροπλάνο. Ήταν σφοδρό το χτύπημα, διαβάζω. Η γυναίκα άρχισε να έχασε αισθήσεις και άρχισε να πέφτει ανεξέλεγκτα από 3.000 μέτρα, παιδιά, περίπου, χωρίς να έχει ενεργοποιήσει αλεξίπτωτο. Περιστρέφεται, συγγνώμη, ανεξέλεγκτα, πέφτοντας προς το έδαφος με 240 χιλιόμετρα την ώρα. Ένας άλλος αλεξιπτωτιστής προσπαθεί να την προσεγγίσει και να την πιάσει, όμως δεν τα καταφέρνει. Φτάνει περίπου στα 915 μέτρα, αναγκάζεται να ανοίξει το δικό του αλεξίπτωτο αυτός. Οι υπόλοιποι πίστεψαν ότι η κυρία αυτή, η 35χρονη, ήταν νεκρή. Παρότι δεν θυμάται την πτώση, εκτιμάει ότι κάποια στιγμή κατάφερε, λέει, να τραβήξει το κορδόνι του αλεξίπτωτου. 300 μέτρα, μόλις

5 δευτερόλεπτα πριν πέσει στη γη. Και ήταν τόσο τυχερή, γιατί σώθηκε σωτήρη από ένα δέντρο. Έπεσε πάνω σε ένα κονοφόρο δέντρο, της έσωσε τη ζωή το δέντρο, και βεβαίως είχε μόλοπες μόνο. Πολύ τυχερή.

0: Θέλετε ένα σαν σήμερα ή θέλετε την πιτσαρία μέσα σε smart?
1: Και τα δύο θέλουμε.
0: Διαλέξτε. Σαν σήμερα. Λοιπόν, είναι 1953 όταν έχουμε τον πρώτο επιτυχή διαχωρισμό Σιαμαίων στη Λουιζιάννα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αδελφές Κάρολιν Αν και Κατρίν Αν Μουτών ήταν ενωμένες στη μέση. Φαντάζομαι αυτό είναι πολύ πιο εύκολο, ρε παιδιά, να συνδεθούν κορμιά και όχι κεφάλια.
2: Ναι.
0: Εκεί που απέτυχαν, και λογικό είναι, ήταν στο διαχωρισμό Σιαμαίων στο κεφάλι, που ήταν ενωμένο στο κεφάλι. Το 1960 η Κύπρος γίνεται το 91ο μέλος του ΟΗΕ. Το 91 στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας η Βουλή κηρύσσει την ανεξαρτησία από τη Ιουγκοσλαβία με την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το 91 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κάνει ομόφωνα δεκτά στους κόλπους τους νέα κράτη-μέλη: Βόρεια και Νότια Κορέα, Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία και δύο νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού, τη Μικρονησία και τα νησιά Μάρσαλ. Εσύ που ασχολείσαι και καλά με τη γεωγραφία, τη Μικρονησία την ήξερες?
2: Όχι.
0: Σαν σήμερα γεννιέται το 71 η Αντριάννα Σκλεναρίκοβα. Τι είναι στην καταγωγή? Σλοβάκα. Και πεθαίνει το 82 ο Μάνος Λοΐζος. Γι' αυτό είχαμε και από το «Εμείς μαζί μπορούμε», είδες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα. Αυτές όλες οι σούπερ μοντέλες βρίσκουν κάτι πάμπλου τους, τους ερωτεύονται πάρα
1: μετά
0: πολύ.
1: Μετά τον Κριστιάν Καρεμπέ, σωστά, ήταν ο σύζυγός της, αν θυμάστε.
0: Καλά, σιγά το...
1: Βρήκε έναν επίσης πάμπλουτο και επίσης χώρισε.
0: Τι εννοείς επίσης, γιατί ήταν πλούσιος ο Καρεμπέ?
1: Ήταν πλούσιος ο Καρεμπέ, τότε ήταν ευκατάστατος, δεν ήταν?
0: Τούλα μου, πώς έχουμε μια διαφορετική αντίληψη του τι
1: σημαίνει πλούσιος? Όχι, ήταν πλούσιος, παιδιά, τότε ήταν στο πικ της καριέρας του ο Καρεμπέ.
0: Τι πλούσιος να είναι? Πες μου, όρισε μου το πλούσιος.
1: Εντάξει, το...
0: Πώς είχε στο κουμπαρά του?
1: Είναι διαφορετικά τα μεγέθη που έχουμε στο νου μας, αλλά...
0: Πες μου.
1: Ήταν, εσύ μου είχες πει, ποιος είπε ότι δεν έχει ανάγκη, είναι πολύ πετυχημένη μοντέλα, γιατί παντρεύτηκε τον Καρεμπέ, που δεν ήταν όμορφος, άκουσα ένα τέτοιο σχόλιο και...
0: Παιδί μου, μπορείς να μου ορίσεις.
1: Και ότι αυτός ίσως είχε περισσότερα χρήματα. Ποιος το είχε απαντήσει? Μια παρέα βρισκόμασταν
0: δεν
1: μαζί.
0: Ξέρω.
1: Δεν θυμάμαι. Πάντως, όπως και να έχει, είχε τώρα ο δεύτερος γάμος, ήταν με έναν πλούσιο Ρώσο, νομίζω.
0: Δεν
1: και χώρισε και με αυτόν. Ήτανε στον Κίνες αυτή και τα μακρύτερα πόδια.
0: Ε, βέβαια.
1: Ναι.
0: Σας χρωστάω την πιτσαρία μέσα στο smart. Μπράντλεϊ Αλβέλο.
1: Τι είναι αυτό το όνομα του?
0: Αυτός ήταν σε επαγγελματικές κουζίνες μια ζωή. Εργάστηκε σε εστιατόρια, σε catering, ακόμη και στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αλλά εμένα, λέει, μου λείπει η άμεση επαφή με τον πελάτη. Θέλω εγώ να αποφασίζω τι θα του σερβίρω. Και έτσι γεννήθηκε το Pizza Pod. Δηλαδή μια πιτσαρία που χωράει μέσα σε ένα smart. Το αυτοκίνητο έχει δύο φούρνους με γεννήτρια, μετακινείται σε διάφορα σημεία της Νέας Υόρκης. Καλά, τη ζύμη την ετοιμάζει από πριν γιατί δεν έχει πάγκο να το κάνει. Την αφήνει για 72 ώρες να οριμάσει. Και έχει πίτσα με διάμετρο 30 εκατοστά με τη μέσα από 16 έως 20 δολάρια. Με τρούφα, με μανιτάρια, με αγκινάρες, με σκόρδα, με μπουράτες, με τέτοιο. Και τι βγάζει? Πείτε μου μια εκτίμηση.
1: Τι βγάζει?
0: Άρα το έχεις διαβάσει, ρε πατώνα.
1: Πόσα βγάζει?
0: Επειδή δεν τον ακούσατε, 10.000 το μήνα. Παμάλ.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Σε δύο λεπτά ερχόμαστε. Αγαπημένοι μας χορηγοί είναι τα Markets Μασούτης και βεβαίως η Alpha Good με τα υπέροχα, υπέροχα πραγματικά επιπλά της. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Σε δύο λεπτά ερχόμαστε. Αγαπημένοι μας χορηγοί είναι τα Markets Μασούτης και βεβαίως η Alpha Good με τα υπέροχα, υπέροχα πραγματικά επιπλά της.
3: Θέλεις οικονομία,
2: Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Bradley Alvelo.
1: Τι είναι αυτό το όνομα του?
0: Αυτός ήταν σε επαγγελματικές κουζίνες μια ζωή. Εργάστηκε σε εστιατόρια, σε catering, ακόμη και στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αλλά εμένα, λέει, μου λείπει η άμεση επαφή με τον πελάτη. Θέλω εγώ να αποφασίζω τι θα του σερβίρω. Και έτσι γεννήθηκε το Pizza Pod. Δηλαδή μια πιτσαρία που χωράει μέσα σε ένα smart. Το αυτοκίνητο έχει δύο φούρνους με γεννήτρια. Μετακινείται σε διάφορα σημεία της Νέας Υόρκης. Καλά, τη ζύμη την ετοιμάζει από πριν, γιατί δεν έχει πάγκο να το κάνει. Την αφήνει για 72 ώρες να οριμάσει. Και έχει πίτσα με διάμετρο 30 εκατοστά με τιμές από 16 έως 20 δολάρια. Με τρούφα, με μανιτάρια, με αγκινάρες, με σκόρδα, με μπουράτες, με τέτοιο. Και τι βγάζει? Πείτε μου μια εκτίμηση.
1: Τι βγάζει?
0: Άρα το έχεις διαβάσει, ρε Πατώνα.
1: Πόσα βγάζει?
0: Επειδή δεν τον ακούσατε, 10 χιλιάρικα το μήνα. Παμάλ.

0: Θες να μου πεις στατιστικά, όπως το έχεις μετρήσει, πόσες φορές αερίζεσαι στην ημέρα?
1: Α, δεν ξέρω. Παίζει ρόλο. Αν είσαι κρυωμένος, φαντάζομαι αρκετές.
0: Πρώτη φορά ακούω ότι ο κρυωμένος κάνει κορδές.
1: Ναι, νομίζω. Δεν ξέρω πώς. Πρέπει να μετρηθεί αυτό τώρα για να σου απαντήσω σωστά.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί βάζεις νέα δεδομένα στην επιστημονική έρευνα.
1: Ναι, πονάει κοιλιά, ρε παιδί μου.
0: Είναι άλλο σε πονάει κοιλιά και άλλο είμαι κρυωμένος.
1: Σε πονάει κοιλιά, μπορεί να κρύωσε.
0: Όποιος είναι κρυωμένος.
1: Όχι, εντάξει, λάθος εκφράστηκα.
0: Παίρδεται.
1: Για πες.
0: Είναι δεδομένα του 2026 από την επιστήμονα Τούλα ότι ο κρυωμένος παίρνει.
1: Όχι ο κρυωμένος, αυτού που του πονάει η κοιλιά. Για πες, σε παρακαλώ. Υπάρχει.
0: Κοίτα, το υγιές είναι, δηλαδή κατά μέσο όρο, 14 με 25 φορές.
1: Είναι υγιή αυτό?
0: Αυτός είναι ο μέσος όρος.
1: Άρα όλη μέρα. Δεν κάνεις άλλη
0: δουλειά. Όλη μέρα, ρε παιδί μου, τι όλη μέρα? Πόσο κρατάει
1: 14 αυτό? Με 25 φορές.
0: Ναι. Αν αερίζεσαι, λέει, πάνω από τις 25 φορές, πρέπει να δεις αν υπάρχουν άλλα συμπτώματα. Είναι από τις 25 φορές και πάνω, είναι υπερβολικός μετεωρισμός. Μπορεί να είναι ακίνδυνο και το 25 και πάνω. Αλλά μπορεί να συμβαίνει και κάτι στο πεπτικό σου σύστημα. Αν έχεις υπερβολικά αέρια σε συνδυασμό με φούσκωμα ή κοιλιακό πόνο, διάρρεια ή το αντίστροφο δυσκυλιότητα,
1: ναι. Έχεις καστατερίδα, λέει η γιατρός.
0: Απώλεια βάρους. Έχεις καστατερίδα στη δυσκυλιότητα?
1: Συνέχισε, όχι.
0: Παιδί, μην πετάγεσαι στο σπορδί. Πραγματικά εδώ ταιριάζει.
1: Αυτό τώρα ήταν ταιριαστό.
0: Αίμα στα κόπρανα, κόπος ή αλλαγές στην όρεξη, πρόσφατες αλλαγές στη διατροφή που χειροτερεύουν τα συμπτώματα. Δηλαδή λες, τρώω αυτό και αυτό το αφαιρείς και κάνεις κάτι άλλο ως συνήθεια διατροφική. Κρατήστε τα αυτά, μην τα πετάτε που ακούτε από την επιστήμονα Τούλα.
1: Ιατρικές συμβουλές από το Σωτήρι. Οκ. Okay.

0: Ένα περιστατικό περίεργο σημειώθηκε σε ένα χωριό της Ινδίας, γιατί είχαν οι κάτοικοι κακή κάλυψη 5G. Και τι έκαναν? Ήρθε ο τεχνικός να τους το διορθώσει και αυτοί τον έδεσαν με καλώδιο στην κεραία. Είναι Ινδία. Εντάξει, okay. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Η αστυνομία είπε ότι ο τεχνικός βρέθηκε στο στόχαστρο για τα συνεχόμενα προβλήματα που είχαν με το ίντερνετ, συνδεσιμότητας. Αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ασταθές δίκτυο και ήταν λόγος αυτός και έχουν εξοργιστεί, λέει, και με το που ήρθαν να τους το φτιάξει τον δέσανε. Παιδιά, για όνομα του Θεού, και μου αρέσει που έχουν τόσο εξελιγμένη τεχνολογία στις Ινδίες. Είναι πολύ μπροστά, Σωτήρη.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να τη μας διώξεις. Σας αποχαιρετούμε, δεν μας θέλει.
1: Να
0: μας διώχνει ο Λίο. Πάντα.
1: Σήμερα θέλω να πω κάτι. Ο υπερταλαντούχος Στέφανος Κορκολής.
0: Yes, όντως.
1: Είναι εδώ. Είναι στη Λάρισα. Συμπράττει με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Λάρισας, που διευθύνει ο Χρήστος Οκτιστάκης. Ερμηνεύει με μοναδικό τρόπο η Σοφία Μανουσάκη, που είναι φωνάρα. Θα παίξει κινηματογραφικές μουσικές ή μουσικές από θέματα τηλεοπτικά, όπως τον Αγιο Έρωτα, από θεατρικές παραστάσεις που έχει κάνει ο Στέφανος Κορκολής, αγαπημένα τραγούδια, έστω και την τελευταία στιγμή. Πάτε, θα είναι καταπληκτική βραδιά. 32, τι μας έλεγε ο Στέφανος Κορκολής για αυτή τη βραδιά, γιατί λέγεται Φόλης Σισίλης? Μίλησε αποκλειστικά στην DRT.

0: έχουμε πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Αγαπημένη μας χορηγή είναι η Alpha Good με τα υπέροχα επιπλά της και τα markets Μασούτης με πάρα πολύ ωραίες προσφορές. Να είστε όλοι καλά. Αύριο στις 12, πρώτα ο Θεός να το λέμε, θα είμαστε εδώ.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Βόιος Κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Immergas.
4: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: με τσαλαμάρα.
1: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
2: Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών, ο τρόπος που διενήργησε ελέγχους ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο Ιατρείο του Κολονακίου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Πήγαμε χωρίς ραντεβού για έλεγχο και δεν μας άνοιξαν, παραδέχεται ο Γιώργος Πατούλης. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί. Η αστυνομία εξετάζει και τον ρόλο του υπνοθεραπευτή, ο οποίος ήταν παραλήπτης της φωτογραφίας του τραγουδιστή την ώρα της θεραπείας και είχε ραντεβού μαζί του αμέσως μετά.
1: Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Τονίζει ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας. Η Άγκυρα επιδιώκει ένταση αλλά όχι κρίση στο πεδίο, εκτίμησε μιλώντας στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος.
2: Την ίδια ώρα επιμένει στην πολιτική των προκλήσεων η Άγκυρα. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης, αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου, δεν θα γίνουν αποδεκτές. Παράλληλα, ταξιαρχία καταδρομών με 2.000 κομμάντος έχει πλέον εγκατασταθεί απέναντι από τη Σάμο.
1: Έντονα αντέδρασε ο Τραμπ στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το κάνουν, θα επιβάλλω βαρύτα τους δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με την Οτάβα δεν στρέφεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντά ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εμπορίου.
2: Ασύλληπτη τραγωδία τα ξημερώματα στην άσφαλτο. Αυτοκίνητο με 5 επιβαίνοντες ξέφυγε από την πορεία του στην Γλυφάδα και σφινώθηκε πάνω σε μαντρότυχο. 3 νεαροί 18, 23 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ 2 18χρονοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι, ο ένας διασωληνωμένος.
1: Νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. 17χρονος αναβάτης συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του αλόγου για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.
2: Στη Βουλή συζητείται η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Καταργέιτ και τη ζωή Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση δημοσιογράφου. Ο πρώην επίτροπος απέστειλε υπόμνημα και γνωστοποιεί ότι θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συνδράμει στην υπόθεση.
1: Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι τα 26 έτη. Ποιο είναι το σημαντικότερο εμπόδιο?
2: Πρόταση νόμου που απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη.
1: Συναγερμός σήμερα το πρωί σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. 13χρονος, αφού αφαίρεσε μαχαίρι από σούπερ μάρκετ, πήγε στο σχολείο και απείλησε με αυτό ο συμμαθητή του. Ωστόσο, καθηγητές έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν. Ο ανήλικος που διαμένει σε δομή μεταναστών συνελήφθη.
2: Στα αθλητικά, νίκη φόρα πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League. Επικράτησε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με ανατροπή 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια με τέρματα των Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ. Για την ίδια διοργάνωση, στις 8 παρατέταρτο απόψε στο Ηράκλειο, ο Όφη υποδέχεται τη γερμανική Hoffenheim.
1: Με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κοστούλα, η Brighton προκρίθηκε στους 16 του Αγγλικού League, αποκλείοντας εκτός έδρας με 3-2 τη Manchester United.
2: Και σύννεφια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρεια έως 7 μποφόρ, στους 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη. Μικρή άνοδος του Υδραργύρου αύριο.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
4: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Με χαμηλές ταχύτητες πινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλαιο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος των Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και η Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Πυκνή ροή στην Ομόνοια σε σταδίου και Πανεπιστημίου, αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Κεσαριανή και στο ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αμφιθέας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, ανατμήματα σε Ταύρο και Φάλιρο.
2: Έρχονται αυξήσεις, Παναγιώτη, στα κόμιστρα των ταξί. Τι αλλάζει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη?
4: Σε αύξηση των κομίστρων στα ταξί προχωράει έπειτα από απόφασή του το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από τα 40 ευρώ στα 50, ενώ μετά τα μεσάνυχτα από τα 55 ευρώ στα 65. Η αντίστοιχη διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα ανέρχεται από τα 25 ευρώ στα 28 και κατά τις βραδινές ώρες από τα 35 ευρώ στα 38. Η ειδική επιβάρυνση ανά ώρα αυξάνεται από τα 15 ευρώ στα 20, ενώ το ανώτατο όριο κομίστρου αναμονής μετά από συμφωνία του οδηγού με τον επιβάτη θα ανέρχεται πλέον στα 40 ευρώ από 25 που ήταν μέχρι σήμερα.
3: Το θέμα της ημέρας.
1: Εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας και την νομιμότητα πολλών ιδιωτικών ιατρίων γεννά υπόθεση του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας έρευνας, στην οποία μεταξύ άλλων ζητείται να ερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάναμε, να μπαίναμε από τον μπαλκόνι, τα μηχανήματα έχουν ροδάκια. Δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
0: Η δειγματοληπτική έλεγχη ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε.
5: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού δεν σας άνοιξα.
0: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε δύο.
5: Και δεν καλέσατε την αστυνομία των εισαγγελέων για να ανοίξουν.
0: Ακούστε, όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοχτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ. Δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί, οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
5: Δεν μπορείτε να ελέγξετε.
0: Όχι, δεν
5: και
0: μπορούμε.
5: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
0: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο.
5: Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα. Πάω και αν
0: δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
5: Δεν κάνω τίποτε. Μήπως υπήρχε ανοχή, πρόεδρε, στου συγκεκριμένου.
0: Όχι.
5: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
0: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι.
5: Διαφυγή είναι ένα θέμα.
0: Ναι, ένα λεπτό.
5: Τα μηχανήματα αυτά.
0: Όχι, ένα λεπτό.
5: Συγχωρείτε,
0: επειδή τα είδα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
5: Μα
0: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
5: Μπούτσες είναι αυτά.
0: Κύριε Χατζηνικολάου.
5: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άνοιγε μετά από ένα τέταρτο.
5: Ή το βάζανε μέσα στο ντουλάπι.
0: Εάν σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου.
5: Ανοίξτε και τα ντουλάπια.
0: Εγώ δεν τα ανοίξω τα ντουλάπια.
1: Άνοιξε ο ασκός του αιώλου Εμιλία Σταθάκου και ακούμε τοποθετήσεις που δεν μας καθησυχάζουν, αντιθέτως προκαλούν περισσότερη ανησυχία.
6: Πράγματι, Βασίλη, να πούμε λοιπόν ότι στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει πλέον ο τρόπος με τον οποίο είχαν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του. Όπως πολύ σωστά είπε, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα σε σχέση με τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται το τι ακριβώς είχε ελεγχθεί, με ποιον τρόπο, ποια ήταν τα ευρήματα της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΤΑ και ποιες ενέργειες ακολούθησαν. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος δηλώνει ότι θα θέσει στη διάθεση της δικαιοσύνης όλα τα στοιχεία και υποστηρίζει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε χορήγησε άδεια ή έγκριση για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στα συγκεκριμένα ιατρία, όπως ισχυρίστηκαν ψευδώς κατά τον ΙΣΑ οι κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με το χρονικό των ελέγχων που έχει δημοσιοποιήσει ο Σύλλογος, έγιναν 4 έλεγχοι από την αρμόδια επιτροπή του, χωρίς να διαπιστωθεί η ύπαρξη μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Τώρα, τον Ιούλιο του 26, η κατηγορούμενη γιατρός απέστειλε στον ΙΣΑ έγγραφο με το οποίο δήλωνε σύμφωνα με το Σύλλογο προσάτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Όμως, προσέξτε τώρα τι έγινε. Στο σχετικό τιμολόγιο αναφερόταν μια συσκευή που ήθελε διερεύνηση. Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι για τον λόγο αυτό είχε προγραμματιστεί νέος εθνίδιος έλεγχος για το Σεπτέμβριο, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς ήταν αυτό το μηχάνημα. Ωστόσο, όπως φαίνεται, τον πρόλαβαν οι εξελίξεις. Κατανοούμε ότι εδώ υπάρχει κενό επιχειρησιακής διαχείρισης και ουσιαστικά αναδεικνύεται ένα ευρύτερο ζήτημα. Ποιος διαθέτει σήμερα τον μηχανισμό, την τεχνογνωσία και τις ανακριτικές αρμοδιότητες για να πραγματοποιεί σύνθετους υγειονομικούς ελέγχους, σαν αυτούς που έκανε το Σώμα της Ερευνητών Υγείας, το οποίο όμως ενσωματώθηκε στην αρχή διαφάνειας το 2019 και ουσιαστικά αποδυναμώθηκε και έφυγε τελείως από τη μέση. Όσα υποστηρίζει ότι δεν έχει εξειδικευμένους ελεγκτές και ότι οι επιτροπές του, που απαρτίζονται κυρίως από γιατρούς χωρίς την εξειδίκευση των επιθεωρητών, διενεργούν κατά κύριο λόγο ελέγχους ρουτίνας στο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων των ιατρείων ή μετά από καταγγελία. Απ' την άλλη μεριά, η αρχή διαφάνειας, στην οποία μεταφέρθηκαν όλες οι αρμοδιότητες ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, καθώς και οι εξειδικευμένοι επιθεωρητές, και ήταν πολλοί δηλαδή, θυμάμαι κάποια στιγμή ήταν γύρω στους 80-100. Η αρχή λοιπόν διαφάνειας υποστηρίζει ότι περιορίζεται μόνο σε ελέγχους για οικονομικές παραβάσεις και ουσιαστικά δεν αξιοποίησε ποτέ αυτές τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που τις μεταφέρθηκαν. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό επιχειρησιακό κενό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την ευνομία στον χώρο της υγείας, αλλά και της πρόνοιας, γιατί οι επιθεωρητές έκαναν πολύ σημαντικούς ελέγχους σε γυροκομεία και άλλες τέτοιες δομές που δεν γνωρίζουμε πλέον ποιος τώρα τις ελέγχει. Από την πλευρά του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν οι έλεγχοι και θα μπει πλέον στο παιχνίδι και ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, ο οποίος θα στελεχωθεί κατάλληλα για να μπορεί να κάνει ελέγχους και σε ιδιωτικές δομές υγείας.
1: Κρίσιμα και πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα, όπως μας είπε σε μιλία. Στον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης, το οποίο ωστόσο διαφημιζόταν συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι αστυνομία, δήλωσε εντωμεταξύ στην δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Φουστάνος.
7: Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ελέγξει τη διαφήμιση καταρχήν. Η διαφήμιση δεν είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από ένα ιατρικό σύλλογο. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Εμείς από τον κώδικα ιατρικής διοντολογίας απαγορεύουμε στους γιατρούς να διαφημίζονται. Περισσότερες καταγγελίες που γίνονται είναι από ανταγωνισμούς μεταξύ γιατρών. Δηλαδή ένας γιατρός θα καταγγείλει τον άλλον γιατί διαφημίζεται. Ο έλεγχος που γίνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είναι για να δοθεί άδεια ιατρίου. Δεν είναι αστυνομία ο Ιατρικός Σύλλογος, άρα δεν μπορεί να επισέλθει σε οποιοδήποτε φόρο μέσα στο ιατρείο. Ένας γιατρός ο οποίος θα μπει μέσα σε ένα ιατρείο να κάνει έναν έλεγχο, εάν παραβεί τους νόμους, θα βρεθεί υπόλογος.
2: Νωρίς το πρωί, εντωμεταξύ, οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση Μαζονάκη οδηγήθηκαν στις φυλακές. Για λόγους ασφαλείας θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους απομονωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλού. Πάντως, σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων τους, αναμένεται να προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι ο τραγουδιστής είχε ραντεβού με υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά αμέσως μετά τη μοιραία επίσκεψη για πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου. Μάλιστα, στον υπνοτιστή εστάλει η επίμαχη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που τραβήχτηκε την ώρα της θεραπείας. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
8: Και τον υπνοτιστή κατανόμασε η ίδια η 56χρονη ενώπιον του ανακριτή κατά τη διάρκεια της απολογίας. Γιατί η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη. Πού απέστειλες την φωτογραφία που τράβηξες στις 3 παρατέταρτο. Έτσι χοντρικά σας λέω την ώρα, αλλά εκείνη την ώρα είχε τραβηχτεί με αποκλίσεις 2-3 λεπτών η ώρα, όχι παραπάνω. Και πιστοποιείται ότι υπήρχε αυτό το ραντεβού και από την κατάθεση που δίδει ο προσωπικός οδηγός ταξί του Γιώργου Μαζονάκη. Το τονίζω, ο προσωπικός, ο άνθρωπος που αναλάμβανε όλες του τις μετακινήσεις. Τον είχε πάρει λοιπόν από το σπίτι του για να πάνε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όπως λέει, στην καταθεσία του. Δίδει και την ώρα μάλιστα και την ξεκαθαρίζει, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές ώρες

0: ή υπνοτιστής, δεν ξέρω ποιος όρος είναι πιο κοντά σε αυτό που κάνει, οπότε θα χρησιμοποιώ και τους δύο. Έστειλε μήνυμα στην 56χρονη, τι έγινε, θα έρθει, και του στέλνει την φωτογραφία του Γιώργου Μαζομνάκη, όπου εκεί διαφαίνεται να είναι συνδεμένος με το μηχάνημα και να έχει κλειστά τα μάτια του. Πρέπει να σας πω ότι η ώρα θανάτου προσδιορίζεται περίπου στις 3 και 25, 3 και 25, εκεί περίπου, γιατί σταματάει το μηχάνημα.
1: Να.
0: Η ένδειξη που δίνει το μηχάνημα εκεί όσον αφορά τους παλμούς της καρδιάς είναι μια ευθεία γραμμή, και η φωτογραφία από τον πίνακα του μηχανήματος, όταν πια έγινε η αναδίπηση, υπάρχει στα πιστήρια της δικογραφίας. Τώρα, ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής, παύλα υπνοτιστής, είπε ότι έχει μια μακροχρόνια συνεργασία με την 56χρονη γιατρό, διότι αρκετοί ασθενείς της στην συνέχεια έκαναν και υπνοθεραπείες. Τώρα, τι είναι η υπνοθεραπεία, εάν είναι κάτι το αναγνωρισμένο από την επίσημη ιατρική, εάν το, το γραφείο παύλα σπίτι του συγκεκριμένου ανθρώπου στο κέντρο της Κηφισιάς λειτουργεί ως γραφείο υπνοθεραπείας με κάποια άδεια, εγώ προσωπικά ως ρεπόρτερ δεν είμαι σε θέση να σας το πω κατά πόσον είναι αναγνωρισμένο και τι θεραπείες είναι δυνατό να κάνει. Γεγονός είναι ωστόσο ότι ο άνθρωπος αυτός φέρεται ιδιαίτερα ενοχλημένος, γιατί στην αρχή της πληροφορίας χθες η πληροφορία έλεγε για γιατρό υπνοτιστή και ενοχλήθηκε για την λέξη.
1: Ναι, είπε ότι ποτέ δεν έχει δηλώσει γιατρός. Ναι.
0: Υπνοθεραπευτής και δεν έχει δηλώσει ποτέ ιατρός. Τώρα, χθες, όταν έγινε γνωστό από τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η 56χρονη είχε κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο είχε στείλει την φωτογραφία, συνοδεύοντας μάλιστα με ένα μικρό κείμενο, ένα λακωνικό θα έλεγα, όλα καλά με μια κόκκινη καρδούλα, δηλαδή πάνε όλα καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη, και αφού η ερώτηση ήταν θα έρθει, αφήνει να ενώθει ότι όντως θα πάει στο
1: ραντεβού που είχαν. Ναι.
0: Για τον Γιώργο Μαζονάκη δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες ότι ήταν η δεύτερη φορά που τον έβλεπε, δεν τον γνώρισε παρά μόνο βεβαίως από την καλλιτεχνική του εργασία, και την προηγούμενη Δευτέρα, την Δευτέρα πριν την μοιραία Τετάρτη που χάνει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, είχαν συναντηθεί και του είχε πάρει το ιστορικό του για να μπορέσει να κάνει την υπνοθεραπεία που προφανώς ήθελε ο τραγουδιστής και το είχε πει και ο ίδιος ότι μπορεί να τον κάνει. Θεωρώ ότι πολύ σημαντικές θα είναι οι εξελίξεις την ερχόμενη Δευτέρα, που ο άνθρωπος αυτός θα εμφανιστεί
1: στον ανακριτή.
0: Προσπάθησε και χθες, εμφανίστηκε αυτοβούλος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, αλλά δεν κατέστη δυνατό να του πάρει κατάθεση ο ανακριτής, οπότε αυτό θα γίνει την Δευτέρα. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ. Όσον αφορά το ζευγάρι των ιατρών, ο γιατρός, ο σύζυγος της 56χρονης, είναι στην λεγόμενη ασφαλή πτέρυγα των φυλακών. Θα είναι μόνος του σε ένα κελί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και της κράτησής του στα κρατητήρια του 7ου ορόφου, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αρνήθηκε το φαγητό. Είχε προειδεάσει ότι είναι δυνατόν να ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας, γιατί θεωρεί την προφυλάκησή του άδικη, καθώς δεν είναι το δικό του ασθενής ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως ο ίδιος τουλάχιστον υποστήριξε. Όσον αφορά τώρα στην σύζυγό του, η οποία κρατούνταν σε ειδικό χώρο στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, που ανέλαβε και έφερε σε πέρας αυτή την δύσκολη έρευνα και την έφερε, πρέπει να πούμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με πολύ συντονισμένο τρόπο, η ίδια ήταν νευρική. Ζήτησε κάποια στιγμή να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα και μάλιστα λέγεται ότι ζήτησε να παραγγείλει και φαγητό. Της είπαν ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται και ότι υπάρχει φαγητό από την σύντηση, από την λέσχη της αστυνομίας, όπου μεταφέρουν στα τμήματα το μενού που υπάρχει για εκείνο το βράδυ. Η ίδια φαίνεται να συνειδητοποιεί σταδιακά την αλλαγή,
1: τι έχει συμβεί
0: στη ζωή της και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κρατείται στο κελί που είχε κρατηθεί και η Ειρήνη Μουρτσούκου, καθώς φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις μεταξύ στις γυναικείες φυλακές, καθώς μεταξύ των γυναικών που

0: κρατούνται εκεί. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πάρα πολύ αγαπητός, διότι το 2023, μην ξεχνούμε ότι αφιλοκερδός, είχε κάνει μια συναντία στις γυναικείες φυλακές για να διασκεδάσουν οι κρατούμενες, αλλά και ορισμένα παιδιά που βρίσκονται εκεί πάρα πολύ μικρά, γιατί κάποιες είναι και μητέρες. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι για αυτά τα παιδιά ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει πάρα πολλά δώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
2: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ξεκάθαρο μήνυμα στο νέο ανθεληνικό παραλήρημα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που χαρακτήρισε απειλή για τη χώρα του τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στέλνει η Αθήνα. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται. Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο, τονίζει ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Παναγή Γαλιατσάτο.
3: Ναι, Βασίλη, όντως υπήρξε μία απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών για τις δηλώσεις του
2: Χακάν Φιντάν.
3: Είναι ένα καινούργιο πρότυπο το οποίο βάζει η Τουρκία. Οι Τούρκοι προφανώς έχουν πιστέψει το δικό τους ισχυρισμό ότι υπάρχει μια συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ η οποία στρέφεται εναντίον τους, και αυτό πλέον που τους απασχολεί με την ασφίδα του Αχιλλέα κυρίως είναι η εγκατάσταση Ισραηλινών συστημάτων στα νησιά, τα οποία θεωρούν ότι μπορεί να στραφούν εναντίον τους σε περίπτωση μιας περιφερειακής σύγκρουσης. Οπότε όλο αυτό το θέμα είναι το καινούργιο αφήγημα το οποίο προβάλλουν οι Τούρκοι. Σε αυτό απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών και όλα στην πρώτη γραμμή, ότι οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουμε την πραγματικότητα, και ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκταση ότι εργάζεται με συνέχεια την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη. Τώρα, οι αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών του Αιγαίου είναι μια ιστορία η οποία πάει πίσω στο 1974. Και μας έχουμε ανταλλάξει επιχειρήματα γι' αυτό κατά επανάληψη. Θέλω να σου πω, δεν είναι κάτι καινούριο.
2: Βλέπουμε όμως, Παναγή, το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα να κλιμακώνει αυτή τη ρητορική της έντασης.
3: Ναι, κλιμακώνει αυτή τη ρητορική, γιατί αυτό μας δείχνει ότι σε περίπτωση που θα πάνε να εγκατασταθούν τα Ισραηλινά συστήματα στα νησιά μας, προφανώς θα έχουμε ιστορίες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από όλο αυτό. Εκεί πηγαίνει το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να το σηκώνουν, να το σηκώνουν και να μην κάνουν τίποτα. Προσπαθούν, καταλαβαίνω, με αυτή την πίεση, την συνεχή πάνω στην Ελλάδα, να μας αποτρέψουν από το να εγκαταστήσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτό είναι το ζητούμενο για την Τουρκία.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγή Γαλιατσάτο. Ήταν ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Η Τουρκία επιθυμεί ένταση. Η πόντιση του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση της Άγκυρας και χρειάζεται λεπτός διπλωματικός χειρισμός, είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
4: Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν επιθυμεί κρίση, επιθυμεί ένταση. Έχουμε βέβαια μπροστά μας δύο σκοπέλους. Ο πρώτος είναι η ψήφιση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, που εκτιμώ ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο. Και το δεύτερο θα είναι το καλώδιο διασυνδέσεως Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο δυνητικά μπορεί να προκαλέσει ένταση και στο πεδίο. Έχει προκαλέσει.
2: Θερμό επεισόδιο δηλαδή.
4: Όχι απαραίτητος θερμό επεισόδιο.
2: Αλλά
4: αυτά τα καλώδια ενοχλούν την Τουρκία, η οποία τι κάνει, στέλνει ένα πολεμικό σε απόσταση 10-15 μιλίων, το οποίο εκπέμπει ραδιοσήμα είστε σε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Θα χρειαστεί λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να μην έχεις πολεμικό επεισόδιο. Ό,τι και να συμβεί, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί, μην περιμένουμε ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Αμερικανούς, ούτε κανέναν τρίτον το τι θα κάνει. Οι Τούρκοι είναι πραγματικά έξω φρενών με τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Λένε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε έχουν ραντάρ Ισραηλινά, ότι θα είναι περικυκλωμένοι από παντού από Ισραηλινά ραντάρ. Ξεχάμε το Κυπριακό, ξεκίνησε ως υποτιθέμενη περικύκλωση της Τουρκίας από τον Ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Πάντως φαίνεται ότι το αυτή των Τούρκων να δεν υδρώνει, επιμένουν στην προκλητική ρητορική και αυτή τη φορά βάζουν στο στόχαστρο την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, αλλά και την παρουσία στρατιωτικών στο νησί. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου δεν θα γίνουν αποδεκτές. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
5: Ακριβώς, η Αλισάβετ φαίνεται πως άγκυρα ανεβάζει κι άλλο τους τόνους όσον αφορά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, καθώς πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Άμυνας με γραπτή δήλωση αντέδρασε στην παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ακριτικό νησί μέσα στο Σαββατοκύριακο, θέτοντας ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης του νησιού. Χαρακτηριστικά ανέφερε το τυπικό Υπουργείο Άμυνας ότι η παρουσία στρατιωτών και πολεμικών πλοίων στο νησί, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει της συνθήκης ειρήνης των Παρισίων, με την προϋπόθεση ότι θα έχει αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, και η δημόσια επίδειξη των στρατιωτικών στοιχείων κατά τη διάρκεια επισκέψεων υψηλού επίπεδου είναι ασυμβίβαστη με το καθεστώς του νησιού και δεν πρέπει και δεν συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Άγκυρα. Και το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι δεν θα ανεχθεί κανένα τετελεσμένο στο πεδίο και καλεί την Ελλάδα να αντιρρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και να απέχει από δραστηριότητες ασυμβίβαστες με το μη στρατιωτικό καθεστώς των νησιών. Είναι μια παρέμβαση μετά και τη χθεσινή τοποθέτηση του Κακά Φιντάν, ο οποίος δήλωσε ότι ο εξοπλισμός των νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία.
1: Εν τω μεταξύ, Νίκο, είχαμε την εγκατάσταση μιας ταξιαρχίας καταδρομών με 2.000 κομμάντος απέναντι από την Σάμο. Είτε μια απάντηση στην ασπίδα του Αχιλλέα, ήταν μια προγραμματισμένη κίνηση εδώ και καιρό?
5: Πριν από λίγη ώρα, Ελισάβετ, το Υπουργείο Άμυνας στην ίδια ενημέρωση διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη αποστολή της 31ης ταξιαρχίας 2.000 καταδρομέων στο Σόκε του Αιδινίου, απέναντι δηλαδή από τη Σάμο, 50 χιλιόμετρα μακριά από τη Σάμο, είχε προγραμματιστεί από τον Ιούνιο στο πλαίσιο επιχειρησιακής ετοιμότητας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Μιλάμε για μια ταξιαρχία η οποία έχει επιχειρήσει το 2018 στη Βόρεια Συρία. Πάντως, να πούμε ότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης το διαφήμιζαν με διαφορετικό τρόπο στη συγκεκριμένη κίνηση. Θεωρούν ότι είναι μια απάντηση τόσο στην επίσκεψη του Ελληνικού Πρωθυπουργού στο Καστελόνισο, αλλά και στην ασπίδα του Αχιλλέα και την αμυντική συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ.
2: Κλειδώνει, όπως όλα δείχνουν, η επίσκεψη στην Αθήνα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στις αρχές Οκτωβρίου. Στην ατζέντα των κρίσιμων επαφών που θα έχει στη χώρα μας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προστασία των συνόρων, το ζήτημα της μετανάστευσης και διμερή ενεργειακά θέματα. Την επίσκεψη είχε προαναγγείλει Θανάση Τσίτσα και η Αμερικανίδα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, λέγοντας πως η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι μια επίσκεψη που χρωστούσε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και είχε, όπως είπες, προαναγγελθεί από την κυρία Γκυλφόιλ. Οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί επισήμως από το State Department. Κεντρικός κύκλος της παρουσίας Ρούμπιο αναμένεται να αποτελέσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου θα εξεταστούν η αμυντική και ενεργειακή συνεργασία, ζητήματα ασφάλειας και οι περιφερειακές εξελίξεις. Συνομιλίες αναμένεται επίσης να περιληφθούν η Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ιδιαίτερη βάρυτα θα έχει ατζέντα εσωτερικής ασφάλειας. Το Ρούμπιος αναμένεται να συνοδεύσουν αξιωματούχοι του State Department και δύο υφυπουργοί του Αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Στο τραπέζι βρίσκονται η παράτυπη μετανάστευση, η φύλαξη των συνόρων, η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και η ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας στα ελληνικά αεροδρόμια. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών αρχών για την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπόπτους για τρομοκρατία που ταξιδεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασίλη.
2: Νέες απειλές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θανάση, εξαπέλυσε τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την πρόταση της επικεφαλής της Κομισιόν να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος.
6: Απειλή με βαρύτατους δεσμούς ή ακόμα και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δηλώσεις του είπε: το βρίσκω γελίο αν το κάνουν και θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δεσμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη. Προειδοποίησε, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον Καναδά φρικτό εμπορικό εταίρο. Η παρέμβαση Τραμπ δίνει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση στην πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιν, η οποία επιδιώκει στενότερη σύνδεση της Οτάβας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετοχή της στο υποδιαμόρφωση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας. Το καθεστώς βέβαια συνδεδεμένου μέλους δεν προβλέπεται σήμερα στις ευρωπαϊκές συνθήκες και το περιεχόμενο του παραμένει ασαφές. Η πολιτική κατεύθυνση όμως είναι σαφέστερη. Βρυξέλλες και Οτάβα θέλουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στην άμυνα, την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Για τον Καναδά, βέβαια, που βρίσκεται σε εμπορική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, η Ευρώπη προσφέρει μια διέξοδο για διαφοροποίηση των οικονομικών και στρατηγικών του σχέσεων. Βασίλη.
2: Και ήρθε και η απάντηση στις αιτιάσεις Τραμπ από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο οποίος δηλώνει ότι η ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με την Οτάβα δεν στρέφεται εναντίον της Αμερικής.
1: Στον Θεοδόση Πάνο θα πάμε και πάλι για την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα βγήκε από την πορεία του και για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε μαντρότυχο. Το αποτέλεσμα ήταν 3 νεαροί 18, 23 και 26 ετών να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 2 18χρονοι να τραυματιστούν. Ο ένας μάλιστα Θεοδόση πιο σοβαρά.
0: Ακριβώς. 5 νέοι άνθρωποι επέβαιναν στο αυτοκίνητο το οποίο με ηλικιώδη ταχύτητα μια μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα έπεσε σε μαντρότυπο ξενοδοχείου στην παραλιακή με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να καταστραφεί ολοσχερός, όπως και ο μαντρότυπος έχει σπάσει όλο το μαντρότυπο, ναι, έναν βαρύ μαντρότυπο και χρειάστηκε αρκετή ώρα από τις πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο να περιπλοκήσουν τους νέους ανθρώπους ανάμεσα και μια κοπέλα που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Όλα δείχνουν ότι το δυστύχημα έγινε ενώ το αυτοκίνητο κινούνταν με ηλικιώδη ταχύτητα και ένας από τους επιβαίνοντες τραβούσε βίντεο για το TikTok, για να το ανεβάσουν στο TikTok την ταχύτητα που είχαν αναπτύξει. Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν λοιπόν την ζωή τους, 18, 20 και 26. Ετών, άλλο ένα άτομο χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Δυστυχώς ο χώρος αίματος καθημερινά είναι μεγάλος στους ελληνικούς δρόμους και ας κρατήσουν οι ακροατές μας αυτό που προείπα, ότι φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι τον έλεγχο τον χάνει ο οδηγός, γιατί τραβάνε βίντεο για το TikTok και όλοι κοιτούν πώς θα βγει το βίντεο.
1: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο τι φόρο πληρώνουμε στην άσφαλτο και μάλιστα για τέτοιες προκλήσεις. Για ένα βίντεο λοιπόν που ήθελαν να ανεβάσουν στο TikTok. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
2: Κι όμως, κυρίες και κύριοι, συνέβη και αυτό. Ανήλικος χειριστής ηλεκτρικού πατινιού τραυματίστηκε σοβαρά όταν συγκρούστηκε με άλογο πάνω σε γέφυρα στην Κεφαλονιά. Ακούμε τον Γρηγόρη Διβάνη που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
7: Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς διακομίστηκε ένας 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κεφαλονιά. Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας, κοντά στα Ραζάτα, όπου ο 17χρονος κινείται με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς Αργοστόλη. Προς την ίδια κατεύθυνση περπατούσε και ο ιδιοκτήτης ενός αλόγου, ο οποίος το οδηγούσε από το Καπίστρι στο δρόμο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με το άλογο. Ο νεαρός τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του νησιού και οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, αποφασίστηκε η επίγουσα αεροδιακομιδή του για περαιτέρω νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει θετική εικόνα. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από την τροχέα Αργοστολίου.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ολομέλεια της Βουλής η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στην περίπτωση του πρώην Επιτρόπου, το αίτημα συνδέεται με την υπόθεση Qatar Gate, ενώ σε ό,τι αφορά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η διαδικασία κινήθηκε μετά από μήνυση δημοσιογράφου. Ο Γιώργος Κουρέτζος θα μας ενημερώσει σχετικά.
8: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της πληροφορίας. Με συντριπτική πλειοψηφία πέρεται η ασυλία του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου. Με μικρότερη μέρα, αλλά και πάλι ευρεία πλειοψηφία έρεται και η ασυλία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, επίτα από τα ανάλογα αιτήματα των εισαγγελικών αρχών. Έχει ενδιαφέρον το υπόμνημα το οποίο κατέθεσε ο κύριος Αβραμόπουλος και διανεμήθηκε στους βουλευτές. Σύμφωνα με αυτό, ο κύριος βουλευτής της Δημοκρατίας ζητούσε και ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Στο υπόμνημά του αρνήθηκε, απέρριψε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του σε παράνομη δραστηριότητα, η οποία διερευνάται στο πλαίσιο της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε παράνομη δραστηριότητα, αλλά ούτε και ενήργησε για την εξυπηρέτηση παράνομων συμφερόντων οποιοδήποτε κράτους ή τρίτου προσώπου. Θυμίζω ότι είναι για την υπόθεση του Qatar Gate η έρευνα. Αυτό το οποίο φαίνεται να έχει αξία είναι ότι ο κ. Αβραμόπουλος είχε ζητήσει την περασμένη εβδομάδα την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, κάτι το οποίο δεν έγινε ωστόσο αποδεκτό από τον πρόεδρο της Βουλής και τη διάσκεψη των Προέδρων. Αυτό που φαίνεται να έχει ενδιαφέρον είναι ότι πολύ κοντά, πολύ σύντομα, ο κ. Αβραμόπουλος θα μεταβεί στο Βέλγιο οικειοθελώς, όπως λέει ο ίδιος το επώνυμά του, προκειμένου να συνομιλήσει με τις βελγικές δικαστικές αρχές, να συνεργαστεί και να παράσχει ό,τι στοιχεία διαθέτει και ό,τι στοιχεία του ζητηθούν. Αυτό θα έχει μια πολύ μεγάλη σημασία από τη στιγμή που έχει αρθεί η ασυλία του εδώ. Μένει βέβαια και το τυπικό της διαδικασίας, δηλαδή να φύγουν τα απαραίτητα έγγραφα από τη Βουλή προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως το ταξίδι του κυρίου Αβραμόπουλου στο Βέλγιο θα είναι φορείς των μανδύα της βουλευτικής ασυλίας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό που έκλεψε έτσι τις εντυπώσεις ήταν ένας πάρα πολύ έντονος καυγάς, μια σφοδρή αντιπαράθεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη. Κατήγγειλε η κυρία Κωνσταντοπούλου οργανωμένη επιχείρηση φήμωσής της αλλά και ψευδομηνύσεις, οι οποίες έρχονται από κυβερνητικά στελέχη με μόνο σκοπό να της κλείσουν το στόμα. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, επικαλούμενη την παρουσία της.
1: Θα βρισκόταν στην δίκη της υπόθεσης Βαλιράκη.
8: Ακριβώς. Με τον κύριο Κερίδη να αντιπαραβάλει τη στάση με εκείνη του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος με υπόμνη μαζί της από τη Βουλή, όπως είπαμε, να έρθει η ασυλία του. Εσείς κρίνεστε, είπε απευθυνόμενος στην κυρία Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την ότι παρουσιάζει την υπόθεση ως πολιτική δίωξη, κάνοντας λόγο για άσφαιρα, πειρά και κραυγές.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν οι Έλληνες από το πατρικό τους, όπως καταδεικνύει η έρευνα της Eurostat, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη των νέων που αποφασίζουν να μείνουν μόνοι τους είναι τα 26 έτη. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στην πρώτη τριάδα με τον υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας, μαζί με τη Σλοβακία και την Κροατία. Το οικονομικό είναι ο κύριος λόγος που δεν τολμούν οι Έλληνες να αυτονομηθούν, να φύγουν δηλαδή μακριά από τους γονείς τους, μέρη Παπακοσταντίνου, καθώς ο μισθός δεν επαρκεί για την κάλυψη πάγιων εξόδων.
2: Πράγματι, Βασίλη, η Ελλάδα καταγράφει μία από τις υψηλότερες ηλικίες αποχώρησης των νέων από το πατρικό του σπίτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι Έλληνες εγκαταλείπουν την οικογενειακή εστία σχεδόν στα 31 τους και συγκεκριμένα στα 30,9 έτη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Η επίδοση αυτή φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας της Ευρώπης, την οποία μοιράζεται με τη Σλοβακία, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η Κροατία με 31,5 έτη. Η κατάσταση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται σημαντικά χαμηλότερα, στα 26,3 έτη, αλλά και με τις σκανδιναβικές χώρες, όπως η Φιλανδία, όπου οι νέοι ανεξαρτητοποιούνται στεγαστικά πριν καν συμπληρώσουν το 22ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή τα 21,4 έτη, όπως το γράφει η έρευνα. Στην πρώτη πεντάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση στην αποχώρηση των νέων κυριαρχεί ο Ευρωπαϊκός Νότος, καθώς μετά την Κροατία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία ακολουθούν η Ισπανία και η Ιταλία με 30,2 έτη. Και αυτή η παρατετεμένη διαμονή να σπότει στο πατρικό σπίτι συνδέεται άμεσα και αναπόφευκτα με τη σφοδρή στεγαστική κρίση που πλήττει την Ελλάδα, η οποία αποτυπώνεται και στην εκρηκτική άνοδο του κόστους στέγασης. Όπως έχουμε πει, η χώρα μας έχει καταγράψει τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ρυθμό 10,1%, ενώ με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος φαίνεται ότι οι τιμές των ακινήτων και των ανοικίων κάνουν άλμα που ξεπερνά το 23% την τελευταία τριετία και τις αυξήσεις να συνεχίζονται με ρυθμούς της τάξης του 5-7% ετησίως. Επιπλέον, βέβαια, η στενή σύνδεση των ποσοστών απασχόλησης των νέων με την καθυστέρηση της αποχώρησής τους από το πατρικό σπίτι γίνεται και εμφανής από τα δεδομένα της Eurostat, τα οποία δείχνουν ότι στις χώρες όπου οι νέοι φεύγουν νωρίς, το ποσοστό απασχόλησης της ηλικίας 20 έως 29 ετών ξεπερνά κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 65,5%. Ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό απασχόλησης για αυτή την ηλικιακή ομάδα βρίσκεται καθυλωμένο στο εξαιρετικά χαμηλό 56,2%. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη, αυτή η έλλειψη σταθερών θέσεων εργασίας, συνδυασμό με την κυριαρχία της υποαμοιβόμενης εργασίας και με τη στεγαστική κρίση, στέλνει από τους νέους τη βασικότερη προϋπόθεση για την ανεξαρτοποίησή τους, που είναι η σταθερή ροή του εισοδήματος. Και κλείνοντας να σου πω ότι η συναλλογία αυτή γίνεται ακόμα πιο ακραία, αν αναλογιστεί κανείς ότι το μέσο ενίκιο για ένα διαμέρισμα με ένα ευνοδωμάτιο στην Αθήνα απορροφά πλέον το 70,2% του μέσου μηνιόμισθου, ενώ ένα σπίτι με δύο ευνοδωμάτια το ποσοστό αυτό αγγίζει το εξωπραγματικό 93,6%.
1: Απογαλακτισμός λοιπόν με καθυστέρηση 5 ετών, μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ακριβώς.
3: Πριν από λίγες μέρες φιλοξενήσαμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στη χώρα μας στις εξετάσεις PISA του ΟΣΑ. Η ίδια έρευνα όμως αποτυπώνει και την εικόνα που έχουν οι ίδιοι οι μαθητές για τις διδακτικές πρακτικές στα σχολεία μας και αυτή είναι άκρως απογοητευτική. Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια του μαθήματος. Φαίνεται, Νίκη Κότσου, ότι το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις.
4: Ναι, Ελισάβετ, κάτω από τη βάση βάζουν οι Έλληνες μαθητές τους καθηγητές τους, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA, όπως είπες, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το 2025. Η έρευνα καταδεικνύει την ανεπαρκή υποστήριξη που αισθάνονται ότι λαμβάνουν οι Έλληνες μαθητές από τους εκπαιδευτικούς τους. Μόλις το 48,9% των μαθητών δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για τη μόρφωσή τους τα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΟΣΑ. Ο κ. Δημόπουλος αναφέρει ότι απαιτείται μεγαλύτερη υποστήριξη σε κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερους μαθητές μαθητές, επαγγελματικά λύκεια και αγροτικές περιοχές, ενώ οι μαθητές ιδιωτικών σχολείων δηλώνουν περισσότερη υποστήριξη. Η Χρύσα Σοφιανοπούλου, πρώην εθνική συντονίστρια ΠΙΖΑ, αποδίδει το πρόβλημα στη δασκαλοκεντρική εκπαιδευτική κουλτούρα. Ο φυσικός Λεωνίδας Καστανάς και ο μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης περιγράφουν τέλος τη διεκπεραιωτική διδασκαλία και την εξάρτηση από τα φροντιστήρια.
3: Να πούμε βέβαια ότι τα στοιχεία δεν αποτελούν αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, είναι όμως η αντίληψη των 15χρονων μαθητών για την εμπειρία τους μέσα στην τάξη και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
1: Φρένο στο αλόγιστο σερφάρισμα των ανηλίκων που κρύβει σοβαρότατους κινδύνους επιχειρεί να βάλει η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση νόμου που απαγορεύει την είσοδο παιδιών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τα οποία είναι κάτω των 13 ετών. Καθορίζει επίσης Βαγγέλη Αρετέο ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στα social media τα 15 έτη.
5: Ακριβώς, Βασίλη, η Κομισιόν προτείνει ένα νέο πολύ αυστηρό ηλικιακό πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνική διαδικτύωση, με πλήρη απαγόρευση, όπως είπες και εσύ, για παιδιά κάτω των 13 ετών και απαγόρευση δημιουργία προσωπικού λογαριασμού πριν από τα 15. Η πρόταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού EU Kids Act, αυτή τη μια πρωτοβουλία για την προστασία των παιδιών, από τον εθιστικό σχεδιασμό των ψηφιακών πλατφορμών. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής, ότι σύμφωνα με το προτινόμενο σύστημα, Βασίλη, τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν καθόλου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τις ηλικίες από 13 έως 15 ετών προβλέπονται ειδικοί μίνι λογαριασμοί, όπως ονομάζονται, οι οποίοι δεν θα δημιουργούνται αυτόνομα από τα παιδιά, αλλά από γονέα ή νόμιμο και δαιμόνα. Οι λογαριασμοί αυτοί θα διαθέτουν περιορισμένες λειτουργίες, αυστηρότερες ρυθμίσεις ασφαλείας και βεβαίως ημερήσιο χρονικό όριο χρήσης, το οποίο θα προσδιορίζεται σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα στη μία ώρα. Αυτό σημαίνει πρακτικά, Βασίλη, ότι οι έφηβοι 13 και 14 ετών δεν θα έχουν κανονικό πλήρως προσωπικό προφίλ και ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες των πλατφορμών των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Για τους ανηλίκους από 15 έως 18 ετών δεν πρόκειται για γενική απαγόρευση. Οι πλατφόρμες όμως θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν ειδικό ασφαλή σχεδιασμό των υπηρεσιών τους. Βασίλη.
3: Στη Βόρεια Ελλάδα θα μεταφερθούμε τώρα για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μια 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες σχολείου στο Λύκειο Κοζάνης. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η συνάδελφος Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.
6: Ναι, καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξη του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ένα σοκαριστικό γεγονός το οποίο σημειώθηκε στο πρώτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης. Γύρω στη 1:30 το μεσημέρι εντοπίστηκε 15χρονη μαθήτρια χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου. Άμεσα εκπαιδευτικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έσπευσε το ασθενοφόρο που έχει μεταφέρει τη μαθήτρια στο Μαμάτσιο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως το παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη με τη μαθήτρια, ούτε και άλλες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.
3: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για το 15χρονο κορίτσι. Τώρα το πρωί σήμανε συναγερμός, Ελένη, σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Ένας 13χρονος φαίνεται ότι απείλησε με μαχαίρι έναν συμμαθητή του μέσα στο σχολείο. Ωστόσο, οι καθηγητές έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν και απέτρεψαν τα χειρότερα.
6: Πραγματικά επικράτησε πανικός στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Στα Λαγκαδίκια, ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, όταν μαθητής του γυμνασίου 13 ετών έβγαλε μαχαίρι που είχε επάνω του και απείλησε συμμαθητή του, συνομήλικό του. Ο ανήλικος συνελήφθη, είναι Ιρανός και όπως μαθαίνουμε διαμένει με την οικογένειά του σε δομή μεταναστών που βρίσκεται στην περιοχή. Ήταν 10 το πρωί όταν ο 13χρονος φέρεται, από τις πληροφορίες μας προκύπτει αυτό, να αφαίρεσε κουζινομάχαιρο από κοντινό σούπερ μάρκετ πριν μπει στην αυλή του σχολείου. Αφαιρεί το μαχαίρι από το σούπερ μάρκετ, μπαίνει μέσα στο σχολείο, στον αύλιο χώρο και απειλεί τον συμμαθητή του, 12 ετών, επίσης Ιρανός, αναφέρουν οι πληροφορίες. Το μαχαίρι πέρασε ξυστά από την κοιλιά του παιδιού, περιγράφουν στο
3: Άρα από θαύμα, από θαύμα δεν είχαμε χειρότερα.
6: Ακριβώς, και παρενέβησαν συμμαθητές, όπως επίσης και ενήλικες βρίσκονταν έξω από το χώρο του σχολείου και τον είδαν να μπαίνει με το μαχαίρι. Προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ο ανήλικος πρόλαβε, μπήκε μέσα στο σχολείο. Εκεί τον έπιασαν καθηγητές, όμως τους ξέφυγε πάλι.
3: Ναι.
6: Κάποιες μαρτυρίες λένε ότι ξαναπήγε στο κοντινό σούπερ μάρκετ, έκλεψε και δεύτερο μαχαίρι.
3: Και επέμεινε και γύρισε, επέστρεψε στο σχολείο.
6: Επέμεινε, απτόητος ο 13χρονος, αλλά τελικά εκεί τον αφόπλησαν καθηγητές, ήρθαν και οι αστυνομικοί που του πέρασαν χειροπέδες.
3: Τι να πει κανείς, ευχαριστούμε πολύ Ελένη.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο το Δημήτρη Σταυρακάκη που θα αρχίσει με μια είδηση που αφορά στο χώρο του μπάσκετ. Δημήτρη.
7: Και τις τελευταίες στιγμές, γιατί είναι οριστική η αλλαγή έδρας του Super Cup του μπάσκετ, η διοργάνωση που είναι προγραμματισμένη για 26-27 Σεπτεμβρίου με συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, θα φιλοξενηθεί στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου. Αρχικά είχε οριστεί η διοργάνωση να γίνει στη Ρόδο λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που είχαμε πτώσεις και για την ομάδα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που ήταν εκεί σε τουρνουά. Αποφασίστηκε από τον ΕΣΑΚ η αλλαγή έδρας. Χωρίς παρουσία θεατών θα γίνουν οι αγώνες μόνο με περιορισμένο αριθμό προσκλήσεων στις ομάδες. Τώρα.
1: Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Face του Europa League.
7: Με το καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League μπροστά στις 33.000 θεατές στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Νίκησε με ανατροπή 2-1 την Πολωνική Γιαγκελόνια μετά από πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σμίθ στο 20 έβαλε μπροστά στο σκόρ τους Πολωνούς. Στο 43 ο Γκονζάλες έφερε το παιχνίδι στα ίσια και στο 84 λεπτό ο Γιάρετσουκ με κεφαλιά που είχε περάσει αλλαγή στο 62 έκανε το 2-1. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε 24 τελικές έναντι 4 τη Γιαγκελόνια. Παίξαμε με αποφασιστικότητα, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
8: Είναι αλήθεια πως είναι πολύ λίγος ο χρόνος που είχε να δουλέψει, αλλά είναι πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα είδε την ομάδα να παίζει αποφασιστικά, να κατεβαίνει αποφασιστικά. Παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που παίζει πολύ καλά, πολύ καλό ποδόσφαιρο και ελέγχει πάρα πολύ καλά την μπάλα. Συνήθως αμήνεται πάρα πολύ καλά και είναι επικίνδυνη στις επιθέσεις. Όμως και εμείς καταφέραμε να την εμποδίσουμε, καταφέραμε να κλείσουμε τους χώρους της και εμείς αντιθέτως να ανοίξουμε τους δικούς μας χώρους, έτσι να έχουμε πολλές ευκαιρίες. Η αλήθεια είναι πως θα περίμενε ίσως να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερη ευστοχή και επιτυχία, αλλά είναι πολύ ευχαριστημένος γιατί είναι η αρχή.
9: Es el principio y la verdad es que muy contento.
7: Το πρώτο τέρμα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, τέταρτο συνολικά με τον Ολυμπιακό σε 6 παιχνίδια, πέτυχε ο Μεξικανός Αρμάντο Γκονζάλες που αποθεώθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας του.
9: Muy contento.
8: Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος για το debut του στην Ευρώπη. Είναι πολύ ευτυχισμένος που παίρνει μέρος σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις και πάρα πολύ χαρούμενος που έβαλε το πρώτο του γκολ. Αυτό που σκέφτεται είναι να δουλεύει πολύ και το γκολ είναι αποτέλεσμα της δουλειάς. Κάθε μέρα προσπαθούμε να αφομοιώσουμε τις νέες ιδέες του προπονητή. Κάθε μέρα δουλεύουμε πολύ με τις προπονήσεις, πιστεύει και με την εξοικείωση. Θα έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε.
7: Επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό 15 Οκτωβρίου στη Μασσαλία με την Μαρσέη. Πολύ χαρούμενος που σκόραρε τον γκολ της νίκης, ανέφερε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
10: If you play for club like this, you have to.
11: Όταν παίζεις ένα τέτοιο σύλλογο, πρέπει να δίνεις πάντα το καλύτερο σου εαυτό. Είναι εδώ για να βοηθάει τον Ολυμπιακό, την ομάδα του, για να βοηθάει και να κάνει τους φίλους του Ολυμπιακού χαρούμενους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ευτυχισμένος που σήμερα όλοι θα πάνε να κοιμηθούν με καλή διάθεση. Η αλήθεια είναι πως τώρα έχουμε καινούριους προπονητές. Ξέρει πως τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο πάντα να χρειάζεσαι χρόνο, αλλά δεν τον έχεις. Όμως χρειάζεται λίγη υπομονή αυτή τη στιγμή. Έχουμε καινούριο σύστημα, καινούργια πράγματα. Όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε καλά, να δουλέψουμε σκληρά και να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να επαναληφθούμε.
7: Απόψε στις 8 παρατέταρτο παίρνει σειρά στη League Face του Europa League Όφη. Υποδέχεται στο Παγκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου τη γερμανική Hockenheim που ήταν πέρσι πέμπτη στην Bundesliga. Σήμερα για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο 4.30 η Καλαμάτα στο γήπεδο του Ιωνικού υποδέχεται την ΑΕΛ. 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ παίζει με τον Μασεραϊκό. Χθες ο Παναθηναϊκός με 2 γκολ του Ουναή κέρδισε 2-0 εκτός έδρας στην Κηφισιά. Με γκολ του Μύθου ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι 1-0 του Ατρομήτου. 1-0 ο Άρης στη Μαρκό και 3-0 κέρδισε ο Αστέρας Τρίπολης στη Νέα Ιωνία του Βόλου την νίκη.
0: Ο καιρός.
3: Βελτιωμένος αναμένεται αύριο ο καιρός, άρα να περιμένουμε περισσότερη ζέστη τα σοαρνιακέ.
12: Ναι, πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Οι τελευταίες βροχές έπεσαν πριν μία ώρα στη Ρόδο και σιγά σιγά ο καιρός βελτιώνεται και εκεί. Έτσι λοιπόν αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, με σχεδόν αμελητές πιθανότητες για κάποια τοπική βροχή ψηλά στα βουνά. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρο ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια το μεσημέρι τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 29 με 31, στα νησιά τους 26 με 29 και το 29 μόνο στην Νότια Κρήτη και την Ρόδο. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 4, στα ανοιχτά έως 5 με 6, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίως στα ορεινά, δεν φαίνεται να βρέχει. Ασθενείς ανέμου στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχουμε κάπως περισσότερες βροχές, κυρίως στην Ήπειρο και τη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ύψος του Ελαιώνα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Κατεχάκη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου.
1: Παναγιώτη, έχουμε και ρυθμίσεις στο flyover της Θεσσαλονίκης.
13: Απαγόρευση της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από απόψε στις 11 μέχρι αύριο στις 5 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Θάνατος Μαζονάκης σε ειδικό χώρο στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί.
3: Και στο ενικός.gr τραγωδία στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ακούσαμε έναν εκοφαντικό θόρυβο. Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου. Μαρτυρία για το τροχαίο με τρεις νεκρούς στη Γλυφάδα.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάη, Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Λάσκαρης Αγοραστός.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Time out για θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ.
15: TRT 95,1 FM Stereo.
16: Πάρ το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: ακόμα να μπεις. Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ επίπεδο στο οποίο έκλεισε πέρυσι, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ανακοίνωσε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ και για τον Οκτώβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι εφόσον υπάρξει άδεια από την Ευρώπη, θα προχωρήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, μόνο όμως για τη διάρκεια της κρίσης, καθώς όπως σημείωσε δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα για μόνιμη παρέμβαση σε αυτό το πεδίο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε Χαλάνδρη και Μαρούση, καθώς και στο κέντρο, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Πλακεντίας έως Κηφισίας, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο μικροσκόπιο της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο επικεφαλής της αρχής θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. Δύο παιδιά 4 και 5 ετών εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες σε σχολικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ στα Χανιά της Κρήτης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε στο σχολείο αναζητώντας το παιδί της και διαπίστωσε ότι βρισκόταν από το πρωί μέσα στο σταθμευμένο όχημο. Σε ανακοίνωσή τους τα ΚΤΕΛ αναφέρουν ότι απολύθηκε η συνοδός του λεωφορείου. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 η υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού σύμφωνα με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
7: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, εικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Σέντρασε 45 λεπτά στο Ηράκλειο στην αναμέτρηση του Όφη με τη γερμανική Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελλο Ελλάδος η Καλαμάτα ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΛ. Στο ημίχρονο στη Νέα Φιλαδελφία η ΑΕΚ προηγείται με 6-0 του Πανσεραϊκού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
6: Έθριος καιρός αύριο με νεφός στα υπηρωτικά, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα πριν από 44 χρόνια έφευγε ένας σπουδαίος και αναντικατάστατος, ο Μάνος Λοΐζος. Έφευγε από τη ζωή σαν σήμερα, ήταν 17 Σεπτέμβρη του 1982.

0: Κυρίες και κύριοι, ότι θα ακούσετε παρακάτω, αυτός ο εμετός που θα ακούσετε είναι από τηλεφωνική συνομιλία του Δεβελέκα. Τι είναι τούτος? Τούτος ήταν ο οδηγός, ο σωματοφύλακας του αρχηγού της ναζιστικής συμμορίας, του Μιχαλολιάκου. Ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον Πειραιά και μέλος της κεντρικής επιτροπής της συμμορίας της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Ο συγκεκριμένος, μάλιστα, με απόφαση ίδια του 2013 του μονομελούς στο Πειραιά, είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών για παράνομη οπλοκατοχή, η οποία μάλιστα διαπιστώθηκε ανήμερα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Κάνω μία σημείωση. Η συνομιλία την οποία θα ακούσετε καταγράφηκε μόλις λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Φίσα, και ενώ προηγουμένως η Χρυσή Αυγή είχε εκδώσει ανακοίνωση, το ναζιστόμουτρο, ο Κασιδιάρης, την είχε εκδώσει, ήταν εκεί που υποστήριζε ότι δεν είχε καμία σχέση με τη δολοφονία του Παύλου. Η δολοφονία, έλεγε τότε το Κασιδιάρο ναζιστόμουτρο, οφειλόταν τάχα μου σε καθαρά οπαδικά και σίγουρα όχι σε πολιτικά κίνητρα. Έτσι έλεγε τότε η ανακοίνωσή τους. Ακούστε τώρα τα πραγματικά κίνητρα των δολοφόνων, διατυπωμένα με το ύφος και με το ήθος που αρμόζει στα χιτλεροειδή.
1: Ήθελε να κάνει καγαλάζι σκηνικά σε χρυσαυγίτες και τέτοια. Είχε πάθει από... τέλος πάντων. Άσε τώρα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα, γιατί δεν μ' αρέσει να βρίζω και ανθρώπους. Αλλά αυτά
2: ήταν. Η μάνα μου να δεις βρυχίδι και σου λέω, ρε, μην βρίζεις άνθρωπο που έχει πεθάνει. Του λέω, εντάξει, τώρα τι είναι, έγινε.
1: Όχι, καλά έκανε. Καλά έκανε, γιατί ήταν ένα κολόπεδο και μισό. Ένα κολόπεδο και μισό που εγώ νεκρούς δεν βρίζω και τους σέβομαι και ας είναι ο χρόνος. Ένα κολόπεδο και μισό και μου το έχουν πει όλοι. Και τον ευγάζω, ήταν ένα παιδί ήσυχο που τραγούδα και έχεις τραγούδια του, τι έλεγε.
2: Ναι.
1: Πουτάνας, γένα φασίστα, ψόφα μέσα στο αίμα, θα κατουρά τους τάφους και τέτοια. Τραγούδα τα ακούστη τώρα από εκεί που είσαι.
0: Σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια, σε λίγες ώρες από τώρα. Ήταν μεσάνυχτα 17 προς ξημέρωμα 18 Σεπτέμβρη του 2013. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο επικεφαλής της ναζιστικής συμμορίας, ο Μιχαλολιάκος, παραμονή της επετείου της δολοφονίας και 3 μέρες πριν από τις εκλογές του 2015, το είχε δηλώσει απροκάλυπτα, μιλώντας εδώ στο Real FM και στο Χατζηνικολάου. Τι είχε πει? Αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία. Αυτά το 2015. Αυτοί οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την δολοφονία του Παύλου. Είναι προφανές ότι από πολύ νωρίς δεν είχαμε χρεία μαρτύρων. Αλλά ξέρετε, τότε ο Μιχαλολιάκος δεν είχε σταματήσει εκεί. Σε ένα απόλυτο τσιτσίδωμα των χιτλεροειδών, σε μια εκοφαντική ομολογία του ψοφοδεούς χαρακτήρα τους, είχε συμπληρώσει ότι ενώ αναλάμβαναν τάχα μου την πολιτική ευθύνη, εντούτοις καμία ποινική ευθύνη δεν έφεραν για το έγκλημα. Αλήθεια, τι σημαίνει αυτό? Είναι προφανές τι σημαίνει. Έλεγε ο Φιρερίσκος, είμαστε πολιτικά υπεύθυνοι για τη δολοφονία, αλλά μη μας φυλακίσετε κιόλας. Ναι, είμαστε οι φορείς του ναζιστικού μίσους, είμαστε οι κήρυκες του μισανθρωπισμού και του εγκλήματος, αλλά μη μας χώσετε και μέσα. Αφήστε μας να διευθύνουμε την εγκληματική μας οργάνωση, να οπλίζουμε τα τάγματα εφόδου μας με λωστάρια, με μαχαίρια. Αφήστε μας να οργανώνουμε πογκρόμ, όπως κάναμε εναντίον του Κουκουέ στο Πέραμα, όπως κάναμε εναντίον των Αιγύπτιων ψαράδων. Αφήστε μας να κινητοποιούμε τα ΕΣΕΣ μας και να τους δίνουμε εντολές να χτυπάνε, όπως κάνανε εκείνο το μοιραίο βράδυ πριν από 13 χρόνια στο Κερατσίνι. Αλλά όταν κάποιος μαχαιροβγάλτης από εμάς διαπράξει αυτό για το οποίο τον έχουμε εκπαιδεύσει και διατάξει, αντιμετωπίστε τον σαν άτομο. Δείτε το σαν δήθεν μεμονωμένο συμβάν. Και αφήστε μας να συνεχίζουμε το έργο μας. Αυτά έλεγε στην ουσία τότε ο Μιχαλογιάκος. Δείγμα και αυτό της λεβεντιάς των ηγετών της συμμορίας που αναλάμβαναν την πολιτική ευθύνη του εγκλήματος, αλλά όταν ήρθε η ώρα της απόδοσης ποινικής ευθύνης για το έγκλημα, ήταν τόσο λεβέντες που απαντούσαν: «Καλέ μου άνθρωπε, εγώ δεν φταίω, κάποιος άλλος το έκανε». Όμως ξέρετε, εκείνη η συνέντευξη του Μιχαλογιάκου ήταν αποδεικτική και μιας ακόμα βασικής παραμέτρου που δείχνει το ποιόν αυτής της συχαμερής συμμορίας. Διότι οι άνθρωποι δεν είναι μόνο δολοφόνοι, είναι και δηλωσίες. Τόσο δηλωσίες που έφταναν να αρνούνται και να αποκηρύσουν τον εαυτό τους. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι είμαστε η σπορά των ηττημένων του 1945, και αν έχετε σχετικό βίντεο να το δείξετε, έλεγε τότε ο Μιχαλογιάκος στην ίδια συνέντευξη, για να αποσύσει από πάνω του την κατηγορία του ναζιστή. Αλλά και βίντεο υπάρχει και πασίγνωστο είναι. Ήταν εκεί που ακούγαμε για μια ακόμα φορά τον Μιχαλογιάκο να δηλώνει ότι και ναζί είναι και φασίστας είναι και εθνικοσοσιαλιστής είναι και η σπορά του Χίτλερ και του Γκέμπελς είναι. Ξέρετε, αυτές οι δηλώσεις δεν είχαν γίνει ούτε 10, ούτε 20, ούτε 30 χρόνια πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 3 Μάρτη του 2012 είχαν γίνει. Δηλαδή, ένα μόλις χρόνο πριν από τη δολοφονία του Φίσα. Αλλά το ξεγύμνομα ήταν διαρκές και ολικό. Στις 6 Ιούλη του 2011 στη Σπάρτη ήταν ο Μιχαλογιάκος που δήλωνε: «Θα κατέβουμε στις εκλογές για να μετρηθούμε, για να πούμε ότι υπάρχουν φασίστες, αμετανόητοι χρυσαυγίτες. Είναι εθνικοσοσιαλισμός ελληνικός στα μέτρα του 2011. Έχω μεγάλο σεβασμό σε αυτό που υπήρξε η Γερμανία του Χίτλερ. Εμείς πιστεύουμε στην πατρίδα και όχι στη δημοκρατία. Αν είναι να σωθεί η πατρίδα, ας πάει στο διάολο η δημοκρατία. Τι καταλάβατε από τους δημοκράτες? Τι χειρότερο θα σας κάνουν οι φασίστες?» Αυτά έλεγε το ναζιστόμουτρο. Και ήταν 24 Νοέμβρη του 2011, πάλι σε ομιλία στα γραφεία της συμμορίας, που ο Μιχαλογιάκος έλεγε ότι μετά τις εκλογές θα προέκυπτε, όπως έλεγε, μια βουλή της Βαϊμάρης. Και τι κραύγαζε? «Εξέρετε τι θα ακολουθήσει μετά. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν το κρύβουμε. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Για αυτούς τους ναζισταράδες μιλάμε». Τέτοιοι είναι οι φασίστες, τέτοιοι ήταν πάντα, έτοιμοι να πούν το μεγαλύτερο ψέμα. Ξέρετε, ένας πατενταρισμένος φασίστας, ο Αμερικανός ποιητής, ο Έζρα Πάουντ, είχε πει κάποτε ότι αν δεν κάνεις θυσίες για τις ιδέες σου, τότε ή εσύ δεν αξίζεις ή οι ιδέες σου. Το πόσο άξιζε βέβαια και ο ίδιος ο Πάουντ, και οι ιδέες του φάνηκε αυτό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν και επί 25 χρόνια μετά το τέλος του Μουσολίνη, τον οποίο ακολουθούσε κατά πόδας ο Πάουντ, ο Λεβέντης αυτός υποδιόταν τον τρελό για να τη βγάλει καθαρή. Τέτοιοι είναι και οι μέτεροι ναζί. Να σας θυμίσω

Auschwitz, ακούστε. Και εσείς του Εσουρού, ακούστε. Γαμώ το Βίζενταλ, γαμώ την Άννα Φρανκ, γαμιέται και όλη η φυλή του Αβραάμ, τα αστέρι του Δαβίδ με κάνει να ξερνάω, αχ το Auschwitz, πόσο το αγαπάω. Αυτή ήταν η στίχη. Αυτή. Αυτός ο ευγενής νέος πήγε και αυτός, ξέρετε, στους ανακριτές και τι δήλωσε. Α, καλοί μου άνθρωποι, δεν είμαι ναζιστής, δεν είμαι εθνικοσοσιαλιστής. Τι ήτανε, δήλωσε, εθνικιστής. Καμία αντίρρηση. Εθνικιστές του κερατά είναι. Σαν όλους εκείνους δηλαδή που κατατάσσουν τα έθνη, τους λαούς, τους ανθρώπους σε ανώτερους και σε κατώτερους. Και που πάνω στο τσακίρ ναζιστικό του κέφι ρίχνουν κατά το κέφι τους και καμιά μαχαιριά. Που στους κατώτερους βεβαίως. Ο Μιχαλογιάκος, ο φιρερίσκος της ναζιστικής συμμορίας που πριν από 13 χρόνια δολοφόνησε το Φίσα, στον ύμνο του για το Χίτλερ, στο περιοδικό το ομώνυμο με το όνομα της συμμορίας, έγραφε: «Τι εμπόδιο μπορεί να σταθεί στο δρόμο μας, αφού ακόμη και σήμερα νιώθουμε εκείνον, το Χίτλερ, με κεφαλαία το εκείνον, να μας οδηγεί με τη σκέψη και την ψυχή μας δοσμένη στη μνήμη του μεγάλου μας αρχηγού. Υψώνουμε το δεξί χέρι ψηλά, χαιρετούμε τον ήλιο και με το θάρρος που μας επιβάλλει η στρατιωτική μας τιμή και το εθνικοσοσιαλιστικό μας καθήκον, κραυγάζουμε γεμάτη πάθος, πίστη στο μέλλον και τα οράματά μας. Χάιλ Χίτλερ». Αυτός ο τύπος είναι που πήγε στους ανακριτές και στο δικαστήριο και δήλωσε: «Καλοί μου άνθρωποι, δεν είμαι ναζιστής, δεν είμαι εθνικοσοσιαλιστής». Για τέτοια γενναιότητα μιλάμε. Τέτοια γενναιότητα έχει να επιδειχτεί από τότε που ο Θανάσης Παπακοσταντίνου έγραφε τους στίχους εκεί στο Μαύρο Γάτο. Τους θυμάστε? «Αχ, καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος». Επίσης, αυτό το ναζιστόμουτρο που το αποφυλακίσανε προχθές. Και αυτός δεν ήξερε τίποτα. Όπως είχε πει στους ανακριτές, δεν γνώριζε τίποτα για εκείνο τον τύπο που επιδείκνυε το τατουάζ με τον αγγελωτό σταυρό που έχει στο χεράκι του. Είναι το ίδιο χεράκι που με την τόση ανδρεία χτυπούσε γυναίκες. Αυτό λοιπόν το ναζιστικό κατακάθι έγραφε στο δικό του ύμνο για τον ναζισμό: «Ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου αν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος δεν σταματούσε, προσέξτε, την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού». Η ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού. «Είναι βέβαιο», έγραφε το ναζιστόμουτρο, «ότι θεμελιώδεις αξίες που πηγάζουν ως επιτοπλίστων από την ελληνική αρχαιότητα θα κυρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη και θα όριζαν τις τύχες των λαών. Ο ρομαντισμός», έγραφε, «ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός θα υπερίσχυαν της παρακμιακής υποκουλτούρας που διεύρωσε τον λευκό άνθρωπο». Ο ναζισταράς, ο οποίος δεν ήταν ναζισταράς και τώρα θέλει να κάνει rebranding και τρέξανε προχτές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ξανά μανά για να έχουμε πολιτικό lifestyle με το ναζιστόμουτρο, μας μιλούσε για την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού, το ρομαντισμό και το πνευματικό κίνημα των SS. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, που σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια δολοφονούσαν τον Παύλο Φίσα. Και ξέρετε, δεν είχαν ποτέ μάσκα. Ποτέ. Το ήξεραν πάντα ότι είναι ναζισταράδες και τους στήριζαν. Εκείνη η κύκλη των εφοπλιστών που σύμφωνα με την Guardian τους χρηματοδοτούσαν, το ήξεραν οι βιομήχανοι και οι εργοδότες που συνέλεγαν δούλους από τους ΟΑΕΔ που είχαν ιδρύσει τα ναζιστόμουτρα, το ήξεραν οι πόντιοι πιλάτοι που λάνσαραν και προωθούν ακόμα την άθλια θεωρία των δύο άκρων στη χώρα της Κεσαριανής, το ήξεραν και το ξέρουν οι ταγοί αυτού του περίφημου συνταγματικού τόξου που εκλεκτά μέλη τους ψηφίζανε σε ψηφοφορίες στη Βουλή υπέρ των ναζιστικών αποβρασμάτων. Και οι άλλοι,
που τους χάιδευαν.

στο όνομα της καλής λειτουργίας των θεσμών. Το ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία και το ήξεραν πάντα. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, είναι αυτή η οποία αρνείται να βγάλει μια κανονική ανακοίνωση για τη δολοφονική επίθεση των Ναζί ενάντια στα μέλη του ΚΚΕ στο Πέραμα εδώ και 13 χρόνια. Δεν έχουν βγάλει μια ανακοίνωση. Το ήξεραν οι Μπαλτάκοι, εκείνα τα υψηλόβαθμα στελέχη του κράτους που μας απειλούσαν κιόλας με το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Χρυσή Αυγή, που ήταν απευκταίο όπως έλεγαν, αλλά όχι απίθανο. Το ήξεραν και το ξέρουν αυτά τα χυδαία παπαγαλάκια των μηντιακών συγκροτημάτων που είχαν ξεκινήσει με άρθρα του τύπου «Η ευκαιρία της Χρυσής Αυγής για τη Δημοκρατία» και φτάσανε να εξοικειώνουν την κοινή γνώμη με το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης με τη συμμετοχή μιας γραβατωμένης Χρυσής Αυγής. Το ξέρανε και το ξέρουν αυτοί που πουλάγανε τότε ναζισμό με lifestyle περιτύλιγμα, που λέγανε ότι η σβάστηκα δεν ήταν σβάστηκα αλλά τρενάκι με μπαταρίες, που εμφάνιζαν αυτό το ναζιστικό απόπατο σαν μια χοροδία προσκόπων που συνόδευε γριούλες στα ATM. Το ήξεραν και το ξέρουν εκείνοι οι μηχανισμοί του κράτους που ακόμα δεν έχουν απαντήσει. Αλήθεια, ερευνήθηκε ποτέ εκείνη η απόρριτη έκθεση του τμήματος της ίδιας ελληνικής αστυνομίας 10/12/1999, η ημερομηνία της, η οποία μιλούσε για στενές διασυνδέσεις των ναζιστών της Χρυσής Αυγής με την ελληνική αστυνομία? Αυτός είναι ο εσμός των ταγματαλιτών. Αυτοί λοιπόν, γεννημένοι, ταϊσμένοι και ποτισμένοι από το κράτος της ολιγαρχίας, πριν από 13 χρόνια δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα. Σε λίγες ώρες συμπληρώνονται 13 χρόνια από εκείνη την δολοφονία. Και

0: αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Καλωβιομήχανο της χώρας, για τέτοια αντισυστημικότητα μιλάμε. Αυτός που ο ίδιος διαφημίζει ότι τον αγαπάει ο Μάσκ. Ο Έλον Μάσκ, ο πλουσιότερος καπιταλιστής ολιγάρχης του κόσμου. Για τέτοια αντισυστημικότητα μιλάμε. Ο ηγέτης της οργάνωσης που για χάρη των εφοπλιστών χτυπούσε συνδικαλιστές. Στο πέραμα, για τέτοια αντισυστημικότητα μιλάμε. Το ηγετικό στέλεχος μιας συμμορίας που στη Χαλιβουργία ήταν με το βιομήχανο και όχι με τους εργάτες. Για τέτοια αντισυστημικότητα μιλάμε. Όλοι αυτοί κυκλοφορούν έξω. Και βεβαίως αυτό αποδεικνύει για μια ακόμα φορά εκείνη την υπόδειξη του Μπρέχτ, ότι ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός. Στην πιο ομή, στην πιο καταπιεστική, στην πιο θρασία, στην πιο δόλια μορφή του. Αντιμετωπίζεται κάθε μέρα γνωρίζοντας ότι πίσω από το ναζιστικό αντισυστημικό τάχα μου μακιγιάς βρίσκεται η εξουσία των βιομήχανων, των τραπεζιτών, των εργολάβων που εμφανίζεται ενώπιον των ανθρώπων του μόχθου με το φαιό σου λούπι, άλλοτε του Χίτη και άλλοτε του Γερμανοτσολιά, του Ταγματασφαλίτη, άλλοτε με το σουλούπι του πολιτικού υποκόσμου και άλλοτε με το σουλούπι του πιο τραμπούκικου λαϊκισμού. Άλλοτε εμφανίζεται με το σουλούπι του καρατέκα άντρακλα που χτυπάει γυναίκες και άλλοτε του νυχτόβιου μαχαιροβγάλτη που εξαπολύει πογκρόμ κατά του μετανάστη, του πολιτικού αντίπαλου, του διαφορετικού. Αυτός ήταν πάντα ο ναζισμός και αυτός θα είναι. Και η θέση του είναι εκεί από που γεννιέται. Στον υπόνομο της ιστορίας.
0: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κυβερνητική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ώστε να διατεθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Περισσότερα στο real.gr. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου του 2027 υποχρεωτική καταβολή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
9: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 23 στον Βόλο.
10: Ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
11: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
12: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: καθυστερήσει στην άνοδο της Κηφισίας, την Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη κατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: στη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
2: Συνεργείο.
1: Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, στις 17 προς 18 Σεπτέμβρη του 2013, πριν από ακριβώς 13 χρόνια, ο Παύλος Φίσας έπεφτε νεκρός, μαχαιρωμένος από τον Ναζί, το Χρυσαυγίτη, το Ρουπακιά. 13 χρόνια μετά από την δολοφονία του Παύλου, αλλά και μετά από την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας ως εγκληματική οργάνωση, έχουν αποφυλακιστεί σχεδόν όλοι. Ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης, σχεδόν όλοι οι ναζί εγκληματίες. Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι το τέλος του ναζισμού, όσο ιστορική και αν είναι η απόφαση του εφετείου, δεν θα τελειώσει με δικαστικές αποφάσεις, δεν τελείωσε ο ναζισμός, ούτε καν με την δίκη και την απόφαση της Νιρεμβέργης. Επιβεβαιώνεται επίσης για μια ακόμα φορά ότι οι κάλποι και τα εκλογικά ποσοστά δεν αποτελούν κολυμπήθρα του Σιλοάμ για τον φασισμό, για τον ναζισμό, για την ακροδεξιά. Αν ήταν έτσι, ο Χίτλερ με το 44% που είχε πάρει στις εκλογές του 33 στη Γερμανία θα ήταν Άγιος. Αν ήταν έτσι η Λεπέν στη Γαλλία θα ήταν οσία. Αν ήταν έτσι η ακροδεξιοί με τα κυβερνητικά πόστα και τα ποσοστά που έχουν στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, θα ήταν, δεν θα ήταν φασίστες, θα ήταν ιεραπόστολοι. Το ίδιο ξέρετε ισχύει και από την ανάποδη. Το 2,8% του Χίτλερ το 1928 δεν εμπόδισε την τραγωδία που ακολούθησε. Η ανυπαρξία του Λεπέν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80 επίσης δεν έχει αποτρέψει αυτό που συμβαίνει σήμερα. Που σημαίνει ότι η εκλογική συντριβή των Ναζί το 2019 δεν τελειώνει το θέμα με τον χρυσαυγητισμό, με τον φασισμό και με τον ναζισμό. Εκείνο που επιβεβαιώνεται είναι ότι το φίδι του φασισμού κυκλοφορεί ανάμεσά μας, εκτρέφεται και μεγαλώνει μέσα στο πλαίσιο μιας δημοκρατίας, της αστικής δημοκρατίας, η οποία ενώ είναι η ίδια που το εποάζει και το ταΐζει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι και η ίδια μετά που παριστάνει την τάχα μου σοκαρισμένη από την ανάπτυξή του. Το έχουμε ξαναπεί, η γέννηση του φασισμού, η σημερινή του αναβίωση είναι η έκφραση μιας επιβεβαιωμένης αλήθειας ότι μια κοινωνία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες μπορεί να οδηγείται κάποιες φορές σε παράκρουση. Ήταν αυτό που συνέβη στις αρχές του 20ου αιώνα στην Αμερική. Ήταν τότε που οι Αμερικαναράδες, οι ιδεολογικοί αντίστοιχοι των Ελληναράδων, έλεγαν ότι οι υπέτειοι για όλα τα δεινά τους ήταν οι Έλληνες τότε, μετανάστες. Αυτή η παράκρουση συνέβη στη Γερμανία του Μεσοπολέμου, όταν σαν αιτία της κρίσης στοχοποιούνταν το διαφορετικό και σταμπαριζόταν με ένα κίτρινο αστέρι στο ύψος της καρδιάς. Αυτού του είδους οι μνήμες φρεσκάρονται χρόνια τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που ξέρετε ήδη από το 2011 με εκείνη την κυβέρνηση του Παπαδήμου, η κυβέρνηση εκείνη γινόταν χώρος του ξεπλήματος των προερχόμενων από το Λάος. Μιλάω για τους σημερινούς υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Τους οπαδούς του φασίστα Μεταξά, του Χίτη, του Γρίβα, του δικτάτορα, του Παπαδόπουλου. Ο φασισμός γεννιέται μέσα στους υπονόμους του συστήματος της αγριότητας, της εκμετάλλευσης, του συστήματος της ύψης, της διαφθοράς. Σε συνθήκες κρίσης μάλιστα αυτού του συστήματος, έχει όνομα το σύστημα αυτό, καπιταλιστικό το λένε, ο φασισμός γιγαντώνεται και αξιοποιείται από τις κυρίαρχες οικονομικές ελίτ ώστε να διατηρούν την κυριαρχία τους με μοχλό τον αυταρχισμό, την τρομοκρατία και ανάλογα με το μέγεθος της κρίσης ορίζονται και οι ανάγκες της οικονομικής ολιγαρχίας για να τσακίσει τις αντιστάσεις ή για να ξεστρατήσει την οργή που προκαλεί η πολιτική της, μια πολιτική με την οποία μετακυλίονται τα βάρη της κρίσης στο λαό. Είναι εκείνες οι ώρες που ο φασισμός αξιοποιείται είτε ως επικουρικός παρακρατικός μηχανισμός της εξουσίας, είτε ακόμα και ως επίσημη μορφή πολιτικής διαχείρισης των υποθέσεών της. Αυτό συνέβη το 19 στη Γαλλία, στην Ιταλία, όταν ο Ανιέλη έπαιρνε από το χεράκι τον Μουσολίνι, τον πήγαινε στους βιομήχανους και αυτοί τον έχριζαν ντούτσε. Αυτό συνέβη στη Γερμανία με τον Χίτλερ, που τον πήραν οι Κρουπ και τον έχρισαν καγκελάριο στη λέσχη των Γερμανών βιομηχάνων του Ντίσσελντορφ το 1933. Ο φασισμός αξιοποιεί τη φτωχοποίηση πλατιών κοινωνικών στρωμάτων για να αποκτήσει κοινωνική βάση, ειδικά των μικρομεσαίων στρωμάτων, εκείνων των στρωμάτων που καταστρέφονται και που τα κηρύγματα περί δημοκρατίας, ειδικά όταν προέρχονται από την αστική δημοκρατία που τους καταστρέφει, ειδικά όταν προέρχονται από τα κόμματα ή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτής της δημοκρατίας, δεν τους λένε απολύτως τίποτα. Το αντίθετο μάλιστα. Τα κόμματα του κατεστημένου, όπως αυτά που διαφήμιζαν τη σοβαρότητα των φασιστών, όσο περισσότερο βρίζουν τάχα μου τους φασίστες, χωρίς ποτέ όμως να αποκαλύπτουν το ρόλο τους, τόσο περισσότερο τους ηρωοποιούν στα μάτια των κατεστραμμένων. Έχουμε ξαναπεί για τη δημαγωγία του φασισμού, για την αξιοποίηση από το φασισμό της αποδυνάμωσης των δημοκρατικών, των πολιτικών, των κοινωνικών ελευθεριών. Έχουμε πει για το πώς παίζει ο φασισμός με το αίσθημα της εθνικής αξιοπρέπειας, για το πώς κατακρεουργούν ολόκληρη την ιστορία του κάθε λαού. Σε αυτό ακριβώς το θερμοκήπιο φυτεύτηκαν και ποτίστηκαν και οι χρυσαυγίτες, οι Ναζί, που πριν από 13 χρόνια τέτοιες ώρες σκότωναν, δολοφονούσαν τον Παύλο Φίσα. Αυτό λοιπόν το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι κάθε μέρα, κάθε στιγμή να ρίχνουμε φως για να κάνουμε το έγκλημα πιο ατιμωτικό. Όπως το έλεγε ο Μάρξ, κάντε το έγκλημα πιο ατιμωτικό, πώς? Δημοσιοποιώντας το, για να μάθουν και να πληροφορούνται όσο περισσότερο γίνεται για αυτό το έγκλημα. Αυτό λοιπόν να κάνουμε ξανά και ξανά, με διαρκή ενημέρωση, με προστασία της ιστορικής μνήμης, με την περιφρούρηση της αλήθειας από το ψεύδος, από την αμορφωσιά, από τη βλακεία, με την πολιτική αποκάλυψη του ρόλου των φασιστών, που πίσω από την τάχα μου αντισυστημική τους μάσκα κρύβονται οι πιο αδίστακτοι τραμπούκοι και οι υπηρέτες της ολιγαρχίας. Οι Ναζί δεν έχουν θέση στην κοινωνία των ανθρώπων. Και ξαναλέω, η απαλλαγή της κοινωνίας από τους Ναζί δεν θα γίνει δια νόμου, δεν έγινε με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, δεν έγινε καν με τη δίκη της Νιρεμβέργης, θα γίνει με το πολιτικό και με το ιδεολογικό τους Στάλιγκραντ, που σημαίνει να φτάνει κάθε μέρα, κάθε στιγμή η ατιμία τους παντού, να ξεγυμνώνονται στα μάτια όλης της κοινωνίας για να μην μπορούν να κυκλοφορούν πουθενά, για να τους ξερνάει ο τόπος, για να ντρέπονται που υπάρχουν, για να τους αναγκάζει η πλειοψηφία του λαού να κρύβονται στα λαγούμια τους και να θάβονται εκεί. Ποιοι είναι οι Ναζί? Ακούστε ποιοι είναι.
1: Εταξάμιν τον ναζισμό δηλαδή.
2: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Του έχω πει 100.000 φορές. Ναζιστές.
3: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
4: Θα γίνει σακούνι.
5: Ζήτω αρχηγός, ζήτω Χρυσή Αυγή, ζήτω Κίτλερ.
6: Ο Ιγνός μας. Προσοχή.

0: δύο αυξημένες μάλιστα συνθέσεις με αρχίες.
1: Έτσι βλέπουν εμείς τους κυκλοφορούς μας.
0: Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροδράτες, ό,τι θέλουν. Έχουμε σκοπό και στόχο, αλλιώς θα τους πάνε με τα κεφάλια.
2: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
3: Αίμα, φυλή, θρησιακή.
2: Έχουμε φτάσει σαν διέξοδο και οι επιλογές είναι δύο. Οι μαζί μας ή εναντίον μας. Και το αποτέλεσμα, να είστε σίγουροι, θα είναι ένα. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω ο αρχηγός!
4: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο, είμαστε όλα αυτά που λέμε. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο ή να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί είναι τελειωμένες και διεφθαρμένες καταστάσεις, αλλά να τους τελειώσουμε μια για πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός μας, δεν είναι άλλο. Σκοπός μας είναι να διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες. Σε αυτό το θέμα δεν κάνουμε εκπτώσεις. Πώς θα το κάνουμε? Ας γίνουμε εξουσία και θα βρούμε τον τρόπο. Τρόποι υπάρχουν. Και επίσης υπάρχουν και πολλές ερυπωμένες περιοχές της Ελλάδος, στα κατοίκητες. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
5: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
6: Όχι, βεβαίως.
4: Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
7: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής. Υπάρχουν οι Juden, λέει. Γερμανικά τα έλεγε βεβαίως, όχι ελληνικά. Οι Juden, του χέσουν οι Εβραίοι. Υπάρχουν όμως, λέει, και οι Weiss Juden, δηλαδή οι λευκοί Εβραίοι. Δηλαδή οι Γερμανοί εκείνοι για την χώρα του, για μας οι Έλληνες αν θέλετε, οι Αγγλοσάξονες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι Εβραίοι στο θρησκευτικό Γερμανικό στην καταγωγή, αλλά είναι Εβραίοι στην οτροπία.
8: Μην το μην το κάνεις έτσι. Μπράβο, χάλι μωρό μου, χάλι.
4: Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να πούμε στην Βουλή, αλλά αυτοί εκεί έξω, οι οποίοι ονομάζονται ελληνικός λαός, είναι ένας όχλος, μια μάζα που του έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα σας υπόσχομαι, θα είμαστε οι νικητές. Ζήτω η νίκη. Αλλά κάποτε, εάν υπάρχει δίκαιο, θα γίνει σαπούνι και αυτός και τα ελευθερώσουμε.
9: Πες εδώ και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
8: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
10: Λοιπόν, τώρα εδώ μου στέλνουν φίλοι, ακροατές, αυτό το βίντεο από το YouTube, όπου ακούγεται, λέει, η φωνή σας να λέτε «Είμαστε η σπορά των ηττημένων του 45».
11: Υπάρχει αυτό το βίντεο και παρακαλώ να το βάλετε και, εάν υπάρχει τέτοιο βίντεο που λέω αυτό το πράγμα, να το βάλετε και στο διαδίκτυο, δεν έχω καμία αντίρρηση.

0: στόχος είναι να πάρουμε την εξουσία. Δεν υπάρχει άλλο. Έτσι. Να πάρουμε την εξουσία σημαίνει να καταργήσουμε την δημοκρατία. Δηλαδή κάπου λίγο πολύ δεν το κρύβω και προσωπικά. Εγώ, αν θέλει να σου το πω, αν ζούσα στη Γερμανία του 1933, θα ήμουν μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και θα αισθανόμουν ιδιαίτερα χαρούμενο γι' αυτό. Εγώ προσωπικά, εάν ζούσα εκείνη την εποχή, θα ήμουν Εθνικοσοσιαλιστής. Το δηλώνω ευθέως.
1: Φορά την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνη, την αναλαμβάνουμε.
2: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
3: Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ο αρχηγός μας εισήλθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έκανε ήδη άνω κάτω. Το επόμενο βήμα είναι να εισέλθει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μέσα στο μεγάλο μπουρδέλο.
4: Εθνικιστές, εθνικοσοσιαλιστές, χρυσαυγίτες είμαστε.
0: Μακάρι όλοι μας, μέχρι το τέλος της ζωής μας, να μείνουμε πιστοί στις ιδέες. Ο Βασίλης, ο συναγωνιστής Βασίλης, πέθανε εθνικοσοσιαλιστής. Αυτοί κυρίως την κλειτώσανε, να πούμε, κρυφτήκανε τον Αντάλλο. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρενάκι και πήραν αξιδάκι. Ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές διακοπές με ψηλές καμινάδες. Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένα φίλο ένα κείμενο, λέει, στο βάθος, λέει, του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές καμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.
2: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης και τα λοιπά και τα λοιπά.
5: Όχι, δημιώ.
6: Ο Δόκτωρ Χέμπελς έλεγε το εξής.
7: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί.
8: Θα γίνει σαπούνι και αυτός και τα
0: ευρεώσουμε. Τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μυρινή.
11: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
12: Καλά μας ταξίδια.
13: Χορηγός της εκπομπής είναι...
14: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
15: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
16: 50 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Μας αρέσει να πηγαίνουμε

0: και Key.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κυβερνητική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε φέτος να είναι χαμηλότερη από 1,75 ευρώ, επίπεδο στο οποίο έκλεισε πέρυσι, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ανακοίνωσε παράλληλα οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της παρέμβασης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, εάν δοθεί σχετική άδεια από την Ευρώπη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στο μικροσκόπιο της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος βρίσκονται τα οικονομικά των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εάν υπάρξουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο επικεφαλής της αρχής θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους. Αναζητείται από τις αρχές στα Χανιά ο οδηγός σχολικού λεωφορείου των ΚΤΕΛ, στο οποίο εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες δύο παιδιά 4 και 5 ετών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε το μεσημέρι στο σχολείο αναζητώντας το παιδί της. Σε ανακοίνωσή τους, τα ΚΤΕΛ αναφέρουν ότι απολύθηκε η συνοδός του λεωφορείου. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Οι λιμενικές αρχές διέσωσαν ανοιχτά της Γάβδου 59 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται μέσα σε λίγες ώρες. Συνολικά σήμερα εντοπίστηκαν στην περιοχή 139 μετανάστες. Συνελήφθη στο Βούπερταλ της Γερμανίας ύποπτος για εμπριστική επίθεση στη συναγωγή της εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Φέρεται να πέταξε δοχεία με έφλεκτο υγρό, τα οποία πυροδότησε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο Ηράκλειο το παιχνίδι του Όφη με τη γερμανική Hoffenheim για τη League Phase του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ κέρδισε με 8-1 τον Πανσεραϊκό και η Καλαμάτα έρθε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΛ. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των ανδρών κέρδισε με 3-1 σετ τη Σλοβακία και προκρίθηκε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather.
6: Έθριος καιρός αύριο με νεφώσεις στα ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχο Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, και ζούμε το απίθανο, κάθε μέρα ζούμε το απίθανο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αποκαλούν μπροστά στα μάτια μας το δεσπότη Παναγιώτη. Έτσι λοιπόν, είχαμε σήμερα ένα νέο γύρο δηλώσεων με τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε τα ψίχουλα που δίνει στον ελληνικό λαό σαν γενεοδορία της καλής του κυβέρνησης. Όλα αυτά στη διάρκεια, της συνέντευξης που έδωσε πριν από λίγη ώρα στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή ενεργειακή αγορά, μας είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μία όαση σε μία οικονομική κρίση. Δεν μπορεί να είναι μία όαση σε μία οικονομική κρίση. Όαση βεβαίως για τους τραπεζίτες μπορεί να είναι. Όαση για τους εφοπλιστές μπορεί να είναι. Όαση για τους εργολάβους μπορεί να είναι. Για τον ελληνικό λαό δεν μπορεί να είναι όαση η Ελλάδα, κατανοητό. Και μάλιστα έσπευσε να μας παρουσιάσει τους μισθούς στη χώρα μας περίπου ως ικανοποιητικούς, λέγοντας ότι δεν είναι, λέει, μισθή Βουλγαρίας αλλά Πορτογαλίας. Μιλάει για τους μισθούς αυτούς που τελειώνουν στις 20 του μήνα, όταν ψάχνεις την τσέπη και να βρεις το δίφραγκο. Για αυτούς τους μισθούς μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνέντευξής του μίλησε πάρα πολύ με αγαπησιάρικα και ζεστά για τα δηληστήρια της χώρας. Σχεδόν εξήρε την προσφορά των δηληστηρίων και σε αυτό το πλαίσιο, τονίζοντας ξαναλέω πάντα το ρόλο των δηληστηρίων, προανήγγειλε σημαντική, λέει, στήριξη από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια στην τιμή του πετρελαίου. Θα καταλάβετε τώρα τι εννοώ στην πορεία. Λέγοντας, μιλάμε για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, λέγοντας πως θα είναι χαμηλότερη από την τιμή που έκλεισε τον Απρίλιο, δηλαδή κάτω από το 1,75. Προσέξτε τι πάνε να μας πουλήσουν τώρα. Καταρχάς πάνε να μας πουλήσουν ότι το 1,75 ή το 1,70 ότι είναι χαμηλή τιμή. Αυτό πάνε να μας πουλήσουν. Σε ποια χώρα το κάνουν αυτό? Το κάνουν στη χώρα που πέρυσι όταν άνοιξε η περίοδος του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε με 1,10. Με 1,10 το λίτρο. Και έφτασε στο 1,75 τον Απρίλιο. Δηλαδή αν τώρα ανοίξει στο 1,70, που θα φτάσει ακριβώς? Αυτό πάνε να το πουλήσουνε. Πήγε να το πουλήσει ο Μητσοτάκης πριν από 2 ώρες στην ΕΡΤ σαν τάχα μου γενεοδορία. Αυτά στην Ελλάδα, που στην Αττική η βενζίνη έχει 2,20 τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και το πετρέλαιο έχει αυξηθεί 50%. Είναι ο Χριστούλια στη γραμμή. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, άκουσα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο κεντρικό δελτίο Turn News και στο Παναγιώτη Στάπη. Ο Πρωθυπουργός είπε τα εξής. Πρώτον, ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Στόχος, η τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου, όπου και θα ξεκινήσει, Νίκο, η διάθεσή του, να είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Επίσης, η ενίσχυση θα είναι διπλή, διότι θα...
0: Θυμίζω, πέρυσι άνοιξε 1,10.
1: Πολύ σωστά. 1,10 ήταν η κίνηση πέρυσι. Επίσης, είπε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Να θυμίσω ότι πέρυσι το επίδομα θέρμανσης ήταν από 100 έως 800 ευρώ, με κύριο ρόλο να παίζει το πού βρίσκεται η κατοικία του δικαιούχου, δηλαδή αν είναι στα βόρεια της χώρας ή στα νότια ή στα κεντρικά, ανάλογα με το πόσο κρύο ή ζέστη κάνει. Επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο. Να θυμίσω ότι η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι στα 2 ευρώ και 15 λεπτά, με επιδότηση 15 λεπτών, που σημαίνει ότι αν δεν υπήρξε αυτή η επιδότηση θα ήταν στα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό που μάθαμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό είναι ότι θα υπάρξει επέκταση της επιδότησης τιμές στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι εξετάζεται πλαφόν τα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και μάλιστα μεταξύ άλλων είπε ότι εκτάκτως, δεν είπε ότι θα γίνει, είπε εκτάκτως θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα και όσο κρατά η ενεργειακή κρίση. Σε επίπεδο
0: τροφοδοσίας. Εδώ να σημειώσω, σε ό,τι αφορά ειδικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι με βάση τις νόρμες της λατρεμένης τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ ο ειδικός φόρος είναι απόφαση εσωτερική πόσος θα είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα εύρος από 0,35 έως 0,70.
1: Ναι,
0: σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ναι. Οι δικοί μας εδώ το έχουν στο 0,70.
1: Πρέπει να υπάρχει σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεννόηση με την Ευρώπη.
0: Ναι, αυτό λέω ότι όμως το πόσο το έχουν, το ότι το έχουν πάει στο 0,70, δεν είναι απόφαση την οποία τους την είπαν εκείνοι. Ετούτες εδώ οι κυβερνήσεις το έχουν πάει στο 0,70.
1: Σωστά. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο τροφοδοσίας, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε από καύσιμα και επίσης ανέφερε ότι οι ανακοινώσεις για τα συγκεκριμένα θέματα που μόλις τώρα σου είπα, Νίκο, θα υπάρξουν ανακοινώσεις στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομίας.

0: Ελλάδα. Για να καταλάβουμε ακριβώς δηλαδή για ποια ληστεία μιλάμε και πώς αυτό το πουλάνε ως εθνικό ευεργέτημα και ως συνεισφορά στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, μέσα σε 8 μήνες, στους 8 μήνες, τους πρώτους, του 2026, έχουν κλέψει, έχουν βουτήξει από τον ελληνικό λαό 20 φορές αυτά που του τάξανε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 20 φορές του τα έχουν βουτήξει. Δώσανε τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού από το Υπουργείο των Οικονομικών. Τι προκύπτει? Αυτό το αιμοσταγές πρωτογενές τους πλεόνασμα για την περίοδο Γενάρης Αύγουστος του 26 έχει φτάσει τα 6,5 δισεκατομμύρια. Η υπέρβαση, δηλαδή τα κλεμμένα πάνω στα κλεμμένα που είχαν προϋπολογίσει, είναι και 1,5 δισεκατομμύριο παραπάνω από ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Τα καθαρά έσοδα ανέρχονται σε 51 δισεκατομμύρια 317 εκατομμύρια. Έχουν αύξηση δηλαδή 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε τώρα. Τα φορολογικά έσοδα έχουν φτάσει τα 49 δισεκατομμύρια 527 εκατομμύρια. Αυτά τα 49,50 δισεκατομμύρια του συνόλου των φορολογικών εσόδων, τα οποία βεβαίως σε ποσοστό πάνω από 95% τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, συγκρίνεται τα με τα 2,2 δισεκατομμύρια που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Τι προκύπτει αυτό που σας έλεγα προηγουμένως? Ότι η κυβέρνηση μέσα σε ένα οχτάμινο έχει πάρει από τις τσέπες του ελληνικού λαού 20 φορές όσα λέει ότι θα δώσει, και μάλιστα πότε θα τα δώσει. Με ορίζοντα, λέει, το 2030 και βάλε. Περί αυτού πρόκειται. Και την ίδια ώρα συνεχίζεται το ράλι της ακρίβειας που μαζί με τα ελληνικά νοικοκυριά κουρελιάζει και την κυβερνητική προπαγάνδα αυτό το ράλι της ακρίβειας. Περί δήθεν μείωση των τιμών από τις συμφωνίες των κυρίων με τους επιχειρηματικούς ομίλους κτλ. Και ξαναβγαίνουν λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες και πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Πάμε στο συνάδελφο τον Νίκο τον Ανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Γεια σου Νίκο μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη.
0: Τι γίνεται, αρχίζει να...
1: Κλιμακώνεται.
0: Να κλιμακώνεται, ακριβώς.
1: Ναι. Ναι. Ναι, αυτό βλέπουμε και εμείς, γιατί χθες μιλάγαμε για τις δηλώσεις του Κακάμ Φιντάν που έθεσε το θέμα των εξοπλισμών των νησιών. Σήμερα ήταν η συνέδριο του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, που με μια γραπτή δήλωση αντέδρασε στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η παρουσία στρατιωτών και πολεμικών πλοίων στο νησί, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει τη συνθήκη ειρήνης των Παρισίων, με την προϋπόθεση ότι θα έχει αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ουσιαστικά είναι ασυμβίβαστη με το καθεστώς του νησιού. Παρουσία στρατιωτών δηλαδή, και δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ότι η προσπάθεια δημιουργίας μια de facto κατάσταση δεν θα γίνει ανεκτή από την Άγκυρα. Μάλιστα, τονίζει ότι δεν θα δεχτούν ούτε τη δημιουργία τετελεσμένου γεγονότος στο πεδίο και καλούν την Ελλάδα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και να απέχει από δραστηριότητες ασυμβίβαστες με το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών όπως η Άγκυρα. Ισχυρίζεται ότι υπάρχουν στα νησιά. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι υπήρχε μια διευκρίνηση σχετικά με την ταξιαρχία που αναφέραμε και χθες, στις 2.000 καταδρομής. Το που ανέφεραν στην ενημέρωση σήμερα είναι ότι αυτή η απόφαση έχει ήδη ληφθεί από τον Ιούνιο. Να εγκατασταθεί δηλαδή μια ταξιαρχία με 2.000 καταδρομής στο Σόκι απέναντι από τη Σάμον. Είναι μια ταξιαρχία, να πούμε, όπου μέχρι πρώτη να σε επιχειρούσε και στη νοτιοανατολική Τουρκία, την έχουμε δει και στη Βόρεια Συρία. Οπότε. Αυτό που είπαν είναι στο πλαίσιο των επιχειρησιακών αναγκών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Εγκαταστάθηκε εκεί από τον Ιούνιο, έχει ληφθεί η απόφαση. Παρ' όλα αυτά, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τη διαφήμιζαν τη συγκεκριμένη κίνηση ως μια απάντηση στην συνεργασία Αθήνα-Τελαβή.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είναι ένα πράγμα οι επίσημες θέσεις της Τουρκίας, και σε αυτό είναι να στέκεται κανείς περισσότερο καλύτερα.

0: Την ίδια ώρα όμως υπάρχει και ένας τρόπος με τον οποίο το μηντιακό σύστημα εκεί παίζει τα ελληνοτουρκικά. Πώς θα το εκτιμούσες αυτό, σε τι ρυθμούς βαράνε εκεί τα μηντιακά συγκροτήματα?
1: Έχουν ανέβει, Τόνι, ξεκάθαρα και από όλα τα μέσα, και ιδιαίτερα αντιδρούμε τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Κυρίως σε αυτό στέκονται με την ασπίδα του Αχιλέα. Τώρα με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, θεώρησαν μια προκλητική επίσκεψη που ουσιαστικά έχει στόχο να απειλήσει την Τουρκία. Πάλι μίλησαν για ένα σχέδιο περικύκλωσης που ετοιμάζει η Ελλάδα και το Ισραήλ. Εντάξει, σε αυτούς τους τόνους κινούνται, και το θέμα των καταδρομών, το οποίο, αν και αναφέραμε μάλλον πριν λίγο ότι είναι επίσημη θέση του Υπουργείου Άμυνας και το λόγο από πότε έχει ληφθεί απόφαση, το διαφήμισαν πάρα πολύ εδώ με πηγαίους τίτλους ότι είναι μια απάντηση στην Ελλάδα και στις προκλητικές κινήσεις που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να δώσουμε και μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγη ώρα. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Τόμ Μπάρακ, ανακοίνωσε ότι ο Ταγί Περντογάν θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κάνει τρίτη συνάντηση μέσα σε ένα χρόνο. Είχαν συναντηθεί και πέρυσι στην Γενική Συνέλευση, στην Άγκυρα, για τη σύνοδο κορυφή στην ΝΑΤΟ. Και θα έχουμε και άλλη μια συνάντηση μέσα σε ένα χρόνο. Τα F-35, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι στην κορυφή της ατζέντας, με την Άγκυρα να επιδιώκει, να επιθυμεί, να ανάψει.
0: Προβλέπω νέες δηλώσεις λατρείας του Τραμπ και για τον Ερντογάν προσωπικά και για την Τουρκία.
1: Ακριβώς. Βέβαιως, ακόμα η Τουρκία περιμένει να λυθεί το θέμα των S-400 προκειμένου να παραλάβει τα F-35. Εκεί το θέμα έχει κολλήσει, δεν έχει βρει ακόμα τρόπο να αποσύρει το ρωσικό αεροπορικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος.
0: Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να σας πω ότι στη συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Μητσοτάκης, φαίνεται τους φυρίξανε ότι δεν τον πολύ κάλυψε, δεν τα έκανε και πολύ καλά στη Βουλή χτες με το Φλωρίδη. Μιλάω για αυτό που είπε ο Φλωρίδης, αυτό το απίθανο, ότι στις εκλογές Μητσοτάκης κρίνεται ή Μητσοτάκης ή ντου από τους Τούρκους. Καταλάβατε, καταλαβαίνετε τι λένε οι άνθρωποι. Και ρωτήθηκε λοιπόν και ο κύριος Μητσοτάκης τον κάλυψε λίγο πολύ. Τον κάλυψε το Φλωρίδη. Και τι είπε? Ότι αυτό που είπε, λέει, ο κύριος Φλωρίδης με το δικό του τρόπο, το είχε πει ο ίδιος, λέει, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι μετά τις εκλογές θα πρέπει να έχουμε κυβέρνηση. Και ότι το γεγονός ότι θα υπάρχει κυβέρνηση δεν είναι αυτονόητο, με δεδομένο τους κομματικούς συσχετισμούς και το τι λένε τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα δηλαδή, τι μας είπε, καλύπτοντας τον Υπουργό Δικαιοσύνης του, ως μετριόφρον πολιτικός που είναι, μας επανέλαβε από την πίσω πόρτα αυτό που είπε, αυτό το αχαρακτήριστο που είπε αυτός ο απίθανος τύπος, ο Φλωρίδης, ή θα ψηφίζουμε το Μητσοτάκη ή θα μας κάνει ντου ο Ερντογάν. Αν υπάρχει πολιτική ντροπή, μα προφανώς δεν υπάρχει. Τι ερωτήσεις είναι αυτές τώρα?
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση
9: καταστροφών. TRT 95,1 FM στέρεο.
10: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
11: Το κινητό στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κυβερνητική παρέμβαση στη τιμή του πετρελαίου θέρμανση ώστε να διατεθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιτόματος θέρμανσης προανήγγειλε μεταξύ άλλων πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος περισσότερα στο real.gr. Αναζητείται από τις αρχές στα Χανιά οδηγό σχολικού λεωφορείου των ΚΤΕΛ στο οποίο εντοπίστηκαν ξεχασμένα επί 5 ώρες 2 παιδιά 4 και 5 ετών.

0: Και εγώ θα πάω στον καλό μου συνάδελφο, τον Γιώργο τον Λικουρέτζο, που αντέχει ακόμα, δεν την έχει κάνει για τα καράβια. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, γεια σου Νίκο. Όχι, ο Καβαδίας τα καράβια, όχι εμείς.
0: Τι έγινε στη Βουλή σήμερα?
1: Λοιπόν, σήμερα είχαμε την άρση της ασυλίας του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Αβραμόπουλος, έπειτα από το εισαγγελικό αίτημα των βελγικών δικαστικών αρχών για την υπόθεση του Qatar Gate, συντριπτικότατη πλειοψηφία στους 266 βουλευτές, οι 264 ψήφισαν υπέρ και υπήρξαν και δύο βουλευτές οι οποίοι τοποθετήθηκαν με το παρόν για την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Ο ίδιος υποστήριξε σε υπόμνημα που έστειλε ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του καταλογίζονται, καμία σχέση με την υπόθεση. Μάλιστα, είπε, και αυτό έχει ενδιαφέρον, έχει ενημερώσει και τον πρόεδρο της Βουλής, ότι την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα τη Δευτέρα, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει συνάντηση με τις βελγικές δικαστικές αρχές και θα προσκομίσει, όπως είπε, και ό,τι στοιχεία του ζητηθούν, ό,τι στοιχεία, όσα στοιχεία έχει στη διάθεσή του. Το ενδιαφέρον εκεί, Νίκο, είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος
0: θα πάει χωρίς ασυλία.
1: Όπως όλα δείχνουν ακριβώς, θα πάει χωρίς την κάλυψη της βουλευτικής ασυλίας στις Βρυξέλλες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λένε ότι ακόμα και να είχε την βουλευτική ασυλία στην Ελλάδα, αυτό δεν θα ίσχυε στο Βέλγιο.
0: Ένα στοιχείο, αυτό, ένα δεύτερο στοιχείο, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι το ότι θα πάει εκεί να δώσει εξηγήσει, εν πάση περιπτώσει να δώσει τα στοιχεία τα οποία του ζητάνε, είναι σε αντίθεση με κάτι αρχικές λεβέντικες κολοκοτρονέικες δηλώσεις που έλεγε να απολογούμε στους κερατάδες.
1: Ακριβώς, τις οποίες μάλιστα στο υπόμνημα το οποίο είχε καταθέσει αποδίδει σε λανθασμένη νομική συμβουλή την οποία είχε λάβει προφανώς από τους δικηγόρους του και γι' αυτό ακολούθησε, όπως λέει, αυτή την τακτική. Από εκεί και πέρα είχαμε και την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, με μικρότερη πλειοψηφία αλλά και πάλι ευρεία πλειοψηφία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ένα πολύ έντονο καυγά με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώντας ότι όλες αυτές οι μηνύσεις που φτάνουν στη Βουλή εναντίον της υποκινούνται από νεοδημοκράτες υπουργούς. Έβαλε στο στοχαστρό της τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, έχει μιλήσει για ψευδομηνύσεις, ενώ έστρεψε τα πειρά της και στο ΠΑΣΟΚ, διότι το πρωί, νωρίς το πρωί, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου έστειλε ένα αίτημα για αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, επειδή θα έπρεπε να βρίσκεται στη δίκη για την υπόθεση του Σύφη Βαλεράκη, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ο Σύφης Βαλεράκης υπήρξε κορυφαίος τέλεχος και υπουργός, αρνήθηκε να συνενέσει το αίτημά του, με αποτέλεσμα αυτό το αίτημα να μην γίνει δεκτό και να γίνει συνεδρίας κανονικά.
0: Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πάμε στον καλό μου συνάδελφο, τον αγαπητό μου τον Άκη τον Κωσόνα. Άκη και μου, καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο μου.
0: Λοιπόν, είπαμε σήμερα να πούμε για την θαλερή Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρώπη συνολικότερα. Και δεν τη βλέπω καλά το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω, είναι Ηνωμένο.
2: Κοίτα, και την Ευρώπη μπορεί κανείς να μην δει καλά, αν και προσπαθεί να ενισχυθεί με την συνεργασία, αν όχι η ένταξη, του Καναδά. Αν και δεν επιτρέπεται από το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένταξη χώρας μεγάλης ή μικρής εκτός των γεωγραφικών ορίων της, και ο Καναδάς, όπως γνωρίζουμε, είναι στην Αμερικανική Ήπειρο, παρ' όλα αυτά θα χρησιμοποιηθεί τρέχουσα διάταξη εν λειτουργία του συνδεδεμένου μέλους, χωρίς να έχει διευκρινιστεί επακριβώς τι σημαίνει αυτό. Το συνδεδεμένο μέλος δεν μπορεί να έχει τα δικαιώματα των χωρών μελών. Όμως είναι μια ιδέα της κεντρικής διοίκησης των Βρυξελών, αυτό που αποκαλούσαμε παλιά διευθυντήριο των Βρυξελών, κάτι που ενθουσιάζει τον Καναδά, διότι έτσι ενδυναμώνει και την κόντρα του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη τσίμπησε ο Τραμπ, το τσίμπησε σε εισαγωγικά.
0: Καταλαβαίνει. Με διακοπή του εμπορίου με την Ευρώπη, έτσι και τα συνάφη.
2: Όλα αυτά τα οποία, όπως διάβασα μια πολύ καλή ανάλυση του New York Times, φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον διάδοχό του, που υποτίθεται ότι θα είναι ο J.D. Vance, που είναι σήμερα αντιπρόεδρος, ή ο Μάρκο Ρούμπιο, που είναι υπουργός εξωτερικών, που πιθανολογείται ότι θα τον διαδεχθούν αν κερδίσουν τις εκλογές τις προεδρικές. Διότι θα έχουν να συνεχίσουν ή να ανατρέψουν μια πολιτική η οποία είναι περισσότερο γραφική και προσωμιάζει σε θέσεις καρτούν παρά σε πολιτικού ηγέτη. Όμως θα είναι πολιτική της μεγαλύτερης δύναμης στον κόσμο και θα πρέπει αυτή τη δύναμη ή να τη σεβαστούν ή να την ανατρέψουν μαζί με την πολιτική της. Mm-hmm. Αλλά αυτό αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Για να πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση που έλεγες πριν. Χθες είχαμε αυτή την ομιλία της Ursula von der Leyen, η οποία ήταν πολεμικό, πώς το λένε, εμβατήριο στην πραγματικότητα.
2: Ακριβώς.
0: Εκεί μίλησε για Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας που θα βάλει, είναι μέσα λέει η Ουκρανία, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Βρετανία.
2: Όλο αυτό όπως το λες. Είναι μια παλιά ιδέα των Γερμανών. Οι Γάλλοι ακολουθούν επειδή δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, όσο σκληρό και να ακούγει με αυτό. Όταν μένουν πίσω από κάτι θεωρούν ότι έπρεπε να το έχουμε προβλέψει εμείς, άρα κάναμε λάθος, άρα ας το ακολουθήσουμε τώρα. Τραγικό για τους Γάλλους. Παρ' όλα αυτά θα ακολουθήσουν αυτή την ιδέα. Εκεί εντάσσεται και η προσπάθεια στενής συνεργασίας, δεν λέω ένταξης γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τη σκητάλη πήρε σήμερα ο Τούσκ, ο Πρωθυπουργός Πολωνίας, ο οποίος μιλώντας στο κοινοβούλιο, δηλαδή είναι απολύτως επίσημο, δεν είναι δημοσιογραφική διαρροή, προειδοποίησε τον κόσμο, πρώτα από τους βουλευτές, τους Πολωνούς, ότι σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, το διαβάζω όπως είναι, χωρίς να διευκρινίσει ποιον χωρών τις υπηρεσίες, η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, με πρώτη την Πολωνία. Και προσέθεσε, όταν το ρώτησαν, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, είπε μπορεί να βρεθούμε σε αυτό. Λοιπόν,
0: είναι φανερό ότι η πολεμική τους οικονομία πρέπει να υπηρετηθεί από πολεμικά σενάρια, κάθε λογής.
2: Αυτό κάνει η Kinder Lion, που, όπως το περιέγραψες πριν. Φτιάχνει ένα κλίμα στο οποίο εντάσσονται σιγά σιγά διάφοροι εθελοντικά. Θυμάσαι και την έκφραση που χρησιμοποιήθηκε για τη βοήθεια προς την Ουκρανία, η Συμμαχία των Προθύμων. Mm-hmm. Το εθελοντικά παραπέμπει στο πρόθυμος, δεν πιέζομαι από κανέναν, αλλά από τις ίδιες συνθήκες. Και έτσι προχωρούμε. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται ένα αμφιβόλο ως λειτουργία με κινήσεις που μπορεί να μοιάζουν υπέρ της. Μια από αυτές είναι η απόφαση τριών συστατικών χωρών, παύλα μελών της, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βρετανίας, να ανακοινώσουν στη Βρετανία, δηλαδή στον εαυτό τους, αλλά στο Βασιλέα και κυρίως στην Αγγλία που κάνει το κουμάντο, ότι εμείς σιγά σιγά σκοπεύουμε να αποχωρήσουμε.
0: Να μιλούν για αυτοδιάθεση, έτσι.
2: Βεβαίως. Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Μάλιστα η σύνοδος, η συνάντηση των τριών πρωθυπουργών που συμφώνησαν απολύτως έγινε στο Κάρντιφ της Ουαλίας και συμφωνήθηκε και το ανακοίνωσε ο Ουαλός πρωθυπουργός ότι κάθε μία από τις τρεις χώρες, περιοχές, συστατικά μέλη του Ηνωμένου Βασιλείου σήμερα, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει μόνη της, χωρίς δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, πότε θα προβεί στις ενέργειες που θα οδηγήσουν στην κοινή απόφασή μας. Εμείς τοποθετούμε, είπε, το δημοψήφισμά μας μεταξύ του 2027 και του 2030. Κάτι ανάλογο θα κάνει και η Σκωτία, που είναι απολύτως προπονημένη, όπως θυμάσαι, σε δημοψηφίσματα. Και κάτι ανάλογο δεν θα κάνει η Βόρεια Ιρλανδία, η οποία δεν θα έχει να κάνει αυτό το οποίο είναι πολύ μεγάλο έργο για τη Σκωτία και την Ουαλία. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει να κάνει κάτι πιο εύκολο τυπικά και θεσμικά, πιο δύσκολο συναισθηματικά και εθνοτικά. Τι, να ενωθεί με την Ιρλανδία. Θυμάσαι πόσο έμαχη έχει χυθεί μεταξύ Βόρειο Ιρλανδών και Ιρλανδών. Σήμερα όμως και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, δύο γυναίκες, η πρωθυπουργός εκφράζει τον ήρα, η αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκφράζει τους λεγόμενους unionists, θυμάσαι, τους ενωτικούς με τη Βρετανία. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι ήρθε η ώρα να δούμε την ένωση με την μητέρα Ιρλανδία. Αν αυτό συμβεί, δεν λέω ότι θα γίνει τώρα σε τρεις μήνες, σε έξι, μπορεί να γίνει σε δύο χρόνια. Αν αυτό συμβεί, πάει να υπάρχει Ηνωμένο Βασίλειο. Ούτε Ηνωμένο, όχι, Βασίλειο θα υπάρχει, της Αγγλίας. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Οι Άγγλοι πώς αντιδρούν σε αυτά?
2: Με τεράστια μηχανία, αν εξαιρέσει τις γραφικότητες διαφόρων εθνικιστών τύπου Φάραντς, ο Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός, δεν ξέρει τι να πει ακριβώς. Και Και είπε, ναι, βεβαίως θα δημοψηφίσματα είναι σεβαστά, αλλά η ενότητα της χώρας κλπ. Και όταν θα φτάσει η ώρα θα το δούμε. Εξαιρετικά αόριστο. Σημασία έχει ότι από την ώρα που κυκλοφορεί, μην πω και κυριαρχεί, στην Ευρώπη αυτή η σκέψη, παύλα, τάση, επεκτείνεται κι αλλού πέρα της Βρετανίας. Είμαι βέβαιος ότι ήδη θα κινηθούν, όπως κινούνται εδώ και χρόνια, όπως θυμάστε, η Καταλωνία και η χώρα των Βάσκων στην Ισπανία, με ανάλογα αιτήματα. Μην ξεχνάμε, και οι φίλοι μας ακούν, πιθανότατα το ξέρουν αυτό, ότι και η Καταλωνία και η χώρα των Βάσκων έχουν δικά τους κοινοβούλια, έτσι, δικές τους κυβερνήσεις. Εντάσσονται στο Ισπανικό Βασίλειο, αλλά έχουν διευρυμένη αυτονομία, της οποίας ταυτότητα, της αυτονομίας, το επόμενο βήμα θα είναι η ανεξαρτησία.
0: Έχεις αντιληφθεί αυτή η στάση Ουαλίας, Σκωτίας, Ιρλανδίας,
2: ναι,
0: να υποθάλπεται σε ένα βαθμό και από παράγοντες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την έννοια ότι από ό,τι βλέπω οι τρεις πλευρές,
2: ναι,
0: μιλάνε για διευκόλυνση τέτοιων συνταγματικών μεταρρυθμίσεων που θα είναι σε αντίθεση με το Brexit.
2: Ακριβώς.
0: Που, ναι, όπως λένε, είχε αρνητικές συνέπειες στις οικονομίες τους.
2: Ναι, ναι, και οι τρεις θέλουν επιστροφή των χωρών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς υποκινούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν δεν υποκινούνται, δέχονται πολλά μπράβο για τις κινήσεις τους. Την ώρα που ιστορικές χώρες της Ευρώπης, συστατικά μέλη της Ευρώπης, όπως η Σερβία, παραμένει εκτός για μια σειρά από λόγους που ξέρουμε, λόγους καθαρά εκδικητικούς των κυρίαρχων Ευρωπαίων και για λόγους καλών σχέσεων με την Ρωσία. Να πούμε τώρα εδώ, μια και φτάσαμε στην περιοχή, ότι ένα άλλο κομμάτι που κινδυνεύει να διαλυθεί είναι η Βοσνία, που έχει εκλογές τη μεθεπόμενη εβδομάδα, 4 Οκτωβρίου. Θυμάσαι ότι έχει μια τριεθνική προεδρία από Σερβοβόσνιους, Κροάτες και Βόσνιους Μουσουλμάνους. Και συγχρόνως η Βουλή της, 42 μέλη, είναι αναλογικά μοιρασμένη, σύμφωνα με τον πληθυσμό, στις τρεις εθνότητες. Η μία βασική εθνότητα των Σέρβων, που είναι και η μεγαλύτερη σε όγκο, απειλεί με απόσχηση επειδή καταπατούνται τα δικαιώματα πολιτών της, και αν συμβεί κάτι τέτοιο, όπως φαντάζεσαι Νίκο, δεν θα φύγει απλώς μόνη της, θα φύγει και με τα εδάφη που ελέγχει σήμερα. Yes. Αυτό παραπέμπει σε συγκρούσεις.
0: Και καλά κάνεις και αναφέρεις την υπόθεση της Βοσνίας, γιατί η Βοσνία, αυτό που έγινε στα Βαλκάνια, εν πάση περιπτώσει, τη δεκαετία του 90, με επιστέγασμα το νατοϊκό έγκλημα τότε στην πρώην Ιουγκοσλαβία, είναι και η εικονιορτοποίηση του αφηγήματος διαφόρων ότι τι υπέροχα, 50-60 χρόνια δεν έχουν αλλάξει τα σύνορα στην Ευρώπη. Μα έχουν αλλάξει. Υπήρχε μια χώρα που τη λέγανε Ιουγκοσλαβία και δεν υπάρχει πια.
2: Ναι, και στις 7 χώρες.
0: Έτσι. Λοιπόν, και αυτό το βλέπουμε τώρα, το πρελούδιο, εν πάση περιπτώσει, αυτής μιας αντίστοιχης κατάστασης στην Βρετανία, αυτό που έλεγες εσύ για την Ισπανία και τα λοιπά.
2: Και αυτό θα μπορούσε να είναι ο δίτλος μας, το φάκελο που ανοίγουμε τώρα με τις ξεχωριστές χώρες, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα η αλλαγή των συνόρων στην Ευρώπη, σε όλους αυτούς τους αφελείς που πιστεύουν ότι μετά τον πόλεμο, 1945 και μετά, τα σύνορα δεν αλλάζουν. Αλλάζουν καθημερινά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με πόλεμο ή χωρίς πόλεμο. Να τελειώσω λέγοντας, έχω 2 λεπτά ή δεν ξέρω.
0: Έχουμε 1 λεπτό στη διάθεσή μας, ναι.
2: Έχουμε τις εκλογές, είπαμε, στη Βοσνία, αλλά έχουμε και στην Λετωνία. Στις τρεις βαλτικές χώρες, αλλά και στην Ουκρανία, έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, υπάρχουν ισχυρότατες ρωσικές μειονότητες. Στη Λετωνία, που ψηφίζει 3 Οκτωβρίου, η Βοσνία 4, ζουν 27% Ρώσοι πολίτες. Στην Εσθονία 25%, στη Λιθουανία 5% και στην Ουκρανία, που ξεκίνησε ο χαμός το 2022, 17,5%. Όλα έχουν την ερμηνεία τους. Αρκεί πρώτον να κοιτάμε το χάρτη και δεύτερον να διαβάζουμε λίγο την ιστορία.
0: Άκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ, Νίκο.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σας αποχαιρετούμε με Μάνο Λοΐζο. Έφευγε σαν σήμερα. το 1982. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν, φύγερε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Εγώ TRT
0: 95,1 FM Stereo.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.